τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

τσιγάρα είναι να μη σου τύχει. Το ίδιο σκηνικό ή περίπου παρόμοιο καιρός σας φέρνει όμοιο στον όμοιο στα τραγούδια μου. Όσοι ήταν στεγασμένοι κυλάν πιο κυμμένη ψυχή, σημαδεμένη, βυθισμένη σε νέα πλάνη, μαγκιόρα, χαρά σκηνοθετημένη, καλή ώρα, τάχα μου. Λεύτερος τώρα, ο φραγμένος σου νους να ρεμβάζει απ' τα νέκρα βουνά τους ουρανούς. Εσύ που καμονώσουν ως αγία υπομονή, τώρα ρίγεις από ντροπή και ξεσαρκιδώνει. Είμαστε

0: κι αν κάνεις, οπουδήποτε κι αν πας. Όταν σκορπίζεσαι κι όταν χαμογελάς. Όταν πλανιέσαι κι ειδικά όταν τραγουδάς. Κάθε που κλείνεις τα μάτια θα με συναντάς.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
8: Flas 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
9: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Ήρθες εχθές από νωρίς και χτύπησες την πόρτα. Σου άνοιξα, σ' αγκάλιασα και έσβησα τα φώτα. Μου είπες λόγια όμορφα, μου μίλησες για αγάπη και σου ψιθύρισα στα αυτή.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
9: Μες στα χαράματα.

τράμε στο βότσι. Ντοντό, έχω τον πούρο σου, brother.

0: Barbie Night. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Μαγάρα, είναι να μη σου τύχει. Το ίδιο σκηνικό ή περίπου παρόμοιο καιρός σας φέρνει όμοιος στον όμοιο στα τραγούδια μου. Όσοι ήταν στεγασμένοι κυλάν πιο κυμμένη ψυχή σημαδεμένη, βυθισμένη σε νέα πλάνη μαγιώρα χαρά. Σκηνοθετημένη καλή ώρα τάχα μου. Λεύτερος τώρα ο φραγμένος σου νους να ρεμβάζει απ' τα νέκρα βουνά τους ουρανούς. Εσύ που καμονώσουν ως αγία υπομονή, τώρα ρίγεις από ντροπή και ξεσαρκιδώνει. Είμασταν τέλειο πως η

κι αν κάνεις, οπουδήποτε κι αν πας. Όταν σκορπίζεσαι κι όταν χαμογελάς. Όταν πλανιέσαι κι ειδικά όταν τραγουδάς. Κάθε που κλείνεις τα μάτια

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
5: Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ωραία μ

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Flash 99,4.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο μεραδιά κυφορητό.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
11: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια more.com.
12: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
15: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
16: 8 με 9 το πρωί.
15: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
17: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλημέρα για καλό μήνα. Σήμερα 1η Ιουλίου. Ο μήνας που για τους περισσότερους από μας, τουλάχιστον στο φαντασιακό μας επίπεδο, σημαίνει θάλασσα, ξεκούραση, οικογένεια και λίγες μέρες μακριά από την καθημερινότητα. Μήνας του αλωνίσματος, γι' αυτό και λέγεται αλωνάρης, αλωνιστής και χορτοκόπος για τον πόντο. Όμορφος, αλλά επικίνδυνος για τους γεωργούς μήνες. Και επικίνδυνος λόγω καιρού. Ζέστη, φωτιές, ενίοτε κάποιο απρόβλεπτο χαλάζει. Γι' αυτό και είναι και στολισμένος με πολλές και μεγάλες εορτές. Των Αγίων Αναργύρων σήμερα, της Παναγίας των Βλαχερνών αύριο, Αγίας Όλγας, Κυριακής, Μαρίνας, βεβαίως του προφητή Ηλία, που γιορτάζουν όλα τα ξοκλήσια που κοσμούν τις ράχες των βουνών, του Αγίου Παντελεήμονα, ένας μήνας στολισμένος με μέρες ευλάβειας. Ένας μήνας λοιπόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι αποτελεί μέρος της ταυτότητάς μας. Είναι συνδεδεμένο με αναμνήσεις, με χωριά, με νησιά, με τις παρέες. Παλιά λέγανε, τι θες το καλοκαίρι, ένας ευτυχισμένος, τίποτα, την παρέα σου και ένα πιωτό. Είναι όμως ακριβώς έτσι. Πόσοι Έλληνες θα πάνε διακοπές φέτος? Μία πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ούτε η μισή. Τουλάχιστον ένας στους δύο Έλληνες θα παραμείνει σπίτι του. Και πώς αλλιώς. Η αύξηση του κόστους μεταφορών, διαμονής, εστίασης έχει ανεβάσει το συνολικό κόστος μιας εβδομάδας διακοπών. Περιμένεις ολόκληρο το χρόνο για να πας μια εβδομάδα και δεν τα καταφέρνεις. Για μια τετραμελή οικογένεια, ακόμη και οι πιο οικονομικές επιλογές μπορεί να φτάσουν να ξεπεράσουν τις 2.000 ευρώ, ενώ οι διακοπές στα νησιά είναι πολύ πιο ακριβές. Μάλιστα, το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έχει σπάσει κάθε ρεκόρ συμμετοχής. Από αυτούς λίγοι φυσικά θα κατορθώσουν να πάρουν τα περιποθητά εισιτήρια ώστε να κάνουν δωρεάν διακοπές. Φαίνεται λοιπόν ότι η ανάγκη στήριξης είναι πολύ μεγάλη και ότι το καλοκαίρι παίρνει ένα ταξικό πρόσημο, αφορά τους λίγους, τους έχοντες. Αυτούς οι οποίοι δεν χρειάζεται να δουλέψουν 175 μέρες όπως ο μέσος Έλληνας προκειμένου να πληρώσει τους φόρους. Αυτούς οι οποίοι ο μισθός τους είναι επαρκέστατος, ανήκουν σε άλλη κατηγορία, ανήκουν τουλάχιστον στο έτερο μισό αυτό που θα πάνε διακοπές. Και καλώς κάνουν οι άνθρωποι. Το κράτος είναι το ζήτημα. Πώς προνοεί για τους μη έχοντες. Κρίμα. Το καλοκαίρι ήταν ελληνικό και έγινε ταξικό.

Ας περάσουμε λίγο στα πολιτισμικά. Αναγγέλθηκε λοιπόν ότι στις 17 Ιουλίου θα έχουμε την πρώτη προβολή της ταινίας του Νόλαν, της Οδύσσειας του Νόλαν, μιας ταινίας που δημιούργησε πολύ μακρά συζήτηση γύρω από την καταλληλότητα των ηθοποιών που υποδίονται ομηρικούς ήρωες και ηρωίδες, από την υπέρογγη χρηματοδότηση που έλαβε από το Υπουργείο Πολιτισμού και που κανείς Έλληνας ηθοποιός, κανείς, το σημειώνω, δεν συμμετέχει στην ταινία. Και φυσικά από το πόσα οι κανόνες του Hollywood για συμπερίληψη επιβάλλουν συγκεκριμένες πολιτικές που πολλές φορές μπορούν να αποβούν μοιραίες για το ίδιο το δημιούργημα ή για την πολιτιστική και πολιτισμική ταυτότητα που φέρει αυτό το δημιούργημα. Υπόθηκε λοιπόν στη δημόσια σφαίρα ότι, και επιβεβαιώθηκε εν ολίγης, ότι στην ταινία του Νόλαν, την ωραία Ελένη, υποδίεται μια μαύρη ηθοποιός, η Λουπίτα Νιόγκο, ενώ ρόλο ενός επικού ήρωα, στην αρχή υποθήκε για τον Αχιλλέα, μάλλον δεν είναι ο Αχιλλέας, παρόλα αυτά ένας επικός ήρωας λοιπόν θα ενσαρκωθεί από μια ηθοποιό, την Έλεν Πέιτζ, η οποία προέβη σε φιλομετάβαση και έγινε Elliot Page, άντρας. Αυτό λοιπόν είναι λογικό να προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, μεταξύ αυτών και ο Elon Musk και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι μίλησαν για τον φασισμό της συμπερίληψης που αναγκάζει πια τα έργα να προσαρμόζονται σε μια πολιτική που τα αλλοιώνει. Στον εγχώριο τόπο τώρα, σε εμάς, η Νίκη και μάλιστα ο πρόεδρός της, ο κύριος Νατσιός, κατέθεσε ερώτηση τον Μάιο προς την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, σχετικά με την κρατική ενίσχυση που λαμβάνει η ταινία και που είναι πάνω από 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην ερώτησή του επισημαίνει το σοβαρό θεσμικό ζήτημα που προκύπτει όταν το ελληνικό δημόσιο χρηματοδοτεί διεθνείς παραγωγές που αντλούν κύρος, περιεχόμενο, εμπορική αξία από τον Όμηρο και τα κορυφαία σύμβολα της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας, χωρίς να υπάρχουν σαφείς ρήτρες προστασίας της ιστορικής και πολιτιστικής μνήμης. Δηλαδή, μπορεί οποιοδήποτε να πάρει την Ιλιάδα, την Οδύσσεια, τον Πίνδαρο, τον Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη και να τον μετατρέψει σε ό,τι θέλει και θα τον επιδοτήσει το Υπουργείο Πολιτισμού. Ζητά λοιπόν να κατατεθούν στη Βουλή όλες οι εισηγήσεις, οι γνωμοδοτήσεις, οι αξιολογήσεις, ό,τι υπηρεσιακά σημειώματα ανταλλάχθηκαν μεταξύ της εταιρείας παραγωγής και του Υπουργείου Πολιτισμού, τα έγγραφα επικοινωνίας, για να αποκαλυφθεί τι γνώριζε η κυβέρνηση για το σενάριο, για τις επιλογές των ηθοποιών, για τη συνολική κατεύθυνση της ταινίας. Πριν από λίγες ημέρες λοιπόν έλαβε μία απάντηση. Η απάντηση μιλά για ελευθερία της τέχνης και πως το Υπουργείο που υπερασπίζεται ακράδαντα την ελευθερία της τέχνης δεν θα παρενέβαινε σε καμία περίπτωση σε κάτι τέτοιο. Δεν θα ρωτούσε γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος του, λέει. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα. Αν εγώ θελήσω να κάνω μία ταινία για τον βασισμένη στον Έαντα του Σοφοκλή, θα με χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Πολιτισμού? Εάν κάποιος άλλος σκηνοθέτης θέλει να κάνει μια ταινία η οποία να είναι προσβλητική απέναντι στους Έλληνες και στους Αθηναίους και βασιστεί στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, θα τη χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Πολιτισμού? Την προσβλητική ίσως. Μια όμως που θα εξήμνει λίγο δύσκολο. Και αυτό φάνηκε από την περίπτωση της ταινίας του Καποδίστρια. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ο κύριος Μαραγδής, δήλωσε ότι ουδέποτε έλαβε κρατική επιχορήγηση ή οποιαδήποτε κρατική βοήθεια από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αγνοήθηκε πλήρως, παρότι η ταινία ήταν αφιερωμένη στον πρώτο κυβερνήτη της χώρας. Στον άνθρωπο ο οποίος ταύτισε το όνομά του με μία περίοδο υγιούς διακυβέρνησης, για πρώτη φορά και ίσως και για τελευταία. Ας δούμε όμως και ένα άλλο θέμα. Κατά πώς εννοούν την ελευθερία έκφρασης,
την ελευθερία λόγου, την ελευθερία της τέχνης και πώς εκφράζεται. Να θυμηθούμε τι συνέβη πέρσι με την Πινακοθήκη. Εκτέθηκαν έργα τα οποία προσέβαλαν το θρησκευτικό αίσθημα της πλειονότητας των Ελλήνων και δεν εκτέθηκαν σε μια ιδιωτική γκαλερί, αλλά εκτέθηκαν στην Εθνική Πινακοθήκη, δηλαδή απέκτησαν θεσμικό κρατικό χαρακτήρα και κύρος. Την ίδια ώρα, στην Εθνική Πινακοθήκη και πάλι, εκτέθηκε ένα πορτρέτο της επιστήθειας φίλης της Υπουργού, της κυρίας Παναγιωταρέα. Την ίδια ώρα, πολλοί πολιτισμικοί χώροι που χρησιμοποιούνται για κάποιες βαπτισμένες πολιτισμικές εντός εισαγωγικών εκδηλώσεις, όπως ήταν η Πασαρέλα που οργάνωσε η κυρία Μπαλατσινού. Άρα λοιπόν, να δούμε λίγο το θέμα, για ποια ελευθερία της τέχνης μιλάμε. Ελευθερία είναι της τέχνης μιλάμε όταν το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει τι θα χρηματοδοτηθεί και τι όχι, τι θα εκτεθεί και τι όχι, με βάση ποια κριτήρια το κάνει αυτό. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση στους κύκλους τόσο των νομικών όσο και των ιστορικών της τέχνης. Κάτι το οποίο συχνά αποσιωπάται. Το κράτος δεν είναι ουδέτερο απέναντι στην τέχνη. Από τη στιγμή που αποφασίζει ποια έργα θα χρηματοδοτήσει, ποια θα εκθέσει, ποια θα αναγνωρίσει ως σημαντικά, ήδη έχει ασκήσει πολιτιστική πολιτική. Άρα η επίκληση της ελευθερίας της τέχνης δεν καταργεί την ευθύνη αυτή. Το πραγματικό ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν υπάρχει ελευθερία της τέχνης, αλλά αν το κράτος εφαρμόζει αυτή την αρχή με συνέπεια ή αν την επικαλείται επιλεκτικά, όταν οι συγκεκριμένες επιλογές συμβαδίζουν με τις δικές του πολιτιστικές και ιδεολογικές προτιμήσεις. Δεν υπήρχε ελευθερία της τέχνης στην περίπτωση του Σμαραγδί. Ποια ελευθερία τέχνης επιβάλλει αυτή την έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη και όχι κάποια άλλη που να εξυμνεί την Ελλάδα και τα πρόσωπά της? Άρα λοιπόν είναι συγκεκριμένη ιδεολογική και πολιτιστική προτίμηση.

Θα παραμείνω όμως στο Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη ότι είναι η πιο επιτυχημένη υπουργός τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, τουλάχιστον, με προκαλεί. Πρώτον, διότι λέγεται διαστόματος Άδωνη Γεωργιάδη και οτιδήποτε λέγεται πρέπει να ελέγχεται, οτιδήποτε λέγεται από τον υπουργό αυτόν πρέπει να ελέγχεται, να διπλοτσεκάρεται τουλάχιστον. Και δεύτερον, γιατί θα ήθελα να δω πραγματικά τι εννοούν επιτυχημένο σε αυτή την κυβέρνηση. Οπότε ας εξετάσουμε λίγο το έργο της από συγκεκριμένες χαρακτηριστικές υποθέσεις, οι οποίες προκάλεσαν έντονη δημόσια συζήτηση. Θα αναφερθώ βέβαια ως πρώτο και επιφανέστερο εντός εισαγωγικών έργο της κυρίας Μενδώνη, το τσιμέντομα της Ακρόπολης, η οποία μάλιστα μετά από ισχυρές βροχές είχε πλημμυρίσει. Ένας τόπος, όπου πολλοί αρχαιολόγοι και πολλοί ειδικοί είχαν πει ότι δεν πρέπει να πέσει τσιμέντο, διότι θα αλλοιώσει την φυσιογνωμία του τοπίου και τη φυσιογνωμία του ίδιου του μνημείου, το οποίο είναι σαν να αναδύθηκε μέσα από τις πέτρες. Αφήστε το όπως είναι, αφήστε το να υπάρχει έτσι όπως είναι, την εκλιπαρούσαν. Παρ' όλα αυτά, η Ακρόπολη τσιμεντώθηκε. Και τσιμεντώθηκε γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να είναι προσβάσιμη, λέει, στους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Είχαν προταθεί άλλες λύσεις, γιατί αυτοί οι άνθρωποι προφανώς και δεν πρέπει να αποκλείονται. Αλλά αυτές οι λύσεις δεν άρεσαν στην κυρία Μενδώνη και έκτοτε το όνομά της άλλαξε και λέγεται Τσιμενδώνη στο δημόσιο λόγο. Πέρα όμως από την Ακρόπολη, έχουμε τα αρχαία στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης. Σκάβοντας λοιπόν για το Μετρό της Θεσσαλονίκης, αποκαλύφθηκε ένα μοναδικό βυζαντινό αρχαιολογικό σύνολο και μάλιστα πολλοί επιστήμονες το χαρακτήρισαν βυζαντινή πομπιεία. Βρέθηκε τεχνική λύση για να παραμείνουν οι αρχαιότητες στη θέση τους, χωρίς να χρειαστεί να αποσπαστούν, να μετακινηθούν, να αλλάξουν περιβάλλον, αλλά αυτό δεν βόλευε τα σχέδια για το έργο, δεν το διευκόλυνε, οπότε η κυβέρνηση επέλεξε να τα αποσπάσει και μετά να τα επανατοποθετήσει. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων αλλά και διεθνείς επιστημονικοί φορείς υποστήριξαν ότι πρόκειται ουσιαστικά για διαμελισμό ενός ενιαίου μνημείου. Η επιλογή αυτή όμως ουσιαστικά τι ήταν, ένα πολιτικό μήνυμα. Κάθε μνημείο θα προσαρμόζεται στις ανάγκες του έργου και όχι βέβαια το έργο στις απαιτήσεις προστασίας ενός μνημείου. Βέβαια. Η αρχαιότητα πρέπει να υποταχθεί στην επιχειρηματικότητα, στις επιχειρήσεις, στους εργολάβους, μάλλον έτσι. Ανάλογες αντιδράσεις προκάλεσε και η προώθηση της κατασκευής Τελεφερίκ στο βράχο της Μονεμβασιάς. Η υπόθεση αυτή έχει πολύ ζουμί. Το Υπουργείο λοιπόν μας παρουσίασε μια φιέστα όπως τη συνηθίζει το έργο ως παρέμβαση υπέρ της προσβασιμότητας. Παρ' όλα αυτά όμως τοπικοί φορείς, ειδικοί, είπαν δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός ήταν η αύξηση της επισκεψιμότητας, ο μαζικός τουρισμός, η αξιοποίηση του μνημείου τουριστικά σε τέτοιο βαθμό που πλέον να γίνεται το αδιαχώρητο από στεριά, από θάλασσα και από αέρα. Και έτσι εισάγεται για πρώτη φορά σε ένα τόσο εμβληματικό ιστορικό χώρο μια λογική που δεν θυμίζει τίποτα άλλο παρά μόνο έτσι τουριστικό αξιοθέατο μαζικής κατανάλωσης και πουδενή λόγο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Μάλιστα για την υπόθεση αυτή είχε ξεκινήσει και ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον. Και η έγκυρη εφημερίδα Le Monde της Γαλλίας αφιέρωσε ένα άρθρο αρκετά εκτενές, όπου μεταξύ των άλλων γράφει το εξής, το μεταφέρω ακριβώς έτσι. Κι όμως το 2025 το κίνημα πολιτών για τη διάσωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς Europa Nostra κατέταξε τη Μονεμβασιά ανάμεσα στους 7 πολιτιστικούς χώρους που απειλούνται περισσότερο στην Ευρώπη. Ο οργανισμός εκτιμά ότι η κατασκευή ενός τελεφερίκ ενέχει σημαντικούς κινδύνους αλλίωσης του τοπίου,
αρχαιολογικής διαταραχής και μη αναστρέψιμων ζημιών στο εύθραυστο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του μνημείου. Το σήμα κινδύνου λοιπόν έρχεται από παντού, έρχεται και από τη Γαλλία, αλλά φαίνεται να μην κάμπτει όμως την κυρία Μενεδόνη, η οποία θέλει με κάθε τρόπο να τελειώσει το έργο. Παρότι συναντά πολλά εμπόδια, μάλιστα προκαιρού το έργο δεν μπορούσε να προχωρήσει γιατί σκάβοντας το τρυπάνι ανακάλυψε ένα ακόμη έβριμα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Και μάλιστα ίσως πρόκειται λέει για δεξαμενή, χωρίς βέβαια να αποκλείεται κάποια εκδοχή, ακόμη περιμένουμε να δούμε τι είναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, προβλέπει ότι μια συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να εκτιμηθεί η αρχαιολογική αξία του ευρήματος και ύστερα να αποφασιστεί τι θα γίνει. Βέβαια, υπάρχει ένα κακό ιστορικό προηγούμενο. Είχε βρεθεί πάλι στο παρελθόν, στο εν λόγω έργο, κάποιο αρχαιολογικό εύρημα, αλλά συνέβη κάτι πρωτοφανέρωτο στην ιστορία του ΚΑΣ. Το Συμβούλιο συνεδρίασε άμεσα, σε λίγες μόνο ημέρες πήρα στραπιαία απόφαση ότι το έργο μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα. Βέβαια υπάρχει και άλλο ένα μέτωπο που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυρία Μενδώνη για την μονεμβασιά και είναι ο συνήγορος του πολίτη που προσέφυγαν οι πολίτες προκειμένου να προστατέψουν το μνημείο τους. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η επιχειρηματικότητα φαίνεται να προηγείται του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Ομοίως συνέβη και στην Κρήτη, στο λόφο Παπούρα, όπου ανακαλύφθηκε ένα εξαιρετικά σπάνιο κυκλικό μινωικό μνημείο, το οποίο συνέπεσε βέβαια με έργα για το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Το Κεντρικό Συμβούλιο, πάλι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το ΚΑΣ δηλαδή, ενέκρινε μια λύση η οποία βέβαια ήταν υπέρ των έργων και όχι του μνημείου. Υπήρξαν αντιδράσεις από την αρχαιολογική κοινότητα, οι οποίες είπαν ότι πρόκειται για έβριμα μοναδικής παγκόσμιας σημασίας. Όμως, δυστυχώς, η λογική ήταν ότι κανένα έργο δεν πρέπει να αναστέλλεται, ακόμη και όταν τίθενται σοβαρά ζητήματα προστασίας των μνημείων. Είναι τυχαίο, λοιπόν, που προστατεύεται η επιχειρηματικότητα εναντίον των μνημείων. Ίσως αυτή είναι η λογική του Υπουργείου Πολιτισμού, της καλύτερης Υπουργού, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, και εσείς θα κρίνετε αν όντως ισχύει. Γιατί είναι η ίδια Υπουργός, η οποία τι είπε, θέλω τη συμμετοχή, μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτών στη λειτουργία αναψυκτηρίων, πολιτηρίων και άλλων υπηρεσιών μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους. Τι θέλω δηλαδή, τον πολιτισμό να τον αντιμετωπίζω όλο και περισσότερο οικονομικό προϊόν και ότι το κράτος να αποσύρεται πλέον σε μεγάλο βαθμό από τη διαχείριση των εισόδων, από την φύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και όλα λοιπόν να υπάγονται σε μια άλλη λογική αυτής της αγοράς. Έτσι λοιπόν εγκρίθηκαν και έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές όπου υπήρχε έντονο αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον, μπήκαν ανεμογεννήτρες σε περιοχές οι οποίες είναι επικίνδυνες για και για το φυσικό τοπίο αλλά και για τον αρχαιολογικό χώρο, προκλήθηκαν αντιδράσεις για την αλλίωση ιστορικών τοπίων, παρόλα αυτά τα έργα συνεχίστηκαν. Και εδώ λίγο ένας πονηρός θα το συνέδε με την υπόθεση του κυρίου διδασκάλου, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος παραιτήθηκε στο φως αποκαλύψεων που τον ήθελαν λοιπόν να είναι εμπλεγμένος αυτός ή συγγενικά του πρόσωπα στο μεγάλο σκάνδαλο με την πολεοδομία. Ο κύριος διδασκάλου ήταν επί 7 συναπτά έτη Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ήταν επίσης πρόεδρος κορυφαίων αρχαιολογικών συμβουλίων και ήταν στο επίκεντρο όλων των αποφάσεων αυτής της περίοδου. Άρα λοιπόν έχουμε ένα διοικητικό πρόσωπο, πολύ βασικό, και το βλέπουμε να βρίσκεται στο κέντρο μιας συγκεκριμένης πολιτικής αντίληψης για τον πολιτισμό. Μιας αντίληψης η οποία λοιπόν θέλει τον πολιτισμό να υπάγεται στην λογική της αγοράς. Άρα λοιπόν, να θέσουμε το ερώτημα. Αν τέλεσε ποινικά αδικήματα ή όχι, αυτό θα αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη. Ή αν υπήρχε προσωπικό οικονομικό όφελος από αποφάσεις που ελήφθησαν. Είναι πολιτικό το ερώτημα.
Μπορεί κάποιος που διεύθυνε επί 7 έτη τον βασικό μηχανισμό λήψης αποφάσεων του Υπουργείου να ισχυριστεί ότι δεν φέρει καμία πολιτική ευθύνη για τις επιλογές αυτού του συστήματος. Πώς γίνεται? Στις πολεοδομίες λοιπόν, στο σκάνδαλο, σύμφωνα με καταγγελίες, δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός που διευκόλυνε αδειοδοτήσεις, παρέκαμπτε εμπόδια και εξυπηρετούσε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Στο Υπουργείο Πολιτισμού, οι επικριτές τι λένε? Τα αρμόδια συμβούλια ενέκριναν κατ' επανάληψη έργα μεγάλης οικονομικής σημασίας, ενώ όσες αντιρρήσεις υπήρχαν από υπηρεσίες και από την επιστημονική κοινότητα, υποχωρούσαν μπροστά στην προτεραιότητα της ανάπτυξης. Γι' αυτό λοιπόν, τι λέμε, από τις πολεοδομίες ως τα αρχαιολογικά συμβούλια εφαρμόστηκε η ίδια διοικητική λογική. Η αδειοδότηση, η επένδυση είναι η ύψιστη προτεραιότητα. Ακόμη και αν έχουμε να κάνουμε με θεσμούς, με υπηρεσιακές εισηγήσεις, με προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς. Η επένδυση προηγείται. Αυτό μας λέει.

Ας πούμε όμως και κάτι όμορφο, κάτι αισιόδοξο. Ένα σπίτι πριν 2 μέρες έπιασε φωτιά στην Καλυθέα. Ένα σπίτι που το μπαλκόνι του κόσμωσε η ελληνική σημαία. Η 75χρονη που είχε εγκλωβιστεί είπε «Αν έφευγα, να πήγαινα με τη σημαία, σαν Ελληνίδα». Έζησε όμως, γιατί ένας διερχόμενος ντελιβεράς σταμάτησε, της υποσχέθηκε ότι θα την κρατήσει κατά την πτώση της και θα τη σώσει. Και τήρησε την υπόσχεσή του. Και έτσι η 75χρονη έζησε και έζησε ως Ελληνίδα με τη σημαία της. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, υπάρχουν ακόμη συνειδήσεις. Ευτυχώς. Καθώς όμως είναι η πρώτη μέρα του Ιουλίου, της οφείλεται μια πρώτη ειδική μνήα. Μια λυρική μνήα. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Παντελή Θαλασσινό να μας πει πώς αντιλήφθηκε τον Ιούλιο.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες. Γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, σε συνέντευξη. Στην παρέα μας σήμερα είναι ο κύριος Δήμος Θανάσουλας. Είναι εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Νίκη και νομικός ο ίδιος. Κύριε Θανάσουλα, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα κύριε Στεργίου, καλό μήνα και καλό μήνα στους ακροατές μας.
12: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας. Είμαστε στην αναθεώρηση του συντάγματος. Έχει ξεκινήσει με πυρετώδεις ρυθμούς λοιπόν η αναθεώρηση και νομίζω χθες συζητήθηκε η αναθεώρηση του άρθρου 86 στη Βουλή και ήταν συγκρουσιακή αρκετά. Θέλετε να μας μεταφέρετε αφενός.

0: πολεμικού με κουβέντα για το θέμα της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι όλη η κουβέντα έχει να κάνει με το εάν θα πρέπει οι βουλευτές να κρίνεται εάν θα παραδεχτούν στη δικαιοσύνη ή όχι, με σύμφωνα με το εάν θα υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία. Έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν,
0: η πάγια θέση μας ως νική έχει να κάνει με το ότι για να μπορεί να υπάρχει μια παραπομπή στο φυσικό δικαστή απευθείας, κάτι το οποίο έχουμε ακούσει έτσι να είναι ένα επιχείρημα πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να διασφαλίζεται ταυτόχρονα και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Δηλαδή, ο φυσικός δικαστής να μην υπόκειται στον έλεγχο και στην επιλογή της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Διότι σε μια διαφορετική περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μια κοροϊδία. Αυτό ακριβώς...
1: Η διάκριση των εξουσιών που επέρονται ότι είναι ευρωπαϊκή και δυτική κατάκτηση καταργείται.
0: Ακριβώς.
1: Τρόπο.
0: Και να τονίσουμε, να εξηγήσουμε εδώ στους ακροατές, ότι το ζήτημα της διάκρισης των εξουσιών έχει να κάνει με το εάν θα είναι διαφορετικό το πρόσωπο το οποίο ψηφίζει τους νόμους, νομοθετική εξουσία, διαφορετικό το πρόσωπο το οποίο εφαρμόζει τους νόμους, κυβέρνηση, και διαφορετικό το πρόσωπο το οποίο θα σε δικάζει σύμφωνα με τον νόμο, βλέπε δικαστική εξουσία. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε τι έχουμε? Έχουμε το ότι αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι ο Πρωθυπουργός κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόεδρος της κυβέρνησης που εφαρμόζει την νομοθεσία είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτός ο οποίος επιλέγει τη δικαστική εξουσία είναι ποιος? Είναι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν, και το είδαμε αυτό, χτες εξελέγει ο νέος πρόεδρος του Άριου Πάγου, ο οποίος είναι ποιος? Ο κύριος Λιμπερόπουλος. Κανονικά η διαδικασία προέβλεπε ότι θα έπρεπε να γίνει μια ακρόαση μιας ομάδος δικαστών ανωτάτων, οι οποίοι από αυτούς θα γινόταν η τελική επιλογή για το ποιος θα είναι ο πρόεδρος του Άριου Πάγου. Εκεί λοιπόν βλέπαμε ξαφνικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν ξέρω αν το έχουν πάρει ήδη οι ακροατές μας, ότι από τους δικαστές αυτούς, ελάχιστοι που ήταν προσήλθαν, νομίζω 7 τον αριθμό, και οι υπόλοιποι να κάνουν μια επιστολή και να καταγγέλουν για προαποφασισμένη επιλογή και δι' του κυρίου Λιμπερόπουλου. Και ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν μια ιστορία παροδία, δήθεν...
1: Πέρασε στο δημόσιο λόγο.
0: Ορίστε.
1: Αυτό δεν έχει περάσει στο δημόσιο λόγο, δεν έγινε αντιληπτό.
0: Ακριβώς, και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναδειχθεί και προσεχώς θα ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό. Γίνεται λοιπόν τελικά αυτή η επιλογή μεταβαίων και κλάδων του κ. Λιμπερόπουλου, η οποία είναι μια επιλογή η οποία καταγγέλλεται από τον ίδιο το δικαστικό χώρο. Είναι ένας δικαστής, πρόεδρος του Άριου Πάγου, ο οποίος θα παραμείνει στη θέση αυτή για 4 ολόκληρα χρόνια. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν ο κύριος Λιμπερόπουλος, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν οι συνάδελφοί του, δεν είναι μια αντικειμενική επιλογή και δεν σταθεί στο ύψος του και δεν στηρίξει στο ύψος που αρμόζει την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά λειτουργήσει ως επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, τότε έχουμε ένα τεράστιο θέμα, διότι ο κύριος Λιμπερόπουλος εν πολλής θα είναι ο προϊστάμενος του δικαστικού σώματος που θα κρίνει και θα αξιολογήσει ποινικά όλα τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Πολύ ωραίο. Νομίζω αρκετά βολική αυτή η λύση.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μια κυβέρνηση η οποία μετρά κάθε μήνα τουλάχιστον 2 σκάνδαλα.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό λοιπόν
1: είναι το ποσοστό επιτυχίας της λοιπόν.
0: Ναι,
1: που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία στο να κατεργηθεί αμελητή στις δικογραφίες που έρχονται στη Βουλή και όπως επίσης και η αρμοδιότητα της Βουλής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Και μάλιστα προτείνει η άσκηση δίωξης να γίνεται με απόφαση της Βουλής, η οποία όμως πρέπει να έχει συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλου του αριθμού των βουλευτών με ονομαστική ψηφοφορία. Αυτό πώς το κρίνετε?
0: Κοιτάξτε, θέλω να σας πω λίγο κάτι. Επειδή έχει γίνει μια κουβέντα, η οποία ήταν και λίγο λαϊκή.

0: πολιτιστική κουβέντα. Γιατί λέει γιατί να υπάρχει μια διαφορετική ποινική μεταχείριση ενός υπουργού από έναν, από έναν απλό πολίτη. Πρέπει να ξέρουμε ότι όταν κάποιος, η λογική του συνταγματικού νομοθέτη δεν ήταν μια λογική η οποία είχε σκοπό να προστατεύσει και να δώσει μια ασυλία στον υπουργό να κάνει ό,τι θέλει. Η αρχική επιλογή ήταν στο να προστατέψει τον υπουργό από μηνύσεις, ας μου επιτραπεί η λέξη, για ψήλο πείδημα, οι οποίες θα προσπαθούσαν, κατευθυνόμενες αυτές οι μηνύσεις από διάφορα συμφέροντα, τα οποία θα προσπαθούσε να αντιμετωπίσει ο υπουργός με τη διακυβέρνησή του, ασκώντας μάλλον το κυβερνητικό έργο, να μην εκβιάζεται. Δηλαδή, ας πούμε ότι ένας υπουργός αποφάσισε να τα βάλει με ένα καρτέλο ολιγαρχών. Και αυτό το καρτέλ έβαζε τις νομικές του ομάδες τις τεράστιες και ασκούσαν μηνύσεις στον υπουργό για διάφορους λόγους. Ωραία. Έρχεται και λέει το συνταγματικός νομοθέτης ότι κοιτάξτε να δείτε, να έχει μια προστασία ο άνθρωπος αυτός, ο υπουργός, στο έργο του, γιατί πρέπει να κυβερνήσει, πρέπει να τα βάλει με τα συμφέροντα και άρα αυτό το πράγμα, η ποινική
1: του,
0: περνάει μέσα από τη βάση της Βουλής. Δυστυχώς όμως, μια διάταξη η οποία θεσπίστηκε για να προστατεύσει τη σύγκρουση των συμφερόντων, μάλλον την άσκηση του κυβερνητικού έργου και τη σύγκρουση του με τα συμφέροντα, έχει μετουσιωθεί αυτή τη στιγμή σε μια ασυλία της συνεργασίας, της διαπλοκής της κυβερνητικής εξουσίας με τα συμφέροντα. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε λίγο και να πούμε, η λύση είναι να καταργήσουμε τελείως κάτι και να έχουμε εντελώς ευθυνόφοβους υπουργούς? Η απάντηση είναι ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια λύση η οποία να σχετίζεται και να διασώζει την ακεραιότητα, τη λειτουργική ακεραιότητα των υπουργών έναντι των διαφόρων συμφερόντων, αλλά ταυτόχρονα όμως να περνάει η όλη διαδικασία μέσα από το μεγάλο θεσμό, τον οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι από τους τελευταίους η υπόλοιψη, ποιον, αυτών της δικαιοσύνης, και ο οποίος θεσμός, ο μόνος τρόπος να προστατευτεί, είναι με την αυτονομία του. Δηλαδή οι δικαστές να ορίζουν την ηγεσία της δικαστικής εξουσίας και να μην υπάρχει κάποια εμπλοκή και ανάμειξη, πόσο μάλλον αυτό την οπερέτα που σας περιέγραψα.
1: Θεσμός από τον Πρωθυπουργό, όπως συμβαίνει τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Όπως είπατε και εσείς, αυτό έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην δικαιοσύνη. Μάλιστα στις δημοσκοπήσεις, ανάμεσα στα πράγματα τα οποία δυσαρεστούν τους πολίτες, πρώτα είναι η ακρίβεια. Νομίζω τρίτο στη θέση είναι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, η διαφθορά. Θεωρείτε λοιπόν ότι όλο αυτό το φιάσκο, έτσι όπως αποδεικνύεται, που γίνεται στη Βουλή με την αναθεώρηση του συντάγματος, γίνεται ακριβώς για να κερδιθεί η εμπιστοσύνη με πλαστό τρόπο των πολιτών ή για να προσαρμόσουν το Σύνταγμα με τέτοιο τρόπο ώστε, αν αλλάξει η πολιτική κατάσταση, να είναι προστατευμένοι από το Σύνταγμα σε περίπτωση που καλούν, που κληθούν να απολογηθούν για τα πεπραγμένα τους?
0: Κυρία Στεργίου, αν και η ώρα πολύ νωρίς και είμαστε πρώτη μέρα του μήνα, θα μιλήσω και θα πω τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως είναι. Λοιπόν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση περιορισμένης ευθύνης. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι η επικοινωνιακή διαχείριση, το πώς δηλαδή θα διαχειριστεί επικοινωνιακά μια λειτουργία κυβέρνησης, θα το πω, φαμίλιας. Πώς θα διασφαλίσει στα συμφέροντα του Μαξίμου, του πολύ αυστηρού κύκλου του Μαξίμου, της οικογένειας Μητσοτάκη, σε βάρος του ελληνικού λαού. Το άρθρο 86, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα το χρησιμοποιήσει ώστε να μην έχει να λογοδοτεί πουθενά για τα όσα σκάνδαλα για τις όσες προδοτικές συμφωνίες, για τις όσες κακοδιαχειρήσεις έχει να κάνει και έχει κάνει ήδη όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή τη σκληρή επταετία της Νέας Δημοκρατίας που έχουμε βιώσει.
1: Ουσιαστικά η θέση σας είναι ότι προσαρμόζουν το Σύνταγμα ώστε να μην τους δαγκώσει ποτέ σε περίπτωση που η εξουσία δεν είναι πια στα χέρια τους και που δεν μπορούν να διορίσουν πια δικαστές και ανώτατους δικαστικούς υπαλλήλους, σωστά?
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά δικαστές. Οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι μια άλλη διαδικασία, δεν αφορεί το άρθρο 86 και γενικά το ζήτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης δεν αφορά τους δικαστικούς υπαλλήλους. Να γυρίσω λίγο σε αυτό και να πω κάτι άλλο, ότι αυτή τη στιγμή από την εικόνα που έχουμε από το πώς διεξάγεται η συνταγματική αναθεώρηση, ο μεγάλος καημός της κυβέρνησης, πέρα από το βάζω και κάποιες διατάξεις οι οποίες είναι για να γίνεται μια κουβέντα και ξαφνικά να θυμόμαστε και να λέμε ότι κοίταξε εδώ η κυβέρνηση έχει και κάνει και κάποια καλά πράγματα κτλ. Ο μεγάλος καημός της κυβέρνησης είναι το άρθρο 16 του Συντάγματος. Τι λέει το άρθρο 16? Το άρθρο 16 μιλάει για τη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Και εδώ θα μου επιτρέψει λίγο να γυρίσω την κουβέντα στο θέμα αυτό, γιατί χτες και προχτές είχαμε κάποιες πολύ σημαντικές εξελίξεις επίσης, τις οποίες πρέπει να τις γνωρίζει ο κόσμος. Καταρχήν θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουμε θέση της Νίκης. Η Νίκη είναι υπέρ της δωρεάν δημόσιας παιδείας. Είναι ένα τεράστιο κοινωνικό αγαθό, το οποίο δεν είναι απλά ένα χατήρι της κυβέρνησης προς τον ελληνικό λαό. Η δημόσια παιδεία διασφαλίζει την υγεία της ελληνικής κοινωνίας. Διασφαλίζει ότι ένα παιδί εργατών, αγροτών, ένα φτωχό παιδί, ένα ορφανό παιδί μπορεί να σπουδάσει δωρεάν, να πάρει πτυχίο πανεπιστημίου, μεταπτυχιακό, να μπορέσει να γίνει ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, να αλλάξει η ζωή του, να γίνει ένας δήμαρχος, να γίνει ένας γενικός γραμματέας υπουργείου, να γίνει ένας πρωθυπουργός, ένας πρόεδρος.
1: Πήρωμα πέτυχε. Στις δεκαετίες 70-80 είχαμε μια τεράστια ταξική κινητικότητα. Παιδιά των κατώτερων στρωμάτων βρέθηκαν σε υψηλά πόστα και με εξαιρετική παιδεία. Τώρα βέβαια αυτό αρχίζει και φθήνει.
0: Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα. Να διασφαλίζεις την κοινωνική κοινωνικότητα. Αλλά όχι μόνο αυτό όμως. Όταν διασφαλίζεις ότι θα περάσεις το πανεπιστήμιο ο καλύτερος, και ξέρετε, η διαδικασία των πανελλαδικών είναι μια διαδικασία πάρα πολύ επίπονη. Είναι ένα βασανιστήριο. Δηλαδή τα παιδιά, πρώτα απ' όλα θα πρέπει, τα παιδιά που τελειώνουν τις πανελλαδικές, τα παιδιά που δώσαν φέτος τις εξετάσεις, να τους συγχαρούμε για το ότι κατάφεραν και διήλθαν από αυτή την τόσο επίπονη διαδικασία, η οποία πολύ συχνά από την πρώτη ηλικίου. 3 χρόνια με στερήσεις, με μια φοιτική ζωή ημιτελή, ανολοκλήρωτη πολλές φορές. Σε ελάχιστες χώρες υπάρχει αυτή η διαδικασία. Αλλά όμως, να πούμε και κάτι άλλο, είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί μια εσωτερική πειθαρχία. Και είναι μια διαδικασία η οποία πολύ εξασφαλίζει ότι το παιδί το οποίο θα καταφέρει να περάσει το πανεπιστήμιο έχει καταφέρει να επιβληθεί πολλές φορές στα θέλω του, στις προκλήσεις της ζωής, του έχει δώσει ένα πρόγραμμα, του έχει δώσει μια αυτοπειθαρχία, προσόντα τα οποία εν συνεχεία θα τον βοηθήσουν στη μετέπειτα ζωή του και στις προκλήσεις, τις επαγγελματικές που θα αντιμετωπίσει και προσωπικές προκλήσεις. Άρα είναι μια διαδικασία.
1: Είναι αδιάβλητη διαδικασία, σε μεγάλο βαθμό είναι αδιάβλητη. Βέβαια και αυτό πολλές φορές μπορεί να τεθεί.
0: Έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Διότι θέλω να συνεισφέρω με κάποια στοιχεία. Να ολοκληρώσω λίγο τη θέση μας λοιπόν και να πούμε ότι η δημόσια παιδεία και η δωρεάν παιδεία, καθώς η οποία διασφαλίζεται και περνάει μέσα από τη διαδικασία των πανελλαδικών, είναι μια διαδικασία στην οποία δεν είναι απαραίτητο και δεν είναι σίγουρο ότι ο γιος του οικονομικού ολιγάρχη, του σούπερ πλουσίου, του σούπερ ισχυρού, θα γίνει και αυτός ένας ολιγάρχης, ένας σούπερ ισχυρός. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν τελικά θα καταλάβει μια θέση ευθύνης, κάποιος να έχει κάποια εχέγγυα ότι μπόρεσε και κατάφερε αυτό να το πετύχει με τον κόπο του. Τα τελευταία χρόνια όμως βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Και τα τελευταία χρόνια επίσης βλέπουμε και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι μεγάλη οικονομική κολοσσή έχουν μπει στο χώρο της παιδείας. Τόσο
1: πολλά funds εξαγόρασαν ιστορικά ιδιωτικά σχολεία.
0: Τόσο για την ιδιωτική εκπαίδευση, όσο και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ιδιωτικά σχολεία, όσο ακόμη και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Ρωτήσω το εξής όμως. Εφόσον θα προχωρούσαν σε αναθεώρηση του συντάγματος και στο άρθρο 16, για ποιο λόγο βιάστηκαν τόσο πολύ να το παρακάμψουν και να ιδρύσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία τα λένε μη κερδοσκοπικά, αλλά είναι ξεκάθαρα ιδιωτικά. Πού πηγαίνουν τα κεφάλαια, ρίχνονται στην έρευνα ή στην κοινωνία, μόνο σε αυτή την περίπτωση θα λεγόταν μη κερδοσκοπικά. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι η κυβέρνηση έδρασε με τόσους ταχύς ρυθμούς και μάλιστα παρακάμπτοντας ακόμη και κανόνες ασφαλείας σε πολλές περιπτώσεις αδειοδοτήσεων?
0: Πιστέψτε με, οι αδειοδοτήσεις και οι κανόνες ασφαλείας είναι το μίνιμουμ σε αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, θα χρειαστώ λίγο την υπομονή όσων μας ακούνε, για να εξηγήσω λίγο το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η νίκη δεν συνωμοσιολογεί. Στη νίκη δεν πιστεύουμε σε θεωρίες συνωμοσίας, αλλά δεν πιστεύουμε και στις συμπτώσεις. Σύμπτωση πρώτη. Υπάρχει ένας τεράστιος όμιλος, ο οποίος κατέχει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Είναι ο γνωστός όμιλος, θα τον έχουμε ακούσει, CDC.
1: Η κόρη του Πρωθυπουργού.
0: Στον οποίο σε κρίσιμη θέση, δεν είναι αντιπρόεδρος όπως λέγεται του ομίλου, αλλά σε μια πάρα πολύ κρίσιμη θέση, αντιπρόεδρος σε αυτή το τμήμα της εταιρείας, είναι η κόρη του κ. Μητσοτάκη, η οποία όλος τυχαίως κατέχει αυτή τη θέση από την ηλικία των 26 ετών. Προσωπικά δεν γνωρίζω ποτέ σε κανέναν τέτοιο όμιλο κολοσσό να έχει μπει κάποιος 26χρονος. Θα πρέπει να είναι πρόσωπο το οποίο είναι αρίστων ικανοτήτων, η εμπειρία να είναι συσσωρευμένη στο DNA της, να έχει πάρα πολλά αγαθά. Εύχομαι να τα έχει όλα αυτά και η κρίση με την οποία επελέγει εκεί μέσα να είναι εντάξει. Όμως τυχαίνει ο όμιλος αυτός να έχει αγοράσει μια σειρά από πολύ μεγάλα εκπαιδευτήρια στην Ελλάδα, τα οποία φημίζονται ιδιωτικά, γιατί στον όμιλο CDC ανήκει έχει υπαχθεί και ανήκει ως παρακλάδι εταιρείας ο Διεθνής Εκπαιδευτικός Όμιλος International School Partnership, ο ISP, και ο οποίος έχει εξαγοράσει τα τελευταία χρόνια τα εκπαιδευτήρια Πλάτων, την Ελληνογερμανική Αγωγή και το σχολείο Αυγουλέα Λιναρδάτου. Εκτός από αυτά, να πούμε ότι επίσης ο Inspired Education Group, ένας άλλος όμιλος, έχει αγοράσει τα τελευταία χρόνια τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Κωστέας Γείτονας, τη σχολή Μωραΐτη. Επίσης, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια άλλη εταιρεία, η Cognita, η οποία ανήκει στην ελβετική Jacobs Holding και η οποία έχει αγοράσει τα εκπαιδευτήρια Δούκα. Επίσης, άλλη εταιρεία έχει αγοράσει το International School of Athens και τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ ρωτώ, τι γίνεται ξαφνικά? Επίσης, να πω εδώ ότι η εταιρεία, δεν θα πω άλλες, υπάρχουν και άλλοι μεγάλοι διεθνείς οίκοι που έχουν αγοράσει ελληνικά εκπαιδευτήρια, και μάλιστα κιόλας η CDC έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει και την πρώτη ιδιωτική ιατρική. Να θυμίσω ότι η CVC κατέχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο των ιδιωτικών μεγάλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Τι συμβαίνει λοιπόν και έρχονται αυτοί οι μεγάλοι διεθνείς οίκοι ξαφνικά και αγοράζουν μεγάλα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στην Ελλάδα? Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα είναι
1: Τα
0: μια
1: ρέει
0: ακόμη.
1: δημογραφικά δεν σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλά παιδιά, οπότε θα βρουν σίγουρα πελάτες σε μια χώρα που καταραίει δημογραφικά. Τι σημαίνει αυτό?
0: Φέτος λοιπόν στην
1: Και
0: πρώτη
1: αυτό με
0: δημογραφική.
1: σημαίνει ότι δεν θα δοθεί άλλη διέξοδο σε όποιον θέλει να σπουδάσει παρά μόνο το να καταφύγει σε ιδιωτική παιδεία πια. Έτσι το αντιλαμβάνομαι.
0: Μόνο αυτό, αλλά αυτός που θα καταφύγει και αναγκαστικά θα πρέπει να πληρώνει και πολύ άδρα. Γιατί αλλιώς για να βγει το μέλλον μιας ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπου τώρα για πρώτη δημοτικού φέτος είχαν γραφτεί μόνο 75.000 παιδιά, και πάει να πει ότι οι υπόλοιποι, αυτές οι 75.000 μπορούν όλοι να πάνε στα ιδιωτικά, γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Θυμίζουμε ότι το 90% των Ελλήνων έχει στην τράπεζα αυτή τη στιγμή κάτω από 1.000 ευρώ καταθέσεις. Άρα κάτι συμβαίνει. Και προφανώς υπάρχει μια επιλογή η οποία λέει ότι οι κατέχοντες να έχουν πρόσβαση στην ιδιωτική εκπαίδευση και μόνο εκεί. Μου λέτε λοιπόν
1: Μια
0: γιατί...
1: άλλη λύση, την οποία είχε προτείνει κάποια στιγμή ο κύριος Πιερακάκης και φοβάμαι ότι αυτό θα είναι το μέλλον, ότι θα δίνονται βάουτσερ στους γονείς από το κράτος προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό σχολείο. Άρα θα έχουμε ιδιωτικά σχολεία χρηματοδοτούμενα από το κράτος για να απαξιωθούν εντελώς τα δημόσια.
0: Λοιπόν, το κράτος θα αφαιρεί κονδύλια από τη δημόσια παιδεία, θα τη μετατρέπει σε βάουτσερ, και με αυτόν τον τρόπο θα στέλνει τον κόσμο, ξυλώνοντας τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, την εκπαίδευση που εμπολής προάγει τη δημοκρατία, που προάγει την ελληνική κοινωνία όπως εξηγήσαμε πιο πριν, και αφού θα την ξυλώνει θα του στέλνει στην ιδιωτική εκπαίδευση. Μου είπατε γιατί βιαστήκανε και βάλαν το Συμβούλιο της Επικρατείας σε μια δυστυχώς μαύρη απόφαση, άλλη μια πρόσφατη μαύρη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, να κρίνει το Σύνταγμα αντισυνταγματικό. Γιατί ενώ διαβάζει κανείς το Α16 συντάγματος ότι η ίδρυση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από ιδιώτες απαγορεύεται, βγήκε μία απόφαση η οποία έκρινε ότι μία διάταξη του Υπουργείου, ένας νόμος του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος ορίζει ότι οι ιδιώτες θα μπορούν να ιδρύουν πανεπιστήμια, είναι απολύτως συνταγματική. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι γιατί το χρήμα δεν μπορεί να περιμένει. Και όταν έχεις όλους αυτούς τους οίκους που είπα πιο πριν να έχουν τοποθετηθεί και να έχουν αγοράσει ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, θα πρέπει η επένδυσή τους να αποδώσει. Και η κυβέρνηση σε αυτά είναι πάρα πολύ γρήγορη. Έκανε λοιπόν, αυτή η απόφαση, αλλά και εδώ είναι το ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει, το ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, έχουν αρχίσει να ακούγονται άσχημα πράγματα που έχουν να κάνουν με το αδιάβλητο, με το κύρος των πανελλανδικών εξετάσεων. Δεν ξέρω αν έχει περιέλθει στη γνώση σας, αλλά χτες στην ιστοσελίδα ISOS, εγώ τουλάχιστον εκεί το είδα, διάβασα...
1: Αποκλειστική αποκάλυψη του ISOS.
0: Ακριβώς. Το οποίο με προβλημάτισε πάρα πολύ. Τι? Ότι το Υπουργείο Παιδείας, κατά λάθος, εντός εισαγωγικών, έβαλε σε υποψηφίους ενός ΕΠΑΛ, ή δεν έχουμε πλήρη πληροφορία, αλλά τουλάχιστον ενός ΕΠΑΛ, αντί να τους βάλει τα θέματα που έδωσαν όλοι οι υπόλοιποι οι συμμαθητές τους στα υπόλοιπα ΕΠΑΛ, τους έβαλαν τα θέματα στην έκθεση που είχαν μπει την προηγούμενη μέρα στους μαθητές γενικού λυκείου.
1: Αποκαλύφθηκε, δεν πήρε καμία διάσταση και αποκαλύφθηκε μετά από ένα μήνα περίπου. Ακριβώς. Και κάπως έτσι όμως φτάνουμε στο τέλος. Η ώρα είναι 9. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την πολύτιμη συζήτηση, γεμάτη πληροφορίες και προβληματισμό. Ελπίζω και εύχομαι οι ακροατές να αντιληφθούν όχι μόνο σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, αλλά και ποια ακριβώς είναι η λύση. Και εδώ θα ήθελα μια πολύ σύντομη αναφορά στη λύση που προτείνει η Νίκη απέναντι σε όλο αυτό το οποίο βιώνουμε.
0: Η λύση η οποία προτείνουμε είναι να μην έχουν σχέση τα ιδιωτικά συμφέροντα από αγαθά όπως η δημόσια παιδεία. Θα μπορούσαν να γίνουν εκτός από τα δημόσια πανεπιστήμια να υπάρχουν κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία να συνδέονται με αξιοσέβαστους θεσμούς στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα θα μπορούσε η Εκκλησία της Ελλάδος να έχει μια σχολή ανθρωπιστικών σπουδών, από όπου να μπορούν να βγαίνουν οι θεολόγοι, να βγαίνουν οι ιερείς, να βγαίνουν καθηγητές ανθρωπιστικών σπουδών. Θα μπορούσε ένας σύνδεσμος όπως των Ελλήνων Βιομηχάνων, για παράδειγμα, να είχαν συνδράμει σε συνεργασία με το Υπουργείο και το Ελληνικό Δημόσιο, να έχουν δημιουργήσει μια σχολή η οποία θα ερχόταν να συνδράμει και να παράξει επιστήμονες που θα ήταν χρήσιμοι για την ελληνική παραγωγή, την ελληνική αυτάρκεια, την ελληνική βιομηχανία. Εκεί αυτό είναι το ζήτημα της δωρεάν παιδείας. Και εξηγήσαμε πάρα πολύ καλά πιο πριν για ποιο λόγο η Νίκη πιστεύει ότι πρέπει η παιδεία να είναι ένα δημόσιο αγαθό, προστατευμένο και χορηγούμενο σε όλους τους πολίτες. Και όχι να γίνεται έρμεο των πολυεθνικών συμφερόντων.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θανάσουλα. Καλή συνέχεια με το έργο σας και θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι.
0: Καλό
1: μήνα.
0: Καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ελπίζω αύριο να έρθει ο κύριος Καραβίδας, τον οποίον αντικατέστησα και σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, καλό καλοκαίρι, καλό μήνα και κάπως θα τα ξαναπούμε.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις πολυοδομικές. 2 μήνες μετά τη σοβαρή δοκιμασία που πέρασε με την υγεία του, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να ευχαριστήσει το προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο συνέπαλε στην νοσηλεία και την αποκατάστασή του. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί το βράδυ της Παρασκευής σε τμήμα της Περιφερειακή Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλας και Κατερίνης θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Κατσιμίδη, ενώ τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων. Η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται διαμέσου του κέντρου της πόλης. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός στη χώρα μας θα είναι γενικά αίθριος, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας, όπου ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι και επίσημα λοιπόν, πρώτη του μηνός, 1η Ιουλίου, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για αυτό το μήνα. Ήδη ξεκινήσαν οι άδειες και βλέπουμε μια αυξημένη κίνηση να έχουμε εκτός πόλεως. Είναι η καθημερινή ενημέρωση, παρέα με την Όλγα Γεβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο. Μαζί θα πούμε ό,τι υπάρχει από ειδήσεις της επικαιρότητας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Να ευχηθούμε λοιπόν για άλλη μια φορά καλό μήνα και χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες.

Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με κάποιες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Πιθανώς στα υπηρωτικά, συγγνώμη, και στη Μακεδονία να έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις και κάποιες τοπικές βροχές. Το θερμόμετρο ήδη ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη να φτάνει τους 28 βαθμούς. Νομίζω ότι θα αγγίξει σήμερα και τους 36, από τις πιο ζεστές ημέρες σήμερα. Χθεσινή ήταν εξίσου πάρα πολύ ζεστή, αφού άγγιξε τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα έχουμε και ένα από τα πιο ωραία πάρτι στην Θεσσαλονίκη, το οποίο καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα. Με σύνθημα λοιπόν το πάρτι είναι νοοτροπία, το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα, γιορτάζεται το 10η μέρα με τα χρώματα στην Πλάζα Ρετσού, με ένα τεράστιο πάρτι. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη μέρα των χρωμάτων, η οποία μας προσκαλεί όλη τη Θεσσαλονίκη στο μεγαλύτερο και πιο φαντασμαγορικό πάρτι της πόλης. Εκτός από άφθονο χρώμα, θα υπάρχουν και άφθονα παιχνίδια για τα μικρά παιδιά, όπως διάφορα τραμπολίνα, survivor παιχνίδια, θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν σκάκι, να δουν παλιά παιχνίδια της δεκαετίας του 80 και του 70. Η μέρα με τα χρώματα θα είναι από τις πιο απολαυστικές, θα έχουν πολλούς DJ, θα είναι ο Σωτομότο, ο Κάκου, ο Οζ, μία εμφάνιση έκπληξη από τους Greek Jack Sparrow, από τον Greek Jack Sparrow, συγγνώμη, καθώς επίσης και πάρα πολλούς performers, οι οποίοι θα μετατρέψουν αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο εκεί στην Αρετσού σε ένα πολύ μεγάλο πάρτι.

Θα έχουμε και μια προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περιοχή Πηλέας Χορτιάτη. Όσον αφορά τώρα την Οδό Ελευθερίας, από τις πρώτες πρωινές ώρες, βλέπουμε ότι έχουμε την διακοπή ρεύματος από τις 6 ώρα το πρωί. Οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερωθούν ότι θα έχει διάρκεια μέχρι το μεσημέρι. Και στην Ακαδημία στο ίδιο και στην Οδό Θέρμης, εκεί στο ύψος του Πανοράματος, πάλι θα έχουμε κάποια μικροπροβληματάκια, Λίμνου, Μυτιλίνη, Ηροδότου, Σταδίου και Κλεισθένους. Επίσης, όσοι κατοικείτε στη Θέρμη, Θέρμη Πανόραμα στο ύψος του Λίτλ, θέλω να σας πω ότι γύρω στις 8.30 η ώρα υπολογιζόταν ότι θα γίνει διακοπή ρεύματος, πήρε μια μικρή παράταση για τις 10.30. Οπότε όσοι μένετε περιμετρικά εκεί στη Νίκης Ολύμπου, Δημοκρίτου, Κασάνδρου, θα μείνετε χωρίς ρεύμα. Επίσης και στην 25η Μαρτίου θα έχουμε κάποια μικρά προβλήματα διακοπής ρεύματος, στην Καραγιάννη, στην Πυθαγόρα, στην Ιθάκη, στη Χίου, στην Εσχύλου και στην Ομήρου.

Και μετά τη διακοπή ρεύματος έχουμε και την εξέδωση του ΕΙΑΘ, ο οποίος λέει ότι θα έχουμε και διακοπή νερού. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, χωρίς νερό θα μείνουν οι περιοχές περιμετρικά του Δήμου Θεσσαλονίκης, περιμετρικά από το Λευκό Πύργο, λόγω του ότι γίνονται διάφορα έργα. Ωστόσο όμως και στην περιοχή της Κύπρου, Μεσολογγίου, Πατρών, εκεί στην περιοχή του Ευόσμου και στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου θα έχουμε διακοπή ρεύματος και διακοπή νερού, συγγνώμη, μέχρι τις 4 η ώρα το μεσημέρι, λόγω διάφορων εργασιών, αντικατάστασης δικλείδων και διαρροής στις περιοχές αυτές. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από τον Δήμο Ευόσμου, που βλέπουμε πολύ τακτικά να έχουμε διακοπή νερού, θα έχουμε και στην περιοχή, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, στην περιοχή των Μπεύκων. Για πόση ώρα δεν γνωρίζουμε ακόμα, περιμένουμε να βγει το δελτίο από την ΕΙΑΘ. Από τις 9 η ώρα το πρωί λοιπόν, μέχρι τις 4 η ώρα το μεσημέρι, στην περιοχή του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, θα υπάρχει διακοπή νερού.

Και μια που μιλάμε για εργασίες, να σας πω ότι συνεχίζονται για άλλη μια ημέρα οι εργασίες κοπής πρασίνου επί του ερίσματος του δρόμου της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων, που εκτελούνται ήδη από τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα λοιπόν με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι εργασίες θα κρατήσουν μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα στο οδικό τμήμα από τη Συμβολή της Βούλγαρη ως τον ανισόπεδο κόμβο του Νέου Ρίσιου.

Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Δερβαίνι έξω από τη Θεσσαλονίκη και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, φτάνοντας μέχρι τα πρώτα σπίτια της Λύτης. Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς. Ζημιές έχουν καταγραφεί σε σπίτια και οχήματα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν σε εστίες της φωτιάς. Η πρώτη λοιπόν τραγική είδηση μεταδόθηκε χθες το απόγευμα όταν εντοπίστηκε η σωρός ενός άντρα 66 ετών σε υπαίθριο χώρο κοντά σε σπίτι σε δασική έκταση. Αργά το βράδυ βρέθηκε και μια δεύτερη σωρός εντός του σπιτιού, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως πρόκειται για το 12χρονο αγόρι που έψαχνε η πυροσβεστική όλο το απόγευμα στην περιοχή. Από το φλεγόμενο σπίτι, οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μία 40χρονη γυναίκα με εγκάβματα, η οποία είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα ήταν αυτή που ενημέρωσε τις αρχές για το παιδί, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί, ενώ όλο το απόγευμα βρισκόταν σε εξέλιξη ένα θρίλερ για τον εντοπισμό του.

Στην διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών προχώρησαν προληπτικά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις του Κελκής κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, όπου από χθες πολύ νωρίς το πρωί εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το ελληνικό έδαφος. Σύμφωνα λοιπόν με την πυροσβεστική, η φωτιά είχε πλησιάσει τα 200 μέτρα, ενώ ενεργούσαν προληπτικά δύο γεωπροωθήτες και ένα μηχάνημα έργου. Την ίδια ώρα είχαμε επίγειες δυνάμεις, οι οποίες βρισκόντουσαν σε επιφυλακή στην περιοχή, και συγκεκριμένα 50 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, καθώς και 16 οχήματα. Για προληπτικούς λόγους λοιπόν, εκδόθηκε ένα μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής Ακρίτας, και μέχρι στιγμής η πυρκαγιά, η οποία εξελίσσεται στα σύνορα εκεί του νομού Κιλκής, δεν έχει απειλήσει οικισμού σύμφωνα με τις πληροφορίες της πυροσβεστικής.

0: Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η επιχείρηση περισυλλογής επικίνδυνου φορτίου από φορτηγό στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καβάλας, μετά από τη διαρροή που παρατηρήθηκε και είχε ως συνέπεια την ακινητοποίηση του οχήματος και το κλείσιμο του δρόμου. Το Κέντρο λοιπόν Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε ήδη από χθες το βράδυ, περίπου από τις 10.30 το βράδυ, για διαρροή φορτίου στο οδόστρωμα από φορτηγό, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι πρόκειται για μόλυβδο. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, το φορτηγό ακινητοποιήθηκε στη Λέα, στο 464 χιλιόμετρο της Εγνατίου Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλα, στο ρεύμα προς Κήπους. Επίσης, ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο παρέμεινε και δεύτερο φορτηγό, από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και σήμερα νωρίς το πρωί ολοκληρώθηκε η περισυλλογή του επικίνδυνου φορτίου από το φορτηγό, το οποίο αναμένεται να σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους προκειμένου να διακριβωθεί τι ακριβώς ήταν.
1: If you have any thoughts, just let them drift through your mind, like beautiful clouds across a clear blue sky, just through your mind and away from you, through your mind and away. Let go of stress and tension. Let go of worry and doubt. And relax. Imagine a staircase standing in front of you with 10 wide, safe stairs down. Down to perfect relaxation. Down to peace and contentment. Down towards the happiness that you deserve. And as I count down from 10, take one step with each number. One step down.
0: Και να περάσουμε στη Βενεζουέλα, όπου συνεχίζεται ο εφιάλτης εκεί. Οι νεκροί φτάνουν τους 2.000, πάνω από 50.000 είναι οι αγνοούμενοι, ενώ εκατοντάδες πτώματα υπάρχουν σε αυτοσχέδια νεκροταμεία.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε χθες τις ένοπλες δυνάμεις στις χώρες του να καταστρέψουν ολοσχερώς αυτές που χαρακτήρισε τις υποδομές του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ που πρόκειται στο Ιράν να επιτεθούν κυρίως στο νότιο Λίβανο σύμφωνα με τις υπηρεσίες του. Επισκεπτόμενος λοιπόν κάποια στρατεύματα ανεπιτευγμένα στο νότιο Λίβανο, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε σε όλες τις υποδομές, στο έδαφος και στο υπέδαφος που χρησιμοποιεί ο στρατιωτικός βραχίωνας του κινήματος για να επιτίθεται στο βόρειο Ισραήλ, ιδίως στις υπόγειες σύραγες. Αυτή είναι η διαταγή, μην αφήσετε τίποτα, είπε, μην αφήσετε τίποτα πίσω σας και να το κάνετε άμεσα. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος δημοσιοποίησε από το γραφείο του το μήνυμα αυτό εδώ στην πλατφόρμα X, υπάρχουν ακόμη Ισραηλινοί στρατιώτες οι οποίοι πρέπει να δρούνε, είπε. Αμέσως όμως, γιατί δεν πρέπει να περιμένουν, πρέπει να εντοπίζουν την απειλή άμεσα. Απέκλεισε βέβαια την απόσυρση των μονάδων από την περιοχή που έχουν καταλάβει ωστόσο η Χεζμπολάχ και αφοπλίζει πλήρως ως ότου εξαλειφθεί η απειλή, τόνισε.

Όσοι αναρωτιέστε αν υπάρχουν εκατομμυριούχοι σε όλο τον κόσμο, πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί. Έναν αριθμό ρεκόρ νέων εκατομμυριούχων καταγράφηκε παγκοσμίως το 2025, σύμφωνα με μία μελέτη της Ελβετικής Τράπεζας, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Τον περασμένο χρόνο, λοιπόν, σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ή κατά μέσο όρο 2.600 άτομα την ημέρα, είδαν την αξία της περιουσίας τους να φτάνει το όριο ενός εκατομμυρίου δολαρίων, συνδυάζοντας χρηματοοικονομικά στοιχεία και ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ελβετικού γίγαντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Σχεδόν, λοιπόν, η μισή από αυτούς, τους νέους εκατομμυριούχους, βρίσκονται στη ΣΥΠΑ, όπως σημείωσε η τράπεζα, με περισσότερους από 440.000 πλέον άτομα. Ακολουθούν η υπηρετική Κίνα, η Ιαπωνία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Μία νέα έρευνα είναι σε εξέλιξη. Η έρευνα αυτή αφορά τη Γαλλία αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετά τις υποψίες που διατυπώθηκαν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ευρωβουλευτές του πρώην πολιτικού σχήματος ταυτότητας και δημοκρατίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία επιβεβαιώνει μια πληροφορία της εφημερίδας Le Monde. Σύμφωνα λοιπόν πάντα με τις πληροφορίες, την ομάδα αυτή μετήχανε μέχρι πρόσφατα πολλά ακροδεξιά ευρωπαϊκά κόμματα, όπως ο Εθνικός Συναγερμός. Η Εισαγγελία διεξάγει επί του παρόντος έρευνες στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο της εν εξελίξη διερεύνησης μιας υπόθεσης που αφορά τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων από μια πρώην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ του 2019 και 2024, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους. You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει με την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους λοιπόν σχηματίστηκε δικογραφία για πολεοδομικές παραβάσεις και αναμένουμε εντός της ημέρας να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.

Και να περάσουμε στις πολιτικές δηλώσεις. Ο στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει η κατάκτηση της πρώτης θέσης στις εθνικές εκλογές, ανέφερε ο βουλευτής του κόμματος ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας σε site, το οποίο τόνισε ότι παράλληλα όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα. Ο κύριος Γερουλάνος λοιπόν υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να επανεσυνδεθεί με τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, όπως είπε, έχουν επιλέξει να απέχουν από τις εκλογικές διαδικασίες. Στόχος είναι οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, που πλέον δεν πάνε στην κάλπη, να μπουν στη διαδικασία αυτή, να παρουσιαστούν στην κάλπη και να έχουν όσο το δυνατόν ανοιχτή τη βεντάλια τους και να έχουν ένα μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης της εκλογικής τους επιρροής.

Για το ισχύον πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίου Οδού, εξήγησε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος σε συνέντευξή του, δίνοντας παράλληλα διευκρινήσεις σχετικά με αυθαίρετες ερμηνείες που ανέκυψαν μετά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του στη Βουλή για το καθεστώς των δωρεάν διελεύσεων οχημάτων στην Εγνατία Οδό. Αναφερόμενος λοιπόν στην περιοχή, ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι η Θράκη αποτελεί έναν τόπο με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία και σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές λόγω της γεωγραφικής της θέσης και είπε ότι η περιοχή εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τις μεταφορές και την ενέργεια και τις διεθνές εμπορευματικές ροές, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές τα τελευταία χρόνια που ενισχύουν το αναπτυξιακό ρόλο της και όσον αφορά τώρα την ακριτικότητα στην οποία επικαλέστηκε ο ερωτών βουλευτής, αν έγινε μόνο για να διαφανεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκές τεχνικό επιχείρημα για να δικαιολογήσει μια εξαίρεση και δεν αφορούσε την Θράκη, διευκρίνησε ότι σχετικά με το καθεστώς του κομίστρου των διελεύσεων στην Εγνατία Οδό, η κατάργηση της ατέλειας για τα επαγγελματικά οχήματα δεν συνιστά νέα κυβερνητική απόφαση, αλλά πρόβλεψη της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατία Οδού.

Ο είπε ότι κατά τη συνάντησή του που βρέθηκε με αντιπροσώπους της Κύπρου στη Βουλή είπε ότι κανείς δεν μπορεί να δεχτεί 50 χρόνια κατοχής, 50 χρόνια ατήλια, 50 χρόνια κατοχικών στρατευμάτων και 50 χρόνια διχασμού. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Φάμελο, δεν υπάρχει περιθώριο για αδράνεια. Το Κυπριακό είναι ένα μείζον θέμα ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή και δεν είναι ένα τοπικό ζήτημα, είναι ένα μεγάλο θέμα συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών.

Για την υπόθεση της Κύπρου δηλώσεις έκανε και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συναντήθηκε νωρίτερα με την Πρόεδρο της Βουλής, των αντιπρόσωπων της Κύπρου, την κυρία Ανίτα Δημητρίου στη Βουλή, και δήλωσε ότι όσον αφορά την Κύπρο, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επιμένει για Κύπρο ανεξάρτητη ένα και όχι δύο κράτη.

Χθες είχαμε και τη συνάντηση του Υπουργού Εμπορίου της Βιομηχανίας της Ινδίας με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο οικονομικός διάδρομος της Ινδίας, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, με τον κύριο Δήμα να επισημαίνει ότι η υποστήριξη της Ινδίας για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο διάδρομο αποτελεί μια αναγνώριση της γεωστρατηγικής και γεωοικονομικής θέσης της χώρας μας, καθώς και την αξιοπιστία της ως βασικού κρίκου στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και τις αλυσίδες αξίας.

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη χθεσινή εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο αναφέρθηκε με ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμα μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία. Μίλησε για πολιτικές παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας, τις οποίες είπε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έκανε ούτε λόγο ο Πρωθυπουργός, και συνέχισε με την ανακοίνωσή του ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο σχολιαστής των προβλημάτων που δημιουργεί συνεχώς ο ίδιος προβλήματα, και ότι εμφανίστηκε για άλλη μία φορά ως ο λυτρωτής, αλλά ωστόσο η ακρίβεια παραμένει, εξυπηρετεί τα καρτέλ και εξηγεί με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα

Ασχολείστε όμως τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, δεν τις άφησε ούτε και ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος είπε ότι ο Πρωθυπουργός επικαλείται συνεχώς την συναντήληψη και συνεχώς ότι θα παρέμβει έτσι ώστε να παταχθεί η ακρίβεια. Αλλά ωστόσο αυτό εδώ που κάνει είναι να βοηθάει ουσιαστικά τις πολυεθνικές και η ακρίβεια να παραμένει και το θέμα της εσχοκέρδειας να είναι το πρώτο θέμα το οποίο απασχολεί τους πολίτες.

Έντονο το πολιτικό σκηνικό χθες στη Βουλή. Έχουμε δηλώσει και του κ. Βασίλη Φεύγα, ο οποίος στον απόϊχο της επιστολής του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους στην Πειραιώς, χωρίς όμως να κάνει βήμα πίσω από τις θέσεις του για τα ομόφυλα ζευγάρια και τον Αντώνη Σαμαρά. Μιλώντας λοιπόν χθες, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι η παρέμβασή του δεν συνιστά αμφισβήτηση, αλλά εντάσσεται, όπως είπε, σε ένα ουσιαστικό διάλογο. Ο Βασίλης Φεύγας λοιπόν υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να ακούσει το ακροατήριο που έχει αποστασιοποιηθεί από αυτό, κυρίως μετά τη συζήτηση για τα ομόφυλα ζευγάρια και τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Εγώ προτείνω, είπε, στρατηγικές, διαχωρίζοντας τη θέση του και την παρέμβασή του από την κυβερνητική γραμμή που εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά κάθε σενάριο παραίτησής του. Όχι, δεν θα παραιτηθώ, είπε, επιμένοντας ότι οι τοποθετήσεις του είναι δημόσιες, σαφείς και κρυστάλλινες. Κατά τον κύριο Φεύγα, λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι η οσοκομματική του ρήξη, αλλά η αποκατάσταση της σχέσης με νεοδημοκράτες που αισθάνονται ότι οι ευαισθησίες τους δεν ελήφθησαν υπόψη, όπως σημείωσε ότι το μήνυμα της επιστολής του ήταν η λύση. Και δεν ήταν να τιμωρήσει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να διορθώσει λάθη και αστοχίες.

Με περιοδίες, ανοιχτές συζητήσεις και παρουσία στελεχών σε πόλεις και γειτονιές, η ελληνική αριστερά συμπαράταξη, το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, επιχειρεί να χτίσει ένα οργανωτικό βηματισμό. Η καμπάνια λοιπόν «Τώρα μιλάμε» μεταφέρεται πλέον εντός κεντρικής σκηνής με στόχο την απευθείας επαφή με τους πολίτες. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα λοιπόν ανοίγει ένα νέο κύκλο εκδηλώσεων σε Βύρωνα, Τρίπολη, Αμαλιάδα και Καλαμαριά, επιδιώκοντας να καταγράψει διαθέσεις, αυτόματα και κοινωνικές ανησυχίες. Το σχήμα επενδύει σε μία εικόνα πολιτικής κινητικότητας, με στελέχη να βγαίνουν στο δρόμο, πολίτες να καλούνται να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να κερδίσει το επικοινωνιακό αυτό εδώ παιχνίδι, το οποίο είχε χάσει τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε ότι από 1η Ιουλίου ήδη, από σήμερα δηλαδή, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στο Βύρωνα, στην Βύρωνος Πολιτείας, στην Οδό Κωνσταντινούπολεως 97, με τη συμμετοχή του γραμματέα της Ελλάς, τον κύριο Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη. Την ίδια μέρα στις 7.30 ώρα η σκυτάλη περνά στην Τρίπολη, στη Σκακέρα Κλωνατζίδικα. Εκεί θα βρεθούν οι εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Θεανόκουφο Νικολάκου και ο τομεάρχης δημόσιας διοίκησης, ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης. Και αύριο θα βρίσκεται στην Αμαλιάδα, στο θεατράκι Σκακέρας, με τον τομεάρχη εργασίας της Ελλάς, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, και τον αναπληρωτή τομεάρχη υγείας, τον κύριο Γιώργο Μπουλμπασάκο. Την ίδια στιγμή σήμερα, στις 7 η ώρα, θα έχουμε και μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμαριά, στο θεατράκι Ρεμέζο, με τη συμμετοχή της Νεκταρίας Αγγελάκη, του Αντώνη Ελευθεριάδη, του Άρη Στυλιανού και του Μίλτου Τόσκα.

Την έναρξη ενός σχεδίου ολικής ανακατασκευής, εξυγχρονισμού και ανέγερσης της Νέας Ουρωτή ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Ιβάν Σαββίδης σε ένα βιντεομήνυμα έκπληξη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα 110 χρόνια της εταιρείας με τίτλο «Από την πηγή στο μέλλον». Πρόκειται για τη δημιουργία μιας νέας μεγαλύτερης μονάδας δίπλα στην υφιστάμενη, η οποία θα διαθέτει δύο παραγωγικές γραμμές, θα έρθει να προσθεθεί στην παραγωγική δύναμη της εταιρείας και αναμένεται να είναι έτοιμη προς λειτουργία στις αρχές του 2028, σύμφωνα με πληροφορίες. Μάλιστα, ήδη γίνονται οι πρώτες επαφές με κατασκευαστικές ώστε να δρομολογηθεί η κατασκευή. Και χθες είδαμε και για πρώτη φορά τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος να απευθύνεται στην οικογένεια της Ουρωτή, σημειώνοντας πως με το μήνυμα που ήθελε να μεταφέρει τη ζεστασιά του και τη σιγουριά του, καθώς και τη βεβαιότητά του για το αύριο, μίλησε στους ανθρώπους της εταιρείας και στους ανθρώπους της επιχείρησης και είπε ότι θα είναι στο πλευρό τους να έχουν πίστη, να προσπαθούν να μοχθούν και να διαφυλάσσουν όσο το δυνατόν τα πολύτιμα αυτά εδώ στοιχεία τα οποία έχουν περάσει στην ομάδα στις δύσκολες περιόδους τις οποίες έχουν ζήσει.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δώσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Δερβαίνι στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Λυτή. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τη σωρό ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων σε δασική έκθεση στο Δερβαίνι, με τις αρμόδιες αρχές να ερευνούν τα αίτια του θανάτου του, ενώ την ίδια ώρα μια 40χρονη απεγκλωβίστηκε από τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού της και μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο σώμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν εμπνέει ανησυχία. Μετά από πολύ ωρή όμως αναζήτηση, εντοπίστηκε και η σωρός του 12χρονου αγοριού από την πυροσβεστική. Αδιανόητες είναι οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως από την έρευνα για την αιτία κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, όπου από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, αφού οι ένικοι των 7 διαμερισμάτων πρόλαβαν να την εγκαινώσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν λίγες μέρες είχαν γίνει κάποιες συστάσεις στους μηχανικούς για την ασφάλεια του κτηρίου, οι οποίες όμως δεν υλοποιήθηκαν εξαιτίας του υψηλού κόστους. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Μεγαλώνει ο απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Τους 1943 έφτασαν οι νεκροί, πάνω από 10.500 τραυματίες. Και να περάσουμε στην Ισπανία, όπου πάνω από 1.000.000 μετανάστες έκαναν αίτηση νομιμοποίησης. Τους χρειαζόμαστε, λέει ο Σάντσεθ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, όπου ο καιρός στη χώρα μας θα είναι γενικά αίθριος, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας, όπου ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαινοι όφροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Πες μια καλημέρα, τέλος πάντων. Κάτσε να το.
1: Περιμένω να ξεκινήσεις εσύ.
2: Έγινε τέτοιο.
1: Καλό μήνα. Καλό μήνα να πούμε.
0: Τέλειος ο Ιούλιος. Ήδη δηλαδή είδαμε στο ποτηλιάρισμα ευεργετικές συνέπειες με το που μπήκε ο 7ος μήνας του χρόνου. Τι λέει.
1: Να σου πω ότι θα έχουμε 24ωρη
0: στάση εργασίας.
1: Όχι, 24ωρο κλείσιμο του λόγω flyover στο ναι. Περιφερειακό, Παρασκευή Σάββατο.
0: Ναι, ναι.
1: Ξημερώματα. Θα γίνουν εργασίες. Οπότε να είναι λίγο προετοιμασμένοι οι ακροατές μας. Θα δώσουμε μετά διευκρινήσεις. Δεν ξεκίνησε καλά νομίζω ο μήνας.
0: Εγώ επειδή ήρθα σε 15
1: λεπτά. Δύο βήματα από τη χθεσινή φωτιά,
0: καλά,
1: έτσι.
0: Αυτό τραγωδία. Τραγωδία φοβερή, άσε από χθες το βράδυ. Δεν είχα πάρει χαμπάρι τη φωτιά και κάποια στιγμή γυρνάω από δουλειά με το μηχανάκι, κάτσε 6,5 ώρα και βλέπω πάνω από το. Ήμουν σε γύρισμα στον Pearl Harbor. Πέρασαν 4 πάνω από το κεφάλι μου αεροσκάφη που προφανώς.
1: Πήγαιναν για την κατάσβεση.
0: Πήγανε για την ναι. κατάσβεση. Και λέω, τώρα για να είναι 4, τώρα σου λέω, ήταν σαν να είχε τράφικ στον αέρα. Ήταν δηλαδή το ένα από το άλλο. Σε πολύ κοντινή απόσταση. Πώς λέει σε ταινίες που γίνεται αεροπορική επιδρομή. Σου λέω φύγανε 4, λέω κάτι χοντρό έχει γίνει. Σίγουρα για να.
1: Πολύ μεγάλες προσπάθειες της πυροσβεστικής. Να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους πυροσβέστες. Είχαμε 2 μέτωπα.
0: 2 ήτανε.
1: Ναι. Και παράλληλα είχαμε και ένα τρίτο το οποίο αναπτύχθηκε στο Κιλκίς από τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Ναι.
1: Από τα Σκόπια. Το οποίο μεταφέρθηκε.
0: Από εκεί ξεκίνησε.
1: Ναι, και στην Δωρηγάνη.
0: Και είχαν θύματα και τέτοια.
1: Δεν είχαμε, ευτυχώς δεν είχαμε και καμένες εκτάσεις από την πλευρά τη δική μας. Ωστόσο, η πυροσβεστική ήταν πανέτοιμη να αντιμετωπίσει όλες τις καταστάσεις.
0: Νομίζω αν ένα σώμα λειτουργεί στην εντέλεια, γιατί για την αστυνομία πολλές φορές έχω αρκετές αμφιβολίες, είναι η πυροσβεστική, όπου για τους ανθρώπους. Δεν έχεις να πεις κάτι, δηλαδή από κάτι απλοϊκό που φαίνεται να τους καλέσεις ότι κλείστηκα στον ασέρ.
1: Κοίταξε, οι κακεντρεχείς πάντα έχουν ένα πούμε.
0: Για τους πυροσβέστες,
1: ναι, πάντα.
0: Εντάξει. Okay.
1: Για όλες τις ομάδες, πάντα. Ναι. Γενικά όμως τα σώματα ασφαλείας σε αυτό εδώ το χρονικό διάστημα, κυρίως το καλοκαιρινό, κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες οι άνθρωποι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Και φιλότιμες προσπάθειες, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι πηγαίνουν και σαν εθελοντές παρόλο το γεγονός ότι δεν είναι σε υπηρεσία, έτσι.
0: Παλιά αμερικάνικη ταινία με τους αδερφούς Baldwin που κάνουν τους πυροσβέστες το EGSD. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι το έργο τους, αν δεν το έχεις για κάποιο λόγο συνειδητοποιήσει από μόνος σου.
1: Τραγικό το συμβάν. Χάσαμε έναν 66χρονο άνθρωπο και τον 12χρονο γιο του. Η γυναίκα του νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Από την πρώτη στιγμή είχε κάποια εγκάβματα στο σώμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή ήταν η.
0: Ξέρουμε πώς βρέθηκαν στην καρδιά της φωτιάς.
1: Να σου πω την αλήθεια ότι ερευνάται, ερευνούνται τα στοιχεία αυτά εδώ, αλλά το σπίτι το οποίο κάηκε, γιατί από ένα σπιτάκι ξεκίνησε η φωτιά.
0: Πού ήτανε?
1: Ήτανε μέσα στο δάσος.
0: Ναι. Ένα μόνο το σπίτι φαντάζομαι, ναι, έτσι όπως το
1: ήταν
0: περιγράψεις.
1: Ένα σπιτάκι το οποίο το επισκεφτήκανε οι άνθρωποι αυτοί εδώ, εκείνη την ημέρα, σε μια βόλτα που κάνανε, τώρα. Ισορρός
0: δεν μένουν εκεί,
1: παιδιού,
0: δηλαδή. Δεν μέναν εκεί.
1: Όχι. Ισορρός του παιδιού ήταν ένα εγκαταλειμμένο σπίτι. Ισορρός του παιδιού βρέθηκε μέσα στο σπίτι. Την πυροσβεστική ειδοποίησε η μητέρα. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία στην αρχή είπε ότι προσπαθούσε να εντοπίσει το 12χρονο παιδί, αλλά δεν μπόρεσε να το βρει. Ναι. Οι πυροσβέστες ψάχνανε σε όλο το δάσος και τελικά βρήκανε τη σωρό του παιδιού στο εσωτερικό μέρος του σπιτιού.
0: Φοβερό.
1: Τι να πούμε, είναι μπροστά σε τέτοια συμβάντα, δηλαδή αντιλαμβάνεσαι πόσο μικροί είμαστε.
0: Τίποτα, ναι, αυτό είναι πραγματικά από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Και επίσης ένα ακόμα τραγικό συμβάν, το οποίο έγινε στα Πετράλωνο, όπου κατέρευσε μια πολυκατοικία σαν χάρτινος πύργος. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε εκεί θύματα, αλλά σύμφωνα με τους μηχανικούς δεν υπήρχε η σωστή υποδομή για να χτιστεί η πολυκατοικία αυτή.
0: Έχω ένα ηχητικό. Βασικά δεν έχω βάλει κανένα από τα ηχητικά που είχαμε. Εντάξει, κάποια θα έχουν μπαγιατεύσει λίγο, αλλά μπορεί να τα ακούσουμε στη διάρκεια της ημέρας. Είναι από τα ρεπορτάζ, αυτό που είναι από το Action 24 τώρα που θα βάλω, και μιλάει ένας εκ των δικηγόρων των μηχανικών αυτής της οικοδομής, που δεν αποκαλύπτει το όνομα του πελάτη του.
3: Κύριος Σωτήρης. Δεν έχω να πω με τίποτα στο δέο. Ο δικηγόρος του ενός μηχανικού, ας μην πούμε το όνομα τώρα. Λοιπόν, δεν έχουν πει, η διαδικασία συνεχίζεται, λαμβάνονται καταθέσεις. Προφανώς θα μετατραπεί η προσαγωγή σε σύλληψη και θα ακολουθηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου. Αύριο στον εισαγγελέα.
0: Σήμερα δηλαδή.
4: Τι ισχυρίζονται, γιατί οι αενικοί ισχυρίζονται ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση και ότι ξαφνικά κατέρευσε η πολυκατοικία.
3: Και πώς φύγαν όλοι από τα διαμέρισματα.
4: Δηλαδή τους ενημερώσατε.
3: Χτυπάγανε τα κουδούνια συνέχεια το πρωί. Φύγετε έξω, το κτίριο κινδυνεύει.
4: Για ποιο λόγο.
5: Η φράση που ακούστηκε είναι ότι και ο πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
3: Εντάξει, πολλά
4: κουδούνια.
3: Διότι διαπιστώθηκε ότι το υπέδαφος της πολυκατοικίας που κατέρευσε ήταν σαθρό, δηλαδή υπήρχε. Ήταν κούφιο.
4: Αυτό σήμερα το είδα.
3: Σήμερα που σκάψαν στο σημείο το είδα.
6: Δεν υπήρχε μελέτη πριν ξεκινήσουν οι εργασίες.
3: Μελέτη πεδάφους δεν υπήρχε, όχι. Η πεδάφους του κτηρίου που κατέρευσε. Όχι του δικού μας. Του δικού μας υπήρχε. Του δικού μας υπήρχε. Στο διπλανό ήταν το πρόβλημα.
6: Δεν θα έπρεπε να έχει ελεγχθεί.
4: Άρα χτυπήσατε.
3: Τι να σας πω.
4: Δηλαδή μας λέτε ότι χτυπήσαν τα κουδούνια και ενημέρωσαν.
3: Χτυπήσαν τα κουδούνια επί ώρες και φύγαν όλοι. Ευτυχώς που συνέβη αυτό, θα είχαμε πολλά θύματα. Πρέπει να κατέρευσε το κτίριο γύρω στις 1 η ώρα το μεσημέρι.
4: Ναι, είναι από πόση ώρα.
6: Πότε ενημερώσαμε το
3: κόσμο. Από τις 10 μέχρι τις συνεχώς ενημερώνουμε.
6: Αδείες είχαν εκδοθεί για να ξεκινήσει.
7: Πάνι μας ακούς, φαντάζομαι, αν μπορείς ρώτησε, αν είχαν ενημερώσει τις αρχές εκτός από τους κατοίκους.
5: Είχαν ενημερώσει τις αρχές.
3: Μετά, όταν έγινε αυτό, μετά τις ενημέρωσαν. Πήραν το ΕΚΑΒ, πήραν και την αστυνομία κλπ. Ο Γεράκελος Σωτήρης.
1: Λοιπόν, να ενημερώσουμε λοιπόν τους ακροατές μας ότι ακριβώς δίπλα από την πολυκατοικία που κατέρευσε φτιαχνόταν μια καινούργια πολυκατοικία η οποία πλήρωσε όλες...
0: Α, δεν ήταν παλιά. Αυτό έχασα. Νομίζω ήταν παλιά και δίπλα.
1: Η διπλανή ήταν καινούργια και πλήρωσε όλες τις προδιαγραφές. Είχαν σκάψει σε βάθος για να βάλουν τα υποστηλώματα της πολυκατοικίας.
0: Μάλιστα.
1: Σκάβοντας λοιπόν εκεί, χτύπησε... Αυτό το σαθρό υποτίθεται έδαφος της διπλανής πολυκατοικίας και παρατηρήθηκε ότι δημιούργησε κάποιες ρογμές. Ένας από τους ένικους εκεί πέρα της πολυκατοικίας, ο οποίος έμενε και στο τελευταίο διαμέρισμα, 7 όροφοι ήταν η πολυκατοικία η οποία κατέρευσε, βλέποντας ότι στο σπίτι του έχουν δημιουργηθεί ρογμές, τηλεφώνησε άμεσα στον μηχανικό του, ενημέρωσε και τη γυναίκα του και είπε ότι πρέπει να καλέσουμε τον μηχανικό γιατί υπάρχει πρόβλημα, μήπως δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα στην πολυκατοικία τη δική μας. Πήγε ο μηχανικός λοιπόν, έκανε επιτόπιο έλεγχο και διαπιστώσανε ότι πρέπει να εκενωθούν άμεσα τα διαμερίσματα γιατί υπήρχε φόβος κατέρευσης. Πριν μερικές όμως μέρες, όταν μπήκανε στη διαδικασία αυτήν εδώ, γιατί πριν μερικές μέρες είχε γίνει, δεν έγινε χθες αυτό εδώ το συμβάν.
0: Χθες
1: πήγανε να κάνουν τον επανέλεγχο. Πριν μερικές μέρες λοιπόν, όταν ξεκίνησε η έρευνα για τα αίτια τα οποία δημιουργήθηκαν οι ρογμές, από ό,τι σύμφωνα με μαρτυρίες της γυναίκας του, έτσι.
0: Ναι.
1: Είχαν πληροφορηθεί ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα. Οι μηχανικοί τους είχαν κάνει κάποιες συστάσεις για την ασφάλεια του κτηρίου, οι οποίες όμως δεν υλοποιήθηκαν γιατί το κόστος ήταν πάρα πολύ ψηλό. Και όπως καταλαβαίνεις, πολυκατοικίες, εάν δεν γίνει ας πούμε σύσταση επιτροπής, εάν δεν μπουν στη διαδικασία να γίνει μελέτη, να βγάλουν το ποσό και όλα τα σχετικά, τους είπαν ένα ποσό λέει της τάξης των 5.000 ευρώ, δεν συμφωνήσανε όλοι ρε παιδί μου να συμμετέχουν, οπότε το αφήσαν έτσι. Όταν διαπιστώθηκαν λοιπόν οι ρογμές τη δεύτερη φορά και ο μηχανικός ενημέρωσε ότι πρέπει να εκενωθεί τώρα το κτίριο, ξεκίνησε ο άνθρωπος να χτυπάει τα κουδούνια για να βγουν όλοι από τα οικήματά τους. Έτσι ευτυχώς δεν θρυνήσαμε λόγω της έγκυρης και σύντομης ενημέρωσης που είχαν εκείνη τη στιγμή. Μπήκαν στη διαδικασία και ενώσανε το κτίριο και μέσα σε κλάσματα λέει δευτερολέπτου ήταν να καταραίει το κτίριο.
0: Από τη μια λες δηλαδή...
1: Η τύχη στην ατυχία τους μέσα. Δηλαδή.
0: Γλιτώσαν τα χειρότερα και από την άλλη τώρα τι να...
1: Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Γι' αυτόν τον λόγο πιθανόν και ο δικηγόρος του μηχανικού του διπλανού κτηρίου δεν ήθελε να να αποδώσει, ας πούμε, ευθύνες ή να κοινοποιήσει το όνομα του μηχανικού, για να μην σπηλωθεί, και πολύ καλά έκανε, γιατί διερευνούνται τα αιτία ακόμη και η υπόθεση. Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι οδηγήθηκαν ο μηχανικός, ο εργολάβος και οι δύο εργάτες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε από πλευράς της εισαγγελίας τι ακριβώς θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα είναι το τραγικό του συμβάντος είναι ότι οι άνθρωποι βγήκαν με τα ανοιχτικά τους, αφήσαν τις περιουσίες τους, είδαν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.
0: Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι, πού θα
1: μείνουν. Να καταραίουν, ας πούμε, τα σπίτια τους, και δεν ξέρουμε και αν υπάρχουν κάποια σπίτια να τους φιλοξενήσουν. Βέβαια, για να το ξαναχτίσει αυτό εδώ τώρα, το σπίτι, θέλει τα εκατομμύρια, δεν το συζητά. Εκατομμύρια, συγγνώμη.
0: Πολλές χιλιάδες ευρώ. Ναι. Εκατοντάδες χιλιάδες.
1: Μείναμε στις δραχμές τα εκατομμύρια.
0: Γιατί πόσο ευρώ, κάνει, ναι. Έχεις εικόνα πόσο κάνει να σηκώσεις μια καινούργια πολυκατοικία? Το εκατομμύριο δεν μου φαίνεται.
1: Είναι 7 όροφοι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, σαφώς θα περάσει το εκατομμύριο, θα το περάσει. Αν πεις ότι θα χτιστούν.
0: Δεν έχω εικόνα, αλλά μου φαίνεται normal πόσο.
1: Ναι, αν λάβεις υπόψη ότι το σπίτι, ας πούμε, που ανέφερε η κυρία ήταν 95 τετραγωνικά. Δεν θα θες 300 χιλιάρικα στην Αθήνα για να το κάνεις?
0: Όχι, εγώ έχω την απορία και είναι και, πώς το λένε, αυτό που βλέπω και μετά, ξέρεις, στεναχωριέσαι και κάνεις και στις περιοχές που γίνονται πόλεμοι και βομβαρδισμοί, καταραίουν πολυκατοικίες. Αυτοί οι άνθρωποι που μένουν μετά, πώς, δηλαδή, πες ότι είναι η δικιά μου πολυκατοικία, λέμε.
1: Πού θα καταλήξουν όμοι, αυτό?
0: Εγώ, ξέρεις, που θα πάμε? Θα πάμε στους γονείς γυναίκας μου στο χωριό. Δεν έχουμε άλλο σπίτι. Εκτός άμα το γυρίζουμε σε ξενοδοχεία. Που δεν, αν μείνει μία-δύο μέρες, πόσες μέρες μπορεί να μείνει στο ξενοδοχείο?
1: Βέβαια, κοίταξε τώρα. Εμείς έχουμε και ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα στην χώρα μας. Η γραφειοκρατία είναι τόσο μεγάλη που το έχουμε
0: προφανώς
1: ζήσει με τους ανθρώπους που πλημμυρίσαν τα σπίτια τους. Που καήκαν τα σπίτια τους στην Εύβοια, ρε παιδί μου, ή που πλημμυρίσανε επίσης. Που η γραφειοκρατία, αντί να τους βοηθάνε τους ανθρώπους, ρε παιδί μου, η πολιτεία να τους βοηθήσει,
0: τους κάνει ζωή πιο δύσκολη.
1: Αυτό ακριβώς, τους κάνει την ζωή πιο δύσκολη. Δηλαδή είναι τεράστια η γραφειοκρατία. Μία ταυτότητα να θες να εκδώσεις μετά, χωρίς στοιχεία.
0: Του κτηρίου τώρα λες?
1: Δική σου, ρε παιδί μου, έχεις αφήσει όλα τα υπάρχοντά σου μέσα στο σπίτι, έχει καταρρεύσει το σπίτι σου. Μία ταυτότητα να θες να βγάλεις, πρέπει να γίνει ταυτοποίηση από τρεις ανθρώπους. Θα τους παίρνεις μαζί σου σε κάθε υπηρεσία αυτούς τους τρεις ανθρώπους?
0: Ναι.
1: Είναι, ρε παιδί μου, τρελό. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Ενώ θα έπρεπε να επισπεύσουν τις διαδικασίες για να τους διευκολύνουν, τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι 1,200. Λοιπόν, σου έχω ένα πολύ ευχάριστο συμβάν.
0: Άντε και κάτι ευχάριστο, γιατί.
1: Ναι, να πούμε.
0: Πλακωθήκαμε με τα δυσάριστα.
1: Ποιος συμβάλλει στην ανέγερση της νέας ουρωτής?
0: Σαν περιοχή γενικά, τι εννοείς στην ανέγερση?
1: Και της εταιρείας.
0: Κοίτα, με μία λέξη θα έλεγα ο Σαββίδης.
1: Ο Σαββίδης.
0: Έτσι, όπως του, γιατί όντως σου ρωτήσει, Σαββίδης εκεί.
1: Ο Σαββίδης, ναι. Έστειλε ένα βίντεο μήνυμα.
0: Ο Σιάου, ας πούμε, ή ο Μιστακίδης θα ήταν ανατροπή. Για το Δεκαρυπίδη δεν το συζητάμε.
1: Είδαμε χθες ένα βίντεο μήνυμα το οποίο ήταν έκπληξη πραγματικά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα 110 χρόνια της εταιρείας, με τίτλο «Από την πηγή στο μέλλον», στο οποίο μίλησε ο Ιβάν Σαββίδης, έστειλε πολύ θετικά μηνύματα, απευθυνόμενο στην οικογένεια Σουρωτή.
0: Τώρα λέμε για την εταιρεία, έτσι.
1: Για την εταιρεία, ναι.
0: Γιατί με πήγε το μυαλό μου ότι θα γίνει ένα έργο να γίνει ανάπλαση όλης του χωριού.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς σε διάφορες περιοχές έχει συμβάλει σημαντικά, έτσι. Έχει δώσει πολλά χρήματα για να δεχτεί. Τώρα να πούμε και το κοινωνικό κομμάτι του ανθρώπου αυτού. Mm-hmm. Έχει συμβάλει στο να γίνουν αναγέρσεις παιδικών χαρών, εκκλησιών.
0: Mm-hmm.
1: Συνέβαλε πολύ σημαντικά σε σχολεία τα οποία ήταν υποστελεχωμένα και μπήκε ως ενδιάμεσος για να στελεχωθούν. Σε υποδομές άλλες κτηριακές. Έχει ένα σημαντικό κομμάτι, ρε παιδί μου, ναι, στην πόλη, έτσι. Η συμβολή του είναι σημαντική, τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν έστειλε και ένα δικό του μήνυμα με μία βιντεοκλήση την οποία έκανε για τα 110 χρόνια της Σουρωτής, το οποίο θέλω να σου πω ότι συγκίνησε όλους όσους ήταν παρόν. Εξέφρασε πάρα πολύ σωστά κάποια μηνύματα τα οποία ήταν προς την οικογένεια και τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στην Σουρωτή. Είπε ότι περάσανε μια
0: Δεν κατάλαβα τι θα κάνει όμως. Τι θα είναι σε εγκαταστάσεις στο... Θα ρίξει περισσότερα χρήματα. Αυτό δεν...
1: Ναι, ναι, θα ρίξει ανακατασκευαστικά.
0: Α, okay.
1: Αλλά και την ανέγερση ενός κτηρίου. Θα γίνει μια ανακατασκευή ενός εξυγχρονισμού και η ανέργηση ενός κτηρίου δίπλα στο κτίριο της Σουρωτής.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα αποτελεί ένα κτίριο πρότυπο. Αχα. Θα έχει και δυνατότητα της επισκεψιμότητας.
0: Ναι.
1: Και θα δώσει μια άλλη παραγωγική έτσι, δύναμη στην εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Υποθέτω ότι θα μεγαλώσουν και πολύ περισσότερο οι εξαγωγές της εταιρείας, έτσι.
0: Ναι.
1: Προς τα εκεί αποσκοπή. Και πέρα από αυτό θα γίνουν και πάρα πολλές προσλήψεις στην περιοχή εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, η επένδυση σε αυτό εδώ το κομμάτι είναι μια νέα επένδυση. Μια μοναδική έτσι ανακατασκευαστική έτσι μελέτη, ναι. Η οποία έρχεται μέσα στο 2028, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2028.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Λοιπόν...
0: Γιατί στον πάγκο έχουν παράπονο, δεν βάζει λεφτά και διαβάζω και σε παραθλητικές στήλες στο Power Game και τα λοιπά, ότι γίνονται κάτι κινητοποίησης σχετικά με αυτό. Ακούγονται πολλά για τη ρευστότητα του Σαββίδη, έτσι, και το πόσα λεφτά μπορεί να...
1: Να διαθέσει πλέον.
0: Να διαθέσει γενικώς, ναι.
1: Αν δεν έχει λεφτά ο Σαββίδης, ποιος έχει ρε Φώτη? Όχι, έχεις εσύ, ας πούμε, είναι... ή εγώ.
0: Εγώ με το Σαββίδη...
1: Εντάξει, καμία σχέση.
0: Ότι είναι για μένα, ξέρω εγώ...
1: Όνειρο ζωής, για το Σαββίδη είναι
0: 10.000 ευρώ, ναι, για το Σαββίδη ένα ευρώ μπορεί να είναι κατανολογία. Αλλά είχε θέμα πώς να τα φέρνει τα λεφτά. Αυτό είναι γνωστό με τις κυρώσεις.
1: Για να πούμε και την αλήθεια, δεν το διευκολύνει και η κυβέρνηση. Το έχει δηλώσει πολλές φορές, έτσι.
0: Αυτό που λες έχει δύο αναγνώσεις, γιατί αντίστοιχες περιπτώσεις επιχειρηματιών στην Ευρώπη εξαφανίστηκαν. Έτσι. Εδώ υπήρχε μια, λέω, βάση συνεπειών για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Εδώ και κυκλοφορούν και διάφορες υπόνοιες.
0: Αυτή
1: μεταφέρει...
0: τη στιγμή τα πάνε καλά, να ξέρεις. Δεν ξέρω τι εικόνα έχεις. Οι δύο πλευρές είναι στα καλά τους, δεν έρχονται σε...
1: Μεσολάβησαν αρκετοί παράγοντες εδώ της πόλης, mm-hmm, για να ισορροπήσει την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Γιατί στο παρελθόν είδαμε ότι υπήρχαν έντονες παραθέσεις.
0: Εντάξει, ναι,
1: και ευθαρσώς είπε ο ίδιος ότι η πιο βοηθητική ήταν η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα παρά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Προφανώς, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Δεν το...
1: Μακάρι να υπάρχουν ισορροπίες, γιατί. Όταν μιλάμε, παιδιά, για ανάπτυξη,
0: ναι,
1: και για επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, θα πρέπει να πατάξουμε και λίγο τις διαδικασίες έτσι ώστε να
0: έρθει. Στη χώρα μας έχουμε ένα έτσι πολύ οξύμορο τέτοιο. Για να κάνεις ανάπτυξη και να πάρεις έργα, πρέπει να πάρεις ομάδα, πρέπει να ανοίξεις εφημερίδα, έτσι, πρέπει να ανοίξεις κανάλια, πρέπει να κάνεις πολλά. Αυτό είναι που ενοχλεί, δηλαδή, και το λένε για όλους τους επιχειρηματίες. Δηλαδή, σε όλους κάνει εντύπωση πώς ήρθε ο Ρίτσαρντ Τσιάο να επενδύσει στον Άρη στο μπάσκετ και να βάλει ένα σκασμό εκατομμύρια, χωρίς να έχει μπλεχτεί σε οποιοδήποτε πολιτικό, οικονομικό, επιχειρηματικό διαπλεκόμενο παιχνίδι. Κάνει μια αθλητική επένδυση 100%. Όλοι οι υπόλοιποι επιχειρηματίες.
1: Είναι μόνος του.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν είναι και η οικογένεια του.
0: Ναι, δεν το κούμπο, ναι. Ναι. Αλλά κάνουν μια αθλητική επένδυση. Δεν είπανε, δώστε μας.
1: Οπότε, θεώρησε δεδομένο ότι συνέβαλε η οικογένεια αυτή για να έρθει και ο Σιάο, έτσι δεν είναι? Από μόνος του δεν εμφανίστηκε.
0: Είπανε την πρώτη καλή κουβέντα, αλλά ναι,
1: ήταν οι μεσάζοντες.
0: Ναι, αλλά ο Σιάο δεν έψαξε να μπει σε μια πόλη στη Θεσσαλονίκη, να πάρει το λιμάνι, να πάρει ξενοδοχεία, να κάνει έργα με την κυβέρνηση. Γιατί δεν το λέω για Άρης ΠΑΟΚ, και ο Καρυπίδης έχει κάνει δουλειές με την κυβέρνηση που είναι στο ποδόσφαιρο. Πήγε να επενδύσει αμυγός και αυστηρά στο κομμάτι μπάσκετ Άρης, χωρίς να ζητήσει κάτι άλλο. Εδώ όλοι οι υπόλοιποι επιχειρηματίες έρχονται και του λένε θα πάρεις αυτό.
1: Τι άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες έχει ο πρόεδρος?
0: Ο Ρίτσαρντ Τσιάο,
1: ναι,
0: έχει διάφορα φάουντ που επενδύουν στον αθλητικό, στον αθλητισμό, στην διασκέδαση, στο μπάσκετ, σε διάφορες
1: επιχειρηματικά
0: τομείς.
1: Αλλά
0: τι εννοείς?
1: Δηλαδή με το εμπόριο, με...
0: Όχι, έχει να κάνει με επενδύσεις μέσω συμμετοχικών εταιριών, founds, ναι, που λέμε, που είναι, ξέρεις, και χρηματιστήριο και τα λοιπά.
1: Βέβαια, ήταν και λίγο πιο εύκολο το δρόμος, γιατί ήδη έχουμε μια διασύνδεση με τις χώρες της Ανατολής, έτσι.
0: Δεν έχει να κάνει, οι ΗΠΑ είναι αυτός. Δεν έχει...
1: Θέλω να σου πω, ρε παιδί,
0: η καταγωγή των παλαιότερων γενιών είναι από την Ασία.
1: Ναι,
0: αυτή,
1: okay,
0: είναι τώρα η δεύτερη γενιά, αυτός είναι η τρίτη γενιά, είναι όλοι Αμερικάνοι κανονικοί, πιο Αμερικάνοι δηλαδή. πεθαίνει.
1: Νομίζω και, πιο φιλικοί προς την Αμερική είμαστε τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης του κύριου Μητσοτάκη.
0: Γιατί με τον Τσίπρα τι ήμασταν.
1: Δεν είχε τόσες διασυνδέσεις.
0: Εντάξει, τις έχει βρει.
1: Τώρα,
0: καλά, είχε και μερικούς ηλιάγριους.
1: Όχι,
0: εντάξει. Δηλαδή ξεκίνησε να κάνει κυβέρνηση με τον άλλον που έλεγε πάμε να τυπώσουμε χρήμα στη Ρωσία, ας πούμε.
1: Δηλαδή. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, όσον αφορά τον κύριο Μητσοτάκη, έχουμε πιο εύκολη έτσι. Πιο εύκολο έδαφος.
0: Τώρα έχουμε ανοίξει, έχουμε ανοίξει τις πόρτες, τα παράθυρα, το κλειδιά έχουμε δώσει.
1: Ναι,
0: ό,τι θέλετε, τους ραγιαρμούς, κωδικούς.
1: Είναι και η αγάπη των Αμερικάνων για τη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Τώρα.
1: Το βλέπουμε. Mm-hmm. Δεν το βλέπουμε.
0: Το είπε και ο Τραμπ. That guy.
1: Εντάξει. Είναι πιο φιλικές οι σχέσεις.
0: Αυτό που είχαν γράψει τέτοιο αποθέωση Μητσοτάκη από τον Τραμπ, μπαίνω και βλέπω το βίντεο και δεν θυμάται το όνομα. Κλαίω με τον Τραμπ. Έκλαψα. Που είπε That guy from Greece. Πώς το είχε. Help us, γιατί ο Τραμπ μιλάει και ξέρεις έτσι.
1: Μιλάει λίγο περίεργα.
0: Μιλάει αγγλικά, λες και έχει πάρει το lower πριν από 35 χρόνια.
1: Έχω την αίσθηση ότι είναι η προφορά λίγο του Τέξας,
0: βέβαια,
1: δική του. Λίγο αυτά τα βλάχικα, ρε παιδί μου, τα αμερικάνικα. Λοιπόν,
0: ήσυχος είναι ο Τραμπ τώρα που τον πιάσαμε στο άσχετο στην κουβέντα. Δεν έχει καμιά. Έχει καιρό να πει κανένα.
1: Ήσυχος σε τι?
0: Για να κάνει
1: δηλώσεις.
0: Πριν από ένα μήνα είναι στις δηλώσεις τέλεια και θα σας βομβαρδίσω, θα σας εξαφανίσω, θα πάθετε αυτό που δεν το έχει πάθει κανείς, θα σας δείξω εγώ τι σημαίνει μπόμπα κτλ.
1: Τώρα ασχολείται με άλλες επιχειρηματικές.
0: Τι κάνει, αυτό λέω, που έχει. Κάπου θα εξτρέψει το βλέμμα του.
1: Στην Αλβανία.
0: Αλλού. Εκεί πάει λες.
1: Σου είπα, στην Αλβανία. Εφόσον ηρέμησαν λίγο τα πράγματα.
0: Ηρέμησαν με Ιράν και τέτοια.
1: Ηρέμησαν. Σχετικά με το προηγούμενο χρονικό διάστημα όπου δεν είχαμε και.
0: Εγώ πιστεύω θα πέσει πάλι το πετρέλαιο και πάλι κάτι θα γίνει, θα κάνει μια δήλωση. Τώρα πάλι θα ανέβει, θα γίνει, θα κάνω αυτή τη σορδαρίσματα κτλ. Και μετά αυτού και από την αρχή βλέπω αυτό να.
1: Κοίταξε, είναι και πολύ επικοινωνιακός και επειδή ξέρει να διαχειρίζεται πολύ καλά τα μέσα. Μπαίνει σε αυτήν εδώ τη διαδικασία και παίζει με τους δημοσιογράφους και με τις δηλώσεις που κάνει.
0: Ναι.
1: Ωστόσο όμως να σου πω ότι. Από την ημέρα που έγινε ο πόλεμος, ο Τραμπ, ενώ ήταν πολύ θετικό το κλίμα στην Αμερική, ρε παιδί μου, ως προς αυτόνα, δημιούργησε γενναίες αντιπαλότητες, έτσι.
0: Προφανώς, ναι.
1: Λόγω της μεγάλης διάρκειας. Γιατί οι Αμερικάνοι δυσαρεστήθηκαν, πρώτη φορά είδανε να εκτοξεύεται το πετρέλαιο στην περιοχή τους. Δεν είχαν ζήσει αυτές τις πολύ ανεβασμένες τιμές.
0: Θυμόμαστε όλα τα βιντεάκια περνούσαν από τα βενζινάδικα, δείχναν την τιμή και βρίζανε τον Τραμπ. Οι Αμερικάνοι που τον ψήφισαν, έτσι. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Στις περιοχές του κιόλας, όχι.
1: Βέβαια, ναι. Στην Νέα Υόρκη. Η αγάπη τους προς τον Τραμπ είναι μεγάλη γιατί ήταν ο πρώτος ο οποίος αποδόμησε όλο το σκηνικό όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές. Είπε ότι θα μείνουν απ' έξω όλοι οι μετανάστες.
0: Ναι.
1: Και ότι θα υπάρχει πολύ πιο αυστηρός έλεγχος. Και ως επιτοπλίστων ξέρουμε ότι στην Αμερική εκεί έχουν φοβερό πρόβλημα με τους μετανάστες. Και με τους άστεγους.
0: Καλά, προφανώς. Ναι.
1: Και με τους άστεγους.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεις τι ακριβώς.
0: Ποιο είναι το αντιπαλωδέος τώρα για τον Τραμπ? Δεν υπάρχει κάτι από τους δημοκρατικούς? Έχουμε τίποτα?
1: Δεν υπάρχει.
0: Το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, αυτόν.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Αυτό βλέπω.
1: Αλλά
0: δεν
1: βλέπω υπάρχει τίποτα άλλο αντίπαλο.
0: Δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Βλέπεις εδώ στη χώρα μας.
0: Εκεί ήθελα να πω ότι μητσοτακίζει
1: ακριβώς. Έχουν κοινά σημεία.
0: Ο Τραμπ. Εσύ ήθελα να το πω την προηγούμενη φορά.
1: Γι' αυτό σου είπα, είμαστε στις καλύτερες σχέσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε ποτέ με την Αμερική.
0: Έχουμε, ναι, ναι, πάρα πολύ καλές.
1: Όπως και με τη Γαλλία.
0: Καλά, με τη Γαλλία είμαστε παραδοσιακά.
1: Επί εποχή Μιτεράν είχαμε να τα δούμε αυτά εδώ πέρα.
0: Βεβαίως.
1: Τα οποία συμβαίνουν.
0: Είχες δει εκείνο το βίντεο, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή ήταν, που πήγε ο Μητσοτάκης και έπαιξε Κυριάκος Μητσοτάκης. Τάβλι. Το τάβλι,
1: ναι.
0: Το είδες το βιντεάκι αυτό?
1: Ναι, το είδα και είναι και καλός.
0: Ο Μητσοτάκης τώρα έχει μια εικόνα άχαρου. Δηλαδή, ό,τι και να πιστεύεις για τον καθένα, αυτό νομίζω ότι δεν διαφωνούμε. Και ότι είναι, ρε παιδί μου, όχι απλά αστός, υπεραστός, δηλαδή έχει μεγαλώσει.
1: Κοίταξε
0: σε πάμπλουτη οικογένεια
1: τώρα,
0: πολιτική.
1: Επειδή εμείς έχουμε αυτήν εδώ την εικόνα,
0: ναι,
1: θα σου πω ότι όταν πηγαίνει η οικογένεια Μητσοτάκη στην Κρήτη,
0: ναι,
1: Στρώνονται κόκκινα χαλιά, έτσι. Γίνεται, ενσωματώνεται ένα με τους ανθρώπους, ρε παιδί μου, εκεί.
0: Τον μπαμπά του τον είχα.
1: Είναι πιο πρόσιτος.
0: Πιο λαϊκός ήταν ο μπαμπάς του. Αυτός φαίνεται.
1: Από την οικογένεια πιο λαϊκή είναι η Ντόρα.
0: Η Ντόρα,
1: όσο και αν δεν της το έχεις.
0: Ναι. Αλλά λοιπόν, έχει αυτό. Το πώς έπαιξε τάβλη, σαν να είναι μάγκας στο καφενείο και να έπαιζε. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, το πήρανε πάλι και αυτοί που τη αντιπολίτευση και λένε. Λέει, αφού σας γλεντάει έτσι με αυτόν τον τρόπο, κράζαν τους δικούς τους δηλαδή. Λέει, αφού κατάφερε και δείχνει λαϊκό πρόσωπο ο Μητσοτάκης παίζοντας τάβλη, μπράβο σου ποινολόγος. Και μου φαίνεται, εγώ δεν τον είχα ότι μπορεί να παίξει, γιατί το τάβλη θέλει και ένα στυλ. Δηλαδή,
1: και τον, δηλαδή, τον προκάλεσε κιόλας ο παππούς εκεί πέρα.
0: Έπαιζε τώρα, σου λέω, σαν ταβλαδόρος.
1: Αλλά ότι παίζει, παίζει. Είναι αλήθεια, και με τα παιδιά του έπαιζε τάβλη. Τον έχουμε τις άλλες σκηνές. Όπως δεν τον έχει ζήσει ο κόσμος. Καλά, στην Αθήνα που τον βλέπουν πώς κινείται, κάποιοι πολιτικοί, ρε παιδί μου, συντάκτες που ακολουθούν γενικά
0: το ρεπορτάζ,
1: γνωρίζουν και άλλες, ρε παιδί μου, πλευρές του πρωθυπουργού. Θέλω να σου πω ότι όταν πηγαίνει, ρε παιδί μου, για καφέ, τις λίγες στιγμές που τον έχουν πιάσει, ότι είναι ιδιαίτερα ευδιάθετος και έχει αυτό το λορδένζικο, έτσι.
0: Ωραία, αλλά είναι άχαρος, ναι. Είναι άχαρος. Ναι.
1: Είναι αυτό που λέγαμε χθες με τον Σταύρο. Σκέψου ποιος είναι πιο επικοινωνιακός πολιτικά από τους πολιτικούς τους οποίους θα κατέβουν στις εκλογές. Ποιο θεωρείς πιο επικοινωνιακό?
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι.
1: Ναι. Βάλει τον Ανδρουλάκη.
0: Άστον να το

0: πολύ κοντά σε, αυτό, σε σένα. Δηλαδή, είναι κάποια χαρακτηριστικά κάποιων ανθρώπων, ρε παιδί μου, τα οποία σε τραβάνε. Ο Μητσοτάκης θεωρείς ότι είναι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι... έχει μία σοβαρότητα, αλλά ωστόσο είναι και απόμακρος.
1: Εγώ, άμα σου
0: πω... Ο Κασελάκης, άμα κάτσεις δίπλα του, είναι δεν θα διστάσει πιο... να σε αγκαλιάσει.
1: Με ποιον θα ήθελα να κάνω παρέα, θα πέσει από την καρέκλα με τον οποίο πολιτικά και αυτά που έκανε, ναι, τα θεωρώ αδιανόητα, δηλαδή.
0: Με τον Άδωνη.
1: Όχι, ρε, όχι. Με Βαρουφάκη. Δεν ξέρω. Ο Βαρουφάκης μου βγάζει ένα τέτοιο, θα μπορούσα. Να, όχι να κάνουμε παρέα, αλλά να κάτσω να μιλήσω για διάφορα θέματα. Μου φαίνεται εύστροφος.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ. Αν θέλεις να το βγάλουμε, θα προσπαθήσουμε, αν και δεν βγαίνει. Δεν
1: θα ήθελα, ναι, άμα κλείσεις Βαρουφάκη. Αν και σου λέω, είμαι εντελώς αντίθετος. Δηλαδή, με το πώς το χειρίστηκε.
0: Το πάλευα αρκετό διάστημα, θέλω να σου, ναι, πω. Όπως και ο κύριος Πολάκης δεν δίνει. Εγώ με τον Πολάκη. Δεν δίνει συνέντευξη. Είναι όμως κύμαρος, έτσι. Είναι πολύ, πολύ επιλεκτικός. Τώρα τελευταία δίνει στα μεγάλα κανάλια. Θέλει να περάσει ένα άλλο πολιτικό πνεύμα, γιατί δεν ξέρουμε και αν θα είναι στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Παίζει και αυτό.
0: Πιθανολογούμε ότι θα είναι στην Προεδρία.
1: Πριν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, θυμάμαι ένα debate. Ήταν ο Χρήσαμος Λαζαρίδης από την πλευρά του, ναι, της Νέας Δημοκρατίας, στη συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά τότε.
0: Ναι.
1: Και ο Βαρουφάκης, έτσι. Τον οποίο ήταν στο debate. Τώρα ο Βαρουφάκης και το φαινόταν, ξέρεις, ήταν και ορεξάτος και τέτοια. Mm-hmm. Είχε ένα αέρα, δηλαδή. Τον ισοπαίδωσε τον. Δηλαδή, και κάποια στιγμή ο Λαζαρίδης τον το λέει, γιατί το θυμάμαι, γιατί το είχα βάλει μέσα στο μυαλό μου. Το λέει, εντάξει, λέει, ωραία τα λες. Όταν πας να διαπραγματευτείς, θα καταλάβεις γιατί. Και ο Βαρουφάκης δεν το κατάλαβε, ο Τσίπρας το κατάλαβε και άλλαξε ρότα μετά στην πορεία.
0: Θα σου πω το εξής. Είναι πολύ δύσκολο να μπαίνουμε. Ο Χρήσανθος Λαζαρίδης, ο δημοσιογράφος, λες, έτσι.
1: Ποιος ήταν στενό,
0: μπορεί, ναι, να το. Ναι, δημοσιογράφος.
1: Είχε και ένα ρόλο στη Νέα Δημοκρατία. Κάτι ήταν εξ απορρίτου του Σαμαρά, είχε και κάποιο πόστο στα οικονομικά. Σύμβουλο οικονομικών.
0: Ήταν βασικό σύμβουλο, ναι, του.
1: Γιατί ήταν πάνω στα οικονομικά μίλησαν, ναι, μόνο, ναι, δεν είχαν μιλήσει για άλλο.
0: Είναι οικονομολόγος, ρε, ναι, ναι, ναι, φίλε. Ναι, ναι. Λογικό είναι. Στρατηγικός αναλυτής είναι. Ήταν σύμβουλο όταν ήταν η διακυβέρνηση του κύριου Σαμαρά.
1: Ήταν Σαμαράς Βενιζέλος. Ναι. Κάτι πρέπει να έχει ένα πόστο στην κυβέρνηση.
0: Βασικό σύμβουλο του ήταν, ναι. Είναι από τους πολύ καλούς ομιλητές.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Λαζαρίδης.
1: Ο Λαζαρίδης, ναι.
0: Και ο κύριος Βαρουφάκης είναι. Βέβαια τώρα, η τριβή του σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού του Βαρουφάκη του έχει δώσει, ρε παιδί μου, ένα προβάδισμα έτσι ώστε να είναι πολύ καλός συνομιλητής.
1: Βέβαια, ναι. Έχει μια κουλτούρα, ρε παιδί μου. Αυτό μου αρέσουν. Δηλαδή...
0: Είναι αυτός, ρε παιδί μου, άνθρωπος που λες είναι αριστοκράτης.
1: Αριστοκράτης.
0: Το βγάζει.
1: Και αυτό που λέει, ακόμα και αν είναι λάθος ή αν εγώ το θεωρώ λάθος από τη δικιά μου πλευρά. Από τη δικιά του πλευρά θα επιχειρηματολογήσει και θα φαίνεται άρτια. Τώρα, αυτό μπορεί να είναι. Η επιχειρηματολογία μπορεί να είναι πάμε να κάνουμε μια μπλόφα στην Ευρώπη.
0: Κοίταξε
1: δηλαδή,
0: όμως
1: μπορεί...
0: τώρα, επειδή ανέφερε τον κύριο Λαζαρίδη. Ο κύριος Λαζαρίδης γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη.
1: Α, και αυτός ήταν.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το σύστημα εκεί και είναι στρατηγικός αναλυτής από τα πρώτα βήματα της ζωής του.
1: Φαινόταν ότι ήξερε.
0: Έτσι.
1: Ότι...
0: Από τους καλύτερους οικονομολόγους στο είδος του. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι και ο κύριος Βαρουφάκης βρήκε έναν άξιο αντίπαλο. Αλλά επειδή έχει ζήσει και τη διακυβέρνηση του Σαμαρά.
1: Ήταν σε μειονεκτική θέση ο Λαζαρίδης, ναι, γιατί προσπαθούσε να υπερασπιστεί τα μνημόνια.
0: Λοιπόν,
1: και ο Βαρουφάκης έβγαινε και έλεγε θα διαγράψουμε, ναι, το χρέος εμείς.
0: Ξέρει πώς λειτουργεί το σύστημα.
1: Ναι.
0: Όταν μπήκε όμως στο παιχνίδι ο κύριος Βαρουφάκης, είδε, ρε παιδί μου, και τις αδυναμίες τις οποίες έχει στο να διαχειρίσει τις καταστάσεις.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Ο Λαζαρίδης ήδη τους γνώριζε όμως.
1: Προφανώς, ναι, εννοείται.
0: Οπότε μένουμε στο κομμάτι ότι είναι πολύ καλός ομιλητής.
1: Αυτό σου λέω.
0: Εκ του πρακτέως όμως, τι γίνεται, γιατί στο να συζητάμε και οι δύο μπορεί να είμαστε πολύ καλοί. Στο να κάνουμε πράξη κάποια πράγματα τα
1: μα
0: οποία.
1: Μα σου είπα
0: λέμε...
1: ότι θα τον έβαζε υπουργό οικονομικών. Σου λέω να, ναι, να πάμε, ναι, έξω για ένα κρασί, να μιλήσουμε, να περάσουμε ωραία, να ακούσω τις θεωρίες του, να μιλήσουμε και αυτά τα πράγματα.
0: Και σκέψω κιόλας ότι γι' αυτόν τον λόγο και πολύ. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο τώρα.
1: Όχι, δεν πειράζει,
0: ναι,
1: θα πάμε. Ναι, θα πάμε, ναι, θα κάνουμε.
0: Σκέψω ότι γι' αυτόν τον λόγο κιόλας πολλά κόμματα δεν θέλουν να κυβερνήσουν ποτέ στην Ελλάδα.
1: Προφανώς, το κουκουέ. Γιατί θέλει να έχει την.
0: Και όχι μόνο. Θεωρία, τώρα συμπληρώνονται και άλλα μέσα στη λίστα.
1: Βάζουμε και άλλα.
0: Αυτά εδώ τα μικρά κόμματα που το γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να κυβερνήσουν ποτέ. Πολύ καλά μας τα λένε.
1: Καλά, και ο ΣΥΡΙΖΑ κάποτε νόμιζε δεν θα κυβερνήσει ποτέ, αλλά κυβέρνησε.
0: Και όλους τους. Είχε βλέψει ο κ. Τσίπρας. Σε παρακαλώ τώρα. Ναι. Ναι, από την αρχή.
1: Λέω ότι ήταν στο 4% ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ήθελε να κυβερνήσει. Είχε βλέψει. Αλλά είναι κάποια άλλα κόμματα τα οποία δεν θέλουν να κυβερνήσουν.
1: Κατονόμασε τα. Βλέπω ότι τα περιγράφει, αλλά αποφεύγει να τα πει.
0: Θα τα δει στη διάρκεια πώς θα εξελιχθούν.
1: Και εγώ πάντως, αν ήταν να κάνω ένα κόμμα, θα το

0: Κάνα για να είναι μόνο αντιπολίτευση, χωρίς πλάκα. Γιατί είσαι του ασφαλού. Δεν παίρνει κάποια απόφαση, βέβαια. Μόνο σχολιάζει.
1: Και παίρνει τα λεφτά.
0: Πουλά και πνεύμα, παίρνει τα λεφτά. Είσαι και αγαπητό.
1: Απλά θε να διατηρεί το ποσοστό για να έχει τη θεσούλα, έτσι.
0: Ακριβώ. Έχει διαβάσει κάποιο βιβλίο.
1: Αλλά τουλάχιστον.
0: Βιβλίο.
1: Όχι, δεν έχω
0: το
1: διαβάσει.
0: Το θεωρία παιγνίων. Εγώ θα το διαβάσω αυτό κάποια
1: λοιπόν,
0: στιγμή.
1: Αλλά θα σου πω, τουλάχιστον κάντε αντιπολίτευση. Ο λαό σας εξέλεξε για να κάνετε αντιπολίτευση. Κάντε ναι. τουλάχιστον αντιπολίτευση. Σας δίνουν τους παχυλούς μισθούς, κρατάτε τις δεσούλες, ωραία τα λέτε εν μέρη, αλλά κάντε και λίγο αντιπολίτευση, όχι για να ρίξετε την κυβέρνηση, γιατί για να την επέλεξε την κυβέρνηση ο λαός, πάει να πει ότι κάτι παραπάνω διέκρινε.
0: Μα
1: για να
0: η αντιπολίτευση τους ένα διάστημα ήταν, φεύγει τριήμερα το καλοκαίρι ο Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: αλλά για
0: τσιμέντα.
1: Θέματα βασικά, όπως είναι η εξωτερική πολιτική, η υγεία και η οικονομία της χώρας, κάντε αντιπολίτευση. Εδώ σας στέλνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε στο break. Θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Flash 99,4.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Αν και λίγο Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στο Γιάννη Παπαγεωργίου.
0: Βέβαια.
1: Στο γραφείο του Πρωθυπουργού ο κύριος Παπαγεωργίου είναι. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Και έχει μια εκδήλωση σήμερα το απόγευμα στην Καλαμαριά.
0: Ναι.
1: Για να του ευχηθούν λοιπόν. Και από πλευράς μας χρόνια πολλά, πολύχρονος να τα εκατοστήσετε.
0: Για τις επιθέσεις δεν είπαμε, τις εμπριστικές, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Παράλληλα έγιναν αυτά τα ταυτόχρονα δηλαδή.
1: Χθες το βράδυ, ναι.
0: Ναι.
1: Χθες το βράδυ.
0: Σοβαρές ζημιές και βλέπω.
1: Κοίταξε, σε οχήματα οι ζημιές είναι, δεν έχουν προκαλέσει.
0: Είναι στη ΜΕΘ, λέει η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, από ό,τι βλέπω τώρα στο ΑΕΔΙΣΙΣ.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια ενημέρωση από τον κύριο Κυρανάκη,
0: ναι,
1: το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε για τους δράστες οι οποίοι επιτέθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στις κατοικίες του Προέδρου της Δικού σας Επιτροπής, του κύριου Ζήση,
0: ναι,
1: Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή του κύριου Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύθυρας της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Δεν έχουν δώσει κάποια περαιτέρω στοιχεία.
0: Βάλουμε λίγο Μέγκα, τι είπανε νωρίτερα.
1: Ναι, βάλε, ναι, το ηχητικό, βάλτε να δούμε.
2: Εδώ τις καλεσμένες μας. Πάμε στο θεολόγο λίγο, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά στη Θεσσαλονίκη με αυτή την εμπριστική επίθεση στα σπίτια δύο πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.
3: Μετά της κυρίας Νέστορα, η μία, ο δεύτερος εμπρισμός που ήταν, θεολόγιο μου.
2: Του κύριου Αναστασιάδη.
4: Και έχουμε και τρίτη επίθεση τελικά. Ήταν τρεις επιθέσεις. Η τρίτη έγινε στον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Έγινε και εκεί η εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα. Ωστόσο, η πιο σοβαρή είναι εδώ που βρισκόμαστε, στο σπίτι που διέμενε η Αφροδίτη
2: Νέστορα.
4: Και βλέπουμε
2: τα πλάνα που εξασφάλισες.
4: Μεταφέρθηκαν 5 άτομα.
2: Ναι, τα πλάνα που εξασφάλισες. Τι νεότερα έχουμε από το νοσοκομείο
4: τώρα? Από τη στιγμή της φωτιάς. Είναι σε σοβαρή κατάσταση η μητέρα της κυρίας Νέστορα, είναι διασωληνωμένη στην εντατική και έχει σοβαρά εγκάφματα σε όλο της το σώμα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εξασφαλίσει μέχρι στιγμής. Ελαφρά εγκάφματα έχει η ίδια η κυρία Νέστορα, με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο πατέρας της και ακόμα δύο ένοικοι της πολυκατοικίας. Αλλά ωστόσο ανησυχεί η κατάσταση της μητέρας της, καθώς είναι ήδη διασωληνωμένη στην εντατική.
2: Αυτά τα πάθανε επειδή ήταν μέσα στο σπίτι ή προσπάθησαν να βγουν και πέρασαν μέσα από τη φωτιά?
4: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρώτα προσπάθησε η κυρία Νέστορα να κατέβει, να σβήσει τη φωτιά και μετά προσπάθησε να βγάλει τη μητέρα της από την πολυκατοικία και ίσως εκεί να τραυματίστηκαν και έχουν εγκάφματα. Τέρας της, σύμφωνα με πληροφορίες, μαθαίνουμε ότι ανέβηκε σε πάνω ορόφους, βρήκε καταφύγιο σε άλλο σπίτι, γι' αυτό και αυτός δεν είχε εγκάφματα,
3: θεολόγε,
4: αλλά είχε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.
3: Υπάρχουν κάμερες, δηλαδή τώρα εδώ πέρα μιλάμε για εγκληματική ενέργεια, δηλαδή προφανώς εδώ θέλαν κάποιο νεκρό.
4: Προφανώς.
3: Αν ανοίξει το πλάνο, αν μπορεί ο συνάδελφος, θα δείτε ότι έχει καεί, ναι, όλη η είσοδος, έχουν καεί τα αυτοκίνητα, το σπίτι του πρώτου ορόφου.
4: Τα πάντα όλα.
3: Έχει καταστραφεί.
2: Όλη η πιλωτή,
4: και
2: λένε μαύρη,
4: ότι
2: και άρσενη,
4: έντονη,
2: οι καπνοί ανεβαίνουν στο διαμέρισμα. Ναι.
4: Μέχρι και τον τέταρτο όροφο έφτασαν οι έντονοι καπνοί. Καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν μπορούσαν να
0: αναπνεύσουν
4: οι άνθρωποι. Ήταν πραγματικά μια επίθεση πάρα πολύ σοβαρή. Κάμερες τώρα στο σημείο, καταλαβαίνετε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα αν έχει καταγραφεί κάποια κίνηση. Είναι εδώ στελέχη και της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας για να διερευνήσουν όσα έγιναν τα ξημερώματα. Επαναλαμβάνουμε, είναι τρεις οι επιθέσεις σχεδόν την ίδια ώρα σε πολιτευτές.
2: Σε αυτή την πολυκατοικία, μόνο η κυρία Νέστορα έμενε, δεν είχε άλλους ενίκους?
4: Φαίνεται πως ήταν αυτή, Γιορδάνη, ο στόχος της επίθεσης, όπως μας λένε εδώ.
1: Λοιπόν, έβγαλε ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία, ναι, και λέει ότι όντως βρίσκεται στην εντατική η μητέρα της κυρίας Νέστορα. Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, λέει, σε δύο αυτοκίνητα στην πιλωτή της πολυκατοικίας.
0: Τα αυτοκίνητα διαλυμένα, ναι, και ο πρώτος μέχρι τον πρώτο όροφο είναι μαυρίλα από τον καπνό.
1: Φωτιά. Ναι. Και ότι 5 άτομα ακόμα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.
0: Αυτοί τώρα οι τρεις δεν είναι προβλημένα στελέχη. Εντάξει, ο Αναστασιάδης λίγο πιο γνωστός.
1: Είναι γνωστά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως αυτοδιοικητικά, ρε παιδί μου, εδώ πέρα, ναι, λειτουργούσαν. Η κυρία Νέστορα ήταν υποψήφια.
0: Τι βουλευτής.
1: Ναι, ναι, της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα μας πω, δεν είναι η Έλενα Ράπτη που την
1: όχι,
0: τόσο γνωστή, ας πούμε. Ναι.
1: Δεν σημαίνει κάτι όμως.
0: Όχι.
1: Από τη στιγμή που έγινε τρομοκρατικό έτσι έγκλημα για...
0: Γιατί διάλεξαν τους συγκεκριμένους, αυτό προσπαθώ να καταλάβω, να κατανοήσω.
1: Κοίταξε, συνήθως οι υποψήφοι έχουν φύλακες. Πιθανό να μην φυλάσσεται, ρε παιδί μου, η οικία της.
0: Ναι.
1: Και αυτό το λόγο, τώρα δεν ξέρεις για ποιο λόγο χτυπάνε. Λέει,
0: από την κάμερα ότι έχει καταγραφεί ο δράστης να αφήνει τον εκρητικό μηχανισμό.
1: Η κυρία Νέστορα προσπάθησε να σβήσει η ίδια, λέει, φωτιά στο αυτοκίνητό της.
0: Ναι.
1: Με αποτελέσματα να υποστεί εγκάβματα στα χέρια. Στη συνέχεια προσπάθησε να βγάλει τη μητέρα της από την πολυκατοικία, η οποία επίσης, λέει, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυρία Νέστορα νοσηλεύεται και εκείνη, η μητέρα της δηλαδή, είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Ο πατέρας της έχει αναπνευστικά προβλήματα. Ο δεύτερος εμπρησμός, ο οποίος σημειώθηκε στην Περεβού, στην οικία του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Σάβα Αναστασιάδη, αναφέρουν ότι είχε στόχο το σπίτι του.
0: Έχω κάτι δηλώσει του από το τώρα, πριν από λίγο τις έκανε.
1: Και εγώ τις έχω βάλει εσύ, γιατί έχεις τη ροή μπροστά σου.
0: Ναι.
5: Σαλονίκης, από ό,τι πληροφορήθηκα, έχουν μπει γαζάκια γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει νταμαρίες από την είσοδο, είχε αρπάξει και λίγη φωτιά και πρόλαβε η αστυνομία, την έσβησε. Υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν ένα πρόσωπο, από ό,τι μου λένε, φαίνεται στην κάμερα, που μπήκε από το δάσος, γιατί είμαστε στο δάσος, και άφησε τα γκαζάκια, και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί.
6: Κυρία Αναστασιάδη, μιλάμε για επιθέσεις όχι μόνο στο δικό σας σπίτι και σε άλλα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε 5 τραυματίες από αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις και μάλιστα μία γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, νοσηλεύεται διασωληνωμένη.
5: Ναι, ναι, το έμαθα αυτό της κυρίας Νέστορα. Ήταν ταυτόχρονα χτυπήματα, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται. Αλλά είναι προφανώς ευθύνη της αστυνομίας να ανακαλύψει τι γίνεται. Και δεν μπορώ να καταλάβω την επίθεση προσωπικά στη δική μου οικοδομή. Είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω.
2: Κύριε Αναστασιάδη, μας είπατε ότι υπάρχουν κάμερες και ότι έχουν φανεί κάποια πρόσωπα. Εσείς...
5: Δοθήκαν στην αστυνομία αυτά, από ό,τι μου είπαν τα παιδιά που είναι στο σπίτι, στην οικοδομή. Προφανώς η αστυνομία θα κάνει την δουλειά της. Είχαμε και παλαιότερα επεισόδια και αναγκαστήκαμε να βάλουμε. Είχαμε και κλοπή αυτοκινήτου, είχαμε και επιθέσεις με μπογιές, οπότε έπρεπε κάτι να γίνει.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αναστασιάδη. Θα το παρακολουθούμε. Από 30 δεύτερα, νομίζω, πρέπει να πάρουμε ένα σχόλιο από όλες σας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: το σχόλιο.
1: Όσον αφορά τον κύριο Ιωακίμοβιτς, είχαμε και παλαιότερα, όπως είπε και ο κύριος Αναστασιάδης, στις οικίες τους τρομοκρατικά χτυπήματα. Ναι. Είχαμε και μηχανισμούς, τους οποίους όμως επενέβη γρήγορα η αστυνομία και τους εξάρθρωσε, έτσι. Ωστόσο όμως, σύλληψη δεν είχαμε και γι' αυτό το λόγο ήμασταν και επιφυλακτικοί σήμερα το πρωί. Περιμέναμε να βγάλουν το δελτίο τύπου από τη Νέα Δημοκρατία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί μιλούσε για υλικές ζημιές, δεν μιλούσε ούτε για το ποσό των υλικών ζημιών, ούτε για το τι έχουν υποστεί. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι στην πολυκατοικία της κυρία Νέστορα.
0: Ναι.
1: Από ό,τι διαπιστώθηκε, εκεί είναι και
0: από εκείνη
1: οι φωτογραφίες.
0: Εκεί υπάρχει, ναι. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Την οποία τη φιλοξενούσε χθες εδώ πέρα στην εκπομπή η κυρία η Αποστολίδου.
0: Ναι.
1: Έδωσε συνέντευξη η κυρία Νέστορα χθες στο Flash. Τι να πούμε, ρε παιδιά, δηλαδή από τη μία στιγμή στην άλλη δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί.
0: Υπάρχει κάποια... Δεν υπάρχει, από ό,τι βλέπω εγώ στα site, ούτε προκήρυξη, όχι προκήρυξη, κάτι
1: όχι,
0: τέτοιο.
1: Όχι, όχι, δεν έχει δοθεί. Μα γι' αυτό σου λέω το πρωί... που τα μάτια μας ήταν στραμμένα, ρε παιδί μου, στο δελτίο τύπου που θα εξέδιδε η Νέα Δημοκρατία. Περιμένουμε να βγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή κάποιος να κάνει δηλώσεις.
0: Μίλησε ο Μαρινάκης.
1: Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε πολύ αργότερα.
0: Ναι, τώρα.
1: Ο κύριος Κυρανάκης βγήκε και έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν γνωρίζαμε ότι έχει τραυματιστεί η μητέρα της κυρίας Νέστορα στην προσπάθειά της να την απεγκλωβίσει από το σπίτι. Ξέραμε ότι έχει αναπνευστικά προβλήματα, αλλά ότι ήταν τόσο σοβαρά και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ, δεν το γνωρίσαμε.
0: Πηλαία, Τούμπα, Χαριλάου, τα τρεις πολυκατοικίες.
1: Γι' αυτό είπε κιόλας ο ομιλητής ότι είμαστε μέσα στο δάσος, γιατί είναι μέσα ακριβώς στο δάσος.
0: Αυτό ήταν κάτι πολύ οργανωμένο, έτσι, δεν είναι δηλαδή...
1: τρεις παράλληλοι στόχοι. Η Αφροδίτη Νέστορα είναι και δικηγόρος παραρίου Πάγου, είναι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν με το διεκδικό για τη Θεσσαλονίκη, εδώ στα τοπικά.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι έγινε σκεμμένα κατά της Νέας Δημοκρατίας, των ανθρώπων της Νέας Δημοκρατίας. Θα μπορούσε να το συνδέσει και με κάποιο άλλο περιστατικό, άμα ήταν μεμονωμένο μόνο για την κυρία Νέστορα. Αλλά εφόσον έγινε και στα τρία άτομα.
0: Το κόμμα νομίζω είναι το βασικό. Τέτοιο,
1: ναι. Προσπαθούν να χτυπήσουν τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι να λέμε. Θα το βλέπουμε έτσι, το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα, ότι προκύψει από δηλώσεις, και μακάρι άνθρωποι να έχουν κάτι σημαντικό. Ακόμα και τα αναπνευστικά προβλήματα, δηλαδή.
1: Κοίταξε, για αυτή την ηλικία τώρα που είναι η μητέρα της.
0: Το συζητάμε.
1: Είναι σημαντικό, ρε παιδί μου, δεν το συζητάμε. Και για να την βάλουν τη γυναίκα στη ΜΕΘ, πάει να πει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα εγκάβματα δεν ξέρουμε και τι βαθμού είναι.
0: Ναι.
1: Σε ποιο σημείο είναι του σώματος και όλα.
0: Δεν έχει, είναι κάποια. Φαντάζομαι θα βγει για κάποια στιγμή ανακοίνωση και από το νοσοκομείο σχετικά με τα.
1: Συνήθως γύρω στις 12 η ώρα τις βγάζουν τις ανακοινώσεις, θα δούμε.
0: Ναι. Πάντως, ξέρεις, σε μια εποχή που υπάρχουν παντού κάμερες και τα λοιπά. Πολύ, ρε παιδί μου, δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ οργανωμένος για να το.
1: Το έχουμε πει πολλές φορές. Λέμε, υπάρχει κάμερα, προσπαθούμε να κάνουμε ταυτοποίηση.
0: Ναι.
1: Όταν όμως βλέπεις ότι. Οι άνθρωποι το κάνουν μελετημένα και ότι προσπαθούν να πάρουν μέτρα προφύλαξης. Τι ταυτοποίηση να κάνεις, γιατί τις περισσότερες φορές όταν εντοπίζονται, βλέπουμε να φοράνε κουκούλες, ρε παιδί μου, στα κεφάλια.
0: Καπέλα, τζόκι.
1: Πολλές φορές και κράνη από μηχανές. Πώς θα το ταυτοποιήσεις αυτόν τον άνθρωπο.
0: Είναι δύσκολο, δεν.
1: Γάντια, κράνη και τα σχετικά, μόνο όταν τον εντοπίσεις μέσω καμερών σε κάποιο άλλο σημείο, διαφεύγοντας από το σημείο το οποίο έχει γίνει, ας πούμε, το χτύπημα.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που τα βγάζει όλα αυτά εδώ.
0: Ναι. Δύσκολα. Γενικώς είναι πάρα πολύ δύσκολα τα.
1: Και παιδιά, δεν είναι. Δηλαδή, πολλές φορές λένε κάποιοι γίνεται η καταπάτηση, ρε παιδί μου, προσωπικών δεδομένων όταν βάζουμε κάμερες. Ναι, αλλά βοηθάει κιόλας. Βοηθάει και το έργο της αστυνομίας.
0: Και εγώ ήμουν επιφυλακτικός στην αρχή, αλλά πλέον το θεωρώ αυτονόητο. Αφού δηλαδή, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, λέμε που είναι οι κάμερες.
1: Ναι,
0: και μετά λέμε η ιδιωτικότητά μας. Ναι, καταλαβαίνεις, νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο μπαίνουν οι.
1: Πέφτουμε σε αντιφάσεις, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο break για τις 11.
1: Να πάμε λοιπόν.
0: Θα έχουμε καλεσμένο,
1: θα έχουμε τον κύριο Μεταλούλη, Αχιλέα Μεταλούλη, ο οποίος είναι ενεργός στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Θεσσαλονίκη, με μακρά θητεία στο Δήμο Θέρμης, ενώ παράλληλα διαθέτει και δημοσιογραφική πορεία, θέλω να σου πω, με έντονη πολιτική δράση. Αποτελεί και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Θα μας μιλήσει για το τι ακριβώς συμβαίνει στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Και να μας πει και τη δική του, τη δημοσιογραφική άποψη για το πώς βλέπει την πορεία του κόμματος.
0: Ωραία, πάμε break και σε λίγο και πάλι εδώ.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις πολεοδομικές. 2 μήνες μετά τη σοβαρή δοκιμασία που πέρασε με την υγεία του, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να ευχαριστήσει το προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο συνέπαλε στην νοσηλεία και την αποκατάστασή του. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί το βράδυ της Παρασκευής σε τμήμα της Περιφερειακή Οδού Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καμπάλας και Κατερίνης θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Κατσιμίδη, ενώ τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων. Η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται διαμέσου του κέντρου της πόλης. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός στη χώρα μας θα είναι γενικά αίτριος, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας, όπου ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε για να πούμε στην δεύτερη ώρα.
1: Έχεις φάει κόλλημα με την ηλεκτρονική μουσική, έτσι?
0: Πάντα ηλεκτρονική άκουγα. Δεν είναι τωρινό το κόλλημα, είναι παλιό.
1: Λοιπόν, για πες μας λίγο, έχουμε κάνει ένα αθλητικό νέο?
0: Όχι, δεν σπάσα αθλητικά. Είναι από το χώρο των καταλήψεων, λέει, οι δράστες. Κάτι τέτοιο διαβάζω. Και ότι οι τρεις στόχοι επιλέχθηκαν επειδή ξέρουν ότι είχαν μειωμένα μέτρα προστασίας.
1: Αυτό που σου έλεγα. Ναι, δεν έχουν ασφάλεια. Ναι. Από τους αντιεξουσιαστές, δηλαδή.
0: Έτσι υποθέτω, ναι. Αυτό. Ναι. Μια άλλη από το χώρο των, των καταλήψεων, κάτι τέτοιο.
1: Ένα τώρα βγαίνουν μία-μία και οι δηλώσεις των πολιτικών. Πέρα από τα θύματα, τώρα έκανε δήλωση ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Και ότι καταδικάζει τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Δεν έχουμε εικόνα δηλώσει από τους γιατρούς όσον αφορά την κυρία Νέστορα.
0: Ναι.
1: Και ότι έχουμε τρεις ταυτόχρονες πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας όπου έχουν υποστεί το τρομοκρατικό χτύπημα. Σου μεταφέρω τώρα τις ειδήσεις έτσι όπως...
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς στις δύο περιπτώσεις δεν είχαμε λέει τραυματισμούς. Στην τρίτη όμως υπάρχει η κυρία Νέστορα, η οποία έχουμε σοβαρό πρόβλημα, το επιβεβαιώνει, διότι υπέστη λέει εγκάβματα, όχι ασήμαντα, όχι όμως επικίνδυνα για τη ζωή της. Και ο πατέρας της υπέστη και εκείνος εγκάβματα, αλλά η μητέρα της έχει πραγματικά τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά.
0: Μάλιστα.
1: Για να λέει ότι έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δύσκολα τα πράγματα και λόγω της εικόνας της οποίας παρουσιάζει ο κύριος Γεωργιάδης, διαφορετικά θα μας έλεγε ότι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.
0: Σε αυτή την ηλικία, ξέρεις, ακόμα και... Οι γιατροί δίνουν μια αισιόδοξη νότα μόνο αν είναι 100% βέβαιοι για κάτι. Γιατί μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές και οι γιατροί δεν θέλουν να δίνουν πλάστες εντυπώσεις κτλ. Οπότε.
1: Τώρα ξέρεις τι λέει, ότι συνδέει το περιστατικό. Προφανώς λέει προκαλεί τεράστιο προβληματισμό.
0: Ναι.
1: Και έχω πει, λέει, από χθες σε μια ανάρτησή μου που έκανα θέμα για την κυρία από την πλεύση ελευθερίας που έβαλε φωτιά, λέει, στην Κορινθία.
0: Ναι.
1: Ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπραξία και η χούντα, λέει, για τον Μητσοτάκη, όλα αυτά εδώ πέρα, προκάλεσε, λέει, προφανώς κάποιους και πιθανόν να υπάρχει σύνδεση.
0: Το βλέπει, ε.
1: Ναι.
0: Και αυτή τόσο, δηλαδή, μια μέρα στην άλλη μπορούν να εκτελέσουν τέτοιο χτύπημα?
1: Κοίταξε, εντάξει, άμα δεν τους άρεσε. Εδώ ναι. Σου λέει ότι θα πολιτευτεί η κυρία αυτή εδώ που είχε βάλει την φωτιά στην Κορινθία με την πλεύση ελευθερίας.
0: Νομίζω μπορεί
1: δηλαδή,
0: να
1: είναι. Γιατί... Δηλαδή τώρα εντάξει,
0: δεν θέλω να...
1: Τι να λέμε, δεν απαγορεύεται σε κανέναν πολιτευτή.
0: Και να βάζει φωτιά απαγορεύεται,
1: ναι, εντάξει,
0: όμως.
1: Αλλά τώρα η σύνδεση... Αλλά όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να πολιτευτεί κάποιος, δεν κοιτάμε και το ποιόν του. Πώς τον επιλέγουμε?
0: Νομίζω σε αυτά τα κόμματα γίνεται και λίγο. Είδαμε φως και ναι. Μπήκαμε μέσα. Λόγω, okay. Ξέρεις, αλλά προφανώς και θα πρέπει να υπάρχει.
1: Τώρα να μην καταδικάζουμε κιόλας, γιατί δεν ξέρουμε.
0: Όχι, δεν καταδικάζουμε.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης μετέφερε ότι πιθανόν να υπάρχει κάποια σύνδεση. Δεν έχουν εξακριβωθεί. Η υπόθεση ερευνάται από την αστυνομία. Μπορεί να μην υπάρχει καμία. Όπως αναφέρθηκε ότι είναι από τους αντιεξουσιαστές.
0: Ναι.
1: Μέχρι να διευκαλυνθεί η υπόθεση. Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Μάλιστα.
1: Θέλεις να πάμε.
0: Έχει ουρές στο παλέ από φίλους του Άρη.
1: Ναι.
0: Από σήμερα ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Έχουν απομείνει 1000. Είχαν προτεραιότητα οι περσινοί κάτοχοι να τα ανανεώσουν τα διαρκείας. Ανανέωσαν όλοι, έγινε εκεί ένα sold out. Και τώρα οι 1000. Υπάρχει ζήτηση για δεκάδες χιλιάδες, τέλος πάντων, διαρκείας. Αν και έδωσε η Κάι Άρης ρητή εντολή, κλείστε τα online για να μην γίνουν ουρές. Πήγε ο κόσμος και στείνεται στο παλέ για να πάρει κάποια από αυτά τα διαρκείας. Αυτονόητο είναι ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν όσοι θέλουν. Αυτονόητο είναι ότι όλη τη χρονιά θα μείνουν πολύ εκτός γηπέδου, αλλά η εικόνα αυτή τη στιγμή που βλέπω στο Αλεξάνδριο, έξω από το παλέ, είναι ουρές φιλάθλων του Άρη να περιμένουν Ματέος θα ενδεχομένως, δεν ξέρω πόσοι από αυτούς μπορούν να...
1: Υπάρχει περίπτωση να εκδώσουν και άλλα εισιτήρια.
0: Ναι, άμα γίνει ένα καινούριο γήπεδο, πιο
1: μεγάλο. Ναι, αυτό ήθελα. Πέρα το γήπεδο, αλλά τώρα δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Οπότε να μην αναμένουν οι υπόλοιποι.
0: Όσοι φιλάτε προλάβουν σήμερα, θα γίνει sold out σε λίγες ώρες. Δηλαδή είναι ζήτημα...
1: ωρών.
0: Ζήτημα ωρών να ανακοινωθεί το sold out. Υπάρχει ένας... κάτι το οποίο ο ενθουσιασμός δεν μπορεί να περιγράφει με απλά λόγια. Τώρα υπάρχει απελπισία, δηλαδή λυπάμαι που το λέω πραγματικά, γιατί ο κόσμος θέλει να χαρεί, θέλει να το πάρει αυτό. Έχω φίλους που επειδή εγώ ξέρεις, έχω επαφή ρε παιδί μου, αλλά έχω μια επαφή όπως έχουν όλοι με την ΚΑΕ Άρης, που πιστεύαν όλοι ότι έχοντας ένα φίλο ρεπόρτερ, δημοσιογράφο...
1: τι έχεις επαφή με την ΚΑΕ Άρης, πες ότι... είσαι ανταποκριτής, ρε παιδί μου, του Άρη. Τι, ναι, έχω μία επαφή.
0: Αλλά όμως, εγώ δεν έχω πρόσβαση στα εισιτήρια διαρκείας. Όμως και δεν έχουν
1: πρόσβαση κανένας δημοσιογράφος.
0: Και τη ΣΚΑΕ δεν έχω. Αυτοί
1: γιατί
0: πιστεύουν.
1: Έχουν από τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι.
1: Οι δημοσιογράφοι δεν έχουν, παιδιά, πρόσβαση στα εισιτήρια.
0: Αυτό είναι το.
1: Παλιότερα γινότανε.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος αυτό πιστεύει.
1: Ναι, ότι παλιότερα...
0: επειδή έχει διαπίστευση, πα στο παλέ και του μιλά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τους
1: παλιότερα δινότανε. Δεν δίνονταν η δυνατότητα. Δίναν και κάποια εισιτήρια στους δημοσιογράφους για να διατεθούν.
0: Ναι.
1: Να προκαλέσουν ένα τζερτζερλό έτσι. Αλλά τώρα δεν δίνονται. Εδώ κι εμείς πολλές φορές που δεν είμαστε.
0: Δεν θα δίνονται διαπιστεύσεις.
1: Ναι, που δεν είμαστε αθλητικοί, ας πούμε, ρεπόρτερ, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία γιατί έχουμε ελευθέρας. Σε κάποιους χώρους στα αθλητικά ας πούμε έχουμε περιορισμό.
0: Ναι.
1: Σου λέει μόνο διαπιστευμένοι αθλητικοί ρεπόρτερ μπορούν να μπαίνουν.
0: Και πάλι πιστεύω στα παιχνίδια του Άρη, ακόμα και στα πιο αντιεμπορικά, η ζήτηση για διαπιστεύσεις θα ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Πιστεύω αρκετοί θα κόβονται, γιατί ξέρεις, δηλαδή, για πρακτικούς λόγους δεν θα χωράνε όλοι στα δημοσιογραφικά, έτσι.
1: Κοίταξε, ακόμα και σε κάποιες άλλες εκδηλώσεις δημοσιογραφικές, ας πούμε, εγώ πρόσφατα είχα πάει σε μια οικονομικού χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Το εισιτήριο ήταν 120 ευρώ.
0: Okay.
1: Για να συμμετέχεις.
0: Ναι.
1: Η δημοσιογραφική κάλυψη ήταν, ρε παιδί μου, συγκεκριμένη.
0: Mm-hmm.
1: Ο άνθρωπος μου είπε ότι εάν δεν με έπαιρνες για να κλείσουμε έγκαιρα, ας πούμε, τη θέση, για να βγει η διαπίστευση, οπα, δεν θα μπαίναμε καν στη διαδικασία,
0: ναι,
1: να σας τη δώσουμε. Γιατί είναι πολύ ψηλό το κόστος. Λοιπόν, εγώ έχω μία είδηση από την Ιταλία, την οποία παρακολούθησα χθες σε ένα ιταλικό site, την είχα δει, που αφορά τον Αλεσάντρο Μπαστόνι, ποδοσφαιριστή της Ίντερ, δεν ξέρω αν την είδες.
0: Δύο. Ναι, ναι, την είδα φυσικά.
1: Ναι. Εφόσον την είδες, μετέφερε την εσύ.
0: Κατηγορούνται ότι
1: υπάρχει εμπλοκή
0: με μια 17χρονη call girl, δεν ξέρω πώς, ναι, μπορώ να το... χαρακτηρίζω τότε που ήταν, όταν έγινε αυτό πριν από 2-3 χρόνια, ήταν 17. Αυτό προφανώς είναι παράνομο. Είναι και ξεφτύλα για αυτούς
1: τους παίκτες. Είναι ανήλικοι.
0: Τους παίκτες, ναι. Είναι άλλοι δύο παίκτες. Έτσι,
1: τη,
0: ναι,
1: τη μετέδωσαν όλα τα ιταλικά μέσα ενημέρωση.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν πρώτο θέμα. Είναι σοκ. Γιατί είναι διεθνής, είναι πρωταθλητής με την Ίντερνετ, Ιταλός δικός τους. Και έχει προκαλέσει γενικότερα ένας πολύ προβλημένος.
1: Σήμερα πρόκειται να ανακριθεί, θέλω να σου πω.
0: Αυτοί οι εισαγγελείς στην Ιταλία πραγματικά μου κάνουν εντύπωση. Έχει, δηλαδή, ενώ είναι μια χώρα όπου η μαφία κάνει κουμάντο, υπάρχουν εισαγγελείς οι οποίοι προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να ξεσκεπάζουν οτιδήποτε αφορά. Έτσι, δηλαδή παρατυπία, παρανομία, στημένα παιχνίδια, επαφές με ανήλικες, όλα. Δηλαδή είναι δύο κόσμοι στην Ιταλία. Είναι οι μισοί που μάχονται, ξέρεις, ναι, για την δικαιοσύνη και την καθαρότητα, και οι άλλοι μισοί που
1: είναι διαφθαρμένοι,
0: που είναι εμπλεκόμενοι με τη μαφία.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το όνομα του Ιταλού Άσου συνδέθηκε με την έρευνα για ένα πρακτορείο συνοδών με έδρα το Τσινιζέρο Μπαλσάμο. Είναι μια περιοχή του Μιλάνου, ένας δήμος εκεί, το οποίο φέρεται να διοργάνωνε party all inclusive για VIP πελάτες και ιδιαίτερα για ποδοσφαιριστές.
0: Mm-hmm.
1: Ο 27χρονος λοιπόν αμυντικός ειδοποιήθηκε μετά από έρευνα η οποία διεξήγει ότι πρόκειται να ανακριθεί σύντομα με την σημερινή ημερομηνία, από ό,τι λέγανε τα ιταλικά μέσα, διότι κατηγορείται ότι το 2020 είχε σεξουαλική επαφή με ανήλικη,
0: mm-hmm,
1: με μία 17χρονη, μία κατηγορία την οποία αρνούνται τόσο ο ίδιος όσο και η κοπέλα βέβαια. Αλλά ωστόσο υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό Και μάλιστα οι αστυνομικές αρχές μετά από έρευνα που κάνανε στο πρακτορείο όντως διαπιστώσανε ότι η κοπέλα ήταν παρόν στο πάρτι το οποίο είχαν διοργανώσει αυτοί οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Μπαστόνι. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διεξαχθεί η έρευνα. Να δούμε και τα στοιχεία που έχει η εισαγγελέας κυρία Ροζάριο Στανιάρο, η οποία ήρθε σε συνεργασία με την Guardia di Finanza, η οποία στοχεύει στην πλήρη διευκάλυνση του εύρους του, των δραστηριοτήτων του πρακτορείου. Δηλώσει δεν έχει κάνει ακόμα ο ποδοσφαιριστής. Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί μέσα στο επόμενο 24ωρο. Η έρευνα είναι υπό καθοδήγηση της αναπληρώτερης εισαγγελέας της κυρίας Μπρούνα Αλμπερτίνη. Οπότε αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.
0: Εγώ, ξέρεις, αυτές οι υποθέσεις με σοκάρουνε. Με σοκάρουνε με ποια έννοια. Τώρα, αυτοί είναι διάσημοι ποδοσφαιριστές. Έχει τύχει, ρε παιδί μου, μια φορά σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, σε Άρης Μπαρτσελώνα. Μετά το παιχνίδι, έτυχε τέλος πάντων μέσα από κέντα, σπόντα κτλ. Βγήκαμε με κάποιους παίκτες της Μπαρτσελώνα, στο μπάσκετ. Έτσι. Πήγαμε στο μεγαλύτερο κλαμπ κτλ. Αυτοί οι παίκτες, σαν τον Μπαστόνι και τα λοιπά, μπορούν να βγουν ένα βράδυ στο Μιλάνο και πραγματικά να, χωρίς να χρειάζεται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να προσεγγίσουν call girls και τα λοιπά. Δηλαδή είναι ο ορισμός του όποια θες πραγματικά.
1: Μπορείς να έχεις.
0: Μπορείς να,
1: όταν
0: να
1: σε αναγνωρίζουν, έτσι.
0: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος βγαίνει και δεν αναγνωρίζεται.
0: Αυτοί πάνε σε συγκεκριμένα μαγαζιά και ναι, ξέρουν, τους ξέρει, ξέρει όλος, ναι, όλος ο κόσμος.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ να σου πω τώρα το σκεπτικό μου. Το βάρος δεν το ρίχνω στον ποδοσφαιριστή, γιατί όταν μπαίνει στη διαδικασία να πάρει, ας πούμε, από ένα πρακτορείο κάποια μοντέλα για το πάρτι του,
0: ναι, ναι,
1: δεν ζητάει και ταυτότητες τώρα. Το βάρος είναι του πρακτορείου που στέλνει αυτές τις κοπέλες που είναι ανήλικες.
0: Οκ, okay, ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί τώρα, λίγο το ποτό.
0: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω. Είναι κάποια κορίτσια στα 17, δεν φαίνονται για 17
1: ναι, στο σπίτι. Τώρα βλέπουμε, αλλά και πόσο άλλοτε, βλέπουμε τώρα και στη χώρα μας ακόμα.
0: Αλλά νομίζω και ήθελα να καταλήξω ότι αν μπεις σε μια διαδικασία επικοινωνίας, ότι καταλαβαίνεις την ηλικία του άλλου μετά από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, ναι, μεν σε πρώτη εντύπωση μπορεί να σου φανεί 22-23.
1: Θέλω να πω ότι μεταμορφώνονται τόσο εύκολα τώρα τα παιδιά.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι μετά όταν μιλείς, άμα μιλείς και τα λοιπά, πιάνει.
1: Νομίζεις τώρα ότι αυτό θα μπει στη διαδικασία να μιλήσει μαζί με
0: τον
1: παιδιά.
0: Όχι, γιατί θεωρώ ότι και το 99% των ποδοσφαιριστών είναι διανοητικά.
1: Πολύ πίσω.
0: Ναι, δεν τους. Αλλά είναι μια σοκαριστική είδηση. Είναι η Ιταλία, δηλαδή, και επειδή και μια,
1: αλλά γίνεται και με παίκτες του μπάσκετ, δηλαδή στο εξωτερικό.
0: Ναι,
1: το έχουμε δει άπειρες φορές να γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά που βλέπαμε κάποτε σε ταινίες έχουν χτυπήσει την πόρτα μας πλέον. Γιατί βλέπουμε και τώρα, ακόμα και στη χώρα μας, παιδιά τα οποία μεταμορφώνονται τώρα με τα make-up και με την κάλυψη αυτή εδώ πέρα που έχουν από τα διάφορα, ας πούμε, μέσα, από 14 να μοιάζουν 20. Από 17 να μοιάζουν 30.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις και ούτε ζητάς. Όταν έρχεσαι σε επαφή, ας πούμε, με έναν άνθρωπο, ζητάς ταυτότητα.
0: Όχι. Όχι, αλλά εκεί στο όριο 16-17 και τα λοιπά, νομίζω ότι μπορείς να το,
1: μπορείς να το αντιληφθείς όταν θα συζητήσεις. Αυτό που είπες. Αν δεν συζητήσεις, που συνήθως δεν συζητάς αυτές τις καταστάσεις, εκεί το χάνεις, ρε παιδί μου. Μπορεί να βρεθείς μπλεγμένος χωρίς να το καταλάβεις.
0: Υπάρχει ένας λογαριασμός στο Twitter, στο TikTok μάλλον, όπου κάνουν σκετσάκια με βάση κάποια τραγούδια των 80s και των 70s, όπου Bruce Springsteen, ας πούμε, πώς τον Billy Idol και τα λοιπά, όπου τα τραγούδια περιγράφουν σχέσεις με ανήλικες, έτσι. Εσύ κοριτσάκι που είσαι 16 χρονών και, και είναι γνωστά τραγούδια. Είναι τραγούδια τα οποία λέει, συνειδητοποιήστε λέει τι λέει ο στίχος. Και τέλος πάντων, επειδή αυτοί είναι χαβαλετζίδες, ξέρεις, το κάνουν σκετσάκι και στο τέλος ότι συλλαμβάνεται ο τραγουδιστής. Το κάνουν έτσι.
1: Κοίταξε, και κάποια στιγμή, στη δεκαετία του 80, είχαμε δύο τραγουδιστές πάρα πολύ γνωστούς, οι οποίοι είχαν βγάλει κάποια τραγουδιά με σεξουαλικό περιεχόμενο που είχαν από κάποιες βραδιές που είχαν περάσει σε κάτι πάρτι. Γιατί εκείνη τη δεκαετία γινόντουσαν και φοβερά πάρτι, έτσι. Με φοβερές ουσίες. Τα οποία δεν αντιλαμβανόσουν, όπως λέμε τώρα, δεν υπήρχαν βέβαια αυτά τα πρακτορία τα οποία πηγαίνανε, τα κοριτσάκια αυτά εδώ στα πάρτι. Τα κοριτσάκια πηγαίνανε από μόνα τους, γιατί ήταν θαυμάστριες, γιατί ήταν ρε παιδί μου στα fan club και όλα τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Και αναφερότανε σε τέτοιες ηλικίες. Στη διάρκεια είδαμε ότι μετά από κάποια χρόνια απαγορεύτηκαν τα τραγούδια να παίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τώρα πλέον που θεωρείται επιτρεπτό εντός ορίων, βλέπουμε να προβάλλονται κιόλας. Δηλαδή και οι τράπερ πολλές φορές δεν έχουμε κόφτη στα τραγούδια. Προβάλλουν πράγματα τα οποία τη δεκαετία του 80 και του 90 ήταν τέρμα απαγορευτικά, τα έχουμε πει. Δηλαδή τώρα μιλάμε χήμα για ναρκωτικές ουσίες, πώς θα τις βρεις, για όπλα, για βιασμούς, για πώς θα σε πάρω, πώς θα με πάρεις, για κότερα, για πώς θα κάνεις χρήση ουσιών. Χωρίς να υπάρχει, ρε παιδί μου,
0: ισχύει,
1: καμία
0: ναι.
1: παρέμβαση.
0: Ισχύει 100%.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την ώρα έχουμε μια καραβόλα με 4 εμπλεκόμενα γιοταχή στην οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία στο σημείο να διεξάγεται με πολύ μεγάλη δυσκολία. Όσοι κινείστε λοιπόν προς εκείνο το δρόμο, ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί η σύγκρουση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καταγράφηκε λίγο μετά το ύψος του κόσμου, στο ρεύμα από Θεσσαλονίκη.
0: Έπεσαν πάνω στον άλλον.
1: Ναι, ευτυχώς δεν έχουμε κάποιον σοβαρό.
0: Και που βγαίνουν από δεξιά-αριστερά στο...
1: σοβαρό τραυματισμό. Ήταν με αυξημένες ταχύτητες. Το ατύχημα έγινε στη μεσαία λωρίδα. Τα οχήματα ήδη έχουν αποτραβηχτεί, αλλά δεν αρκεί αυτό. Η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ μεγάλη δυσκολία. Χαμηλές ταχύτητες, παιδιά, για να μην υπάρχουν και άλλα κρούσματα.
0: Και άλλα θύματα εκεί. Χαμηλές ταχύτητες είναι το ασφαλής τρόπος για να. Να έχεις το κεφάλι σου ίσου.
1: Και μια που αναφερθήκαμε στο ατύχημα, να πούμε και λίγο την κίνηση. Έχουμε αυξημένη κίνηση στο ύψος της Τούμπας, στο περιφερειακό. Αυξημένη κίνηση έχουμε όμως και στο κέντρο της πόλης. Πιο συγκεκριμένα στην Ίωνος Δραγούμη, η οποία είναι μποτιλιαρισμένη εδώ και ένα δεκάλεπτο από ό,τι βλέπω. Μποτιλιαρισμένη είναι και η Κωνσταντινούπολεως, καθώς επίσης και η Πλούτωνος εκεί στην Καλαμαριά. Και στον εσωτερικό περιφερειακό έχουμε αυξημένη κίνηση στο ύψος του αεροδρομίου.
0: Μάλιστα. Παρά το μία εβδόμου που βλέπουμε στο ημερολόγιο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο break, είναι και 28. Θερμοκρασία μέχρι πώς θα φτάσει σήμερα, έχεις...
1: Μέχρι 37 βαθμούς.
0: Πάρα πολύ καλά. Θα πάει
1: 28
0: αυτό.
1: Ξεκίνησε.
0: Και πώς πάμε τις επόμενες μέρες, γιατί δεν το τσεκάρα καθόλου. Θα βγάλει
1: μπορεί
0: και μια
1: να
0: συννεφιά.
1: Φτάσει μέχρι. Όχι.
0: Τίποτα.
1: Συννεφιά θα έχουμε μόνο υπηρετικά και Βόρεια Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Και να φέρουμε στη δικιά μας τη Μακεδονία
0: το
1: όταν λέω Βόρεια.
0: Ναι,
1: συγγνώμη. Θα φτάσει μέχρι και τους 40 βαθμούς, λέει, το Σαββατοκύριακο, κυρίως στην νησιωτική περιοχή. Η Θεσσαλονίκη θα ακουμπήσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, παιδιά, το Σαββατοκύριακο.
0: Μια χαρά θα είμαστε το Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουμε.
1: Θα φοράμε αυτά τα ανεμιστηράκια καπέλα. Τα θυμάσαι?
0: Τα θυμάμαι, βεβαίως. Τα θυμάμαι. Σαν τον αστυνόμο Σαΐνη που ήταν.
1: Αυτά, μπράβο, ναι. Ή κάτι άλλο που είχαν βγάλει, κάτι κινέζικα ψεκαστικά. Που έβαζε σε ένα από τη.
0: Σαν την Τένι Μαρκοράρε που έβαζε Εβιάν στο πρόσωπο έτσι και έκανε.
1: Θα κυκλοφορούμε έτσι στο κέντρο της πόλης όσοι τα κατέβουμε.
0: Εδώ βγαίνεις έξω, βγαίνεις σαν προς τον θερμοκήπιο για να βάλεις ντομάτες. Κανονικά είναι έξω.
1: Από τα
0: τζάμια.
1: Και το αποπνικτικό είναι λίγο οι μυρωδιές από το λιμάνι. Λίγο η αυξημένη θερμοκρασία. Τα βλέπεις όλα άμα κινείσαι στο κέντρο της πόλης, έτσι.
0: Φαντάζομαι τώρα οι άνθρωποι και στο Κορδελιό που πάντα έχει αυτή τη δυσάρεστη οσμή, πόσο θα είναι πιο έντονη τώρα, έτσι.
1: Άστο. Και... υπάρχει πρόβλημα μεγάλο.
0: Ναι. Εμείς, ξέρεις, επειδή έχουμε φίλους και τα λοιπά, πηγαίναμε. Τώρα δεν βλέπω κάποιο λόγο να πάμε.
1: Στον πηγαίναμε... Άγιο Αθανάσιο.
0: Και εκεί, στα και εκεί, πάρα πολύ.
1: Στην εκεί.
0: Ναι, εκεί που περνάς, ναι. Εκεί με το αυτοκίνητο περνάς.
1: Είναι μυρίζει πάρα πολύ.
0: Στο μόνο σημείο που δικαιολογώ, τρέχα, φύγε. Φύγε γρήγορα όσο μπορείς.
1: Τώρα και χθες, εμείς προχθές με τον Χρήστο συζητάγαμε ότι ήταν έντονη η οσμή μέσα στο στούντιο. Γιατί, παιδιά, είμαστε μπροστά στο λιμάνι.
0: Εδώ, ναι.
1: Κλείναμε τα παράθυρα, αλλά εξακολουθούσε και είχε, ρε παιδί μου, έντονη έτσι οσμή.
0: Είναι, ναι.
1: Οπότε, λίγο τα έργα που γίνονται εδώ μπροστά, λίγο η οσμή από το λιμάνι, λίγο η
0: θερμοκρασία. Τα σκουπίδια μυρίζουν πιο πολύ. Άμα περάσει δίπλα
1: τα
0: από.
1: Τα σκουπίδια είναι. Από... Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κάποιοι κάδοι, συγγνώμη κιόλα, το λέω στο Δήμο Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: δεν μπλένονται. Δηλαδή, αφήνουν. Είναι που είναι η θερμοκρασία η οποία βράζει, ρε παιδί μου, τα τσιμέντα γενικά. Αφήνουν και κάποιοι ανεύθυνοι τα σκουπίδια τους έξω από τον κάδο, με αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, να ποτίζει το έδαφος. Μόλις πλησιάζεις τα πεζοδρόμια κοντά σε κάδους, έχεις την αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι θα λιποθυμήσεις.
0: Εννοείται, ναι.
1: Ας μπούμε και λίγο να πλένουμε και τους κάδους στη διαδικασία αυτήν εδώ πέρα.
0: Ξέρεις τι βγάζει πολύ μπόχα και το έζησα από πρώτο χέρι προχθές. Ήμουν σε ένα μαγαζί.
1: Τα φρούτα.
0: Σάββατο
1: τα
0: βράδυ.
1: Πεταμένα.
0: Όχι. Όταν βγάζουν τους κάδους αυτούς που είναι κάτω από την.
1: Από τη γη.
0: Έχει τυχνά. Ναι. Σταματάει το σκουπιδιάρικο. Είμαστε σε ένα μαγαζί στο κέντρο. Και έρχεται το όχημα, τέλος πάντων, που μαζεύει αυτούς τους κάδους από κάτω. Με το που το βγάζει, τώρα σου λέω,
1: πεθαίνεις
0: κυριολεκτικά, φεύγεις τρέχοντας. Είναι, ναι, δηλαδή, δεν μπορώ να την περιγράψω, δεν ήταν μυρωδιά σκουπιδιών, ήταν κάτι πολύ χειρότερο. Ήταν σαν αυτό που διαβάζεις ένα συγγραφέας που γράφει ένα θρίλερ και το περιγράφει και αειδιάζει μόνο που το διαβάζεις. Εγώ το ζήσα αυτό το
1: εγώ πράγμα. Έχω ζήσει το εξής. Και δεν ξέρω αν έχουν και παρόμοιες έτσι εικόνες οι ακροατές μας. Και 31 είναι όμως.
0: Θα πάμε,
1: σας το,
0: ναι,
1: πω μετά.
0: Okay.
1: Να το πω.
0: Πες το, ναι,
1: να το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε πάει στη ταβέρνα, έχουμε κάτι στο τραπέζι και μπροστά στο τραπέζι είναι κάτι σκουπιδιών. Αυτός ο κυριούλης που έβαλε το σημείο εκεί, ο οποίος ο άνθρωπος, ο επιχειρηματίας, έχει αγοράσει, ρε παιδί μου, χώρο στο πεζοδρόμιο.
0: Ναι.
1: Σε χώρο εστίασης βάζεις, ας πούμε, τους κάδους των σκουπιδιών μπροστά. Με ποια λογική.
0: Ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Εγώ έχω μπροστά στην πολυκατοικία μου έχω κάδους σκουπιδιών. Εντάξει, κάπου πρέπει να είναι η κάδη, αλλά τώρα το καλοκαίρι είναι πολύ πιο...
1: Είναι αποποινικτική η ατμόσφαιρα. Έτσι.
0: Αν και περνάνε συχνά και τα αδειάζουν.
1: Ξέρεις,
0: αλλά...
1: στο κέντρο της πόλης θα έπρεπε να είναι όπως γίνεται στο εξωτερικό. Mm-hmm. Συγκεκριμένες ώρες να περνάνε, ρε παιδί μου, ανά τρεις, ανά τέσσερις, να παίρνουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, έχει πρωινές ώρες τρεις, ας πούμε, απογευματινές ώρες όταν κλείνουν τα καταστήματα, επίσης, ρε παιδί μου, να έχει τρεις. Έτσι ώστε να μην μένουν μέσα στους κάδους τα σκουπίδια, okay, να συσσωρεύονται.
0: Το σύστημα της Ιαπωνίας το σκέφτεσαι, που είσαι ατομικά υπεύθυνος, δηλαδή πας παίρνεις ένα καφέ, πρέπει να έχεις τσαντάκι, να το βάλεις μέσα και το σκουπίδι το πετάς σε συγκεκριμένο χώρο στο σπίτι σου, δεν έχει κάδους. Έξω και...
1: Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το φτάσουμε.
0: Εμείς
1: ποτέ.
0: Εδώ, ναι, εννοείται.
1: Ποτέ. Ούτε
0: μόνο
1: καν...
0: ένας λαός σαν την Ιαπωνία θα...
1: Ναι, ούτε
0: τώρα
1: καν...
0: σκέψου τα Ιαπωνεζάκια, να το πω έτσι, να παίρνουν ένα παγωτό, το χαρτάκι ότι πρέπει να το βάλουν σε ένα δικό τους σακουλάκι, να το κουβαλάνε, ναι, μέχρι να πάνε...
1: Εγώ προσπαθώ, ρε παιδί μου, γιατί και εσύ όταν είχες το μωρό, δεν τις ακαθαρσίες, ρε παιδί μου, του μωρού ή οτιδήποτε σκουπίδια είχες, δεν τα κουβάλουσες στο καροτσάκι. Για
0: όταν,
1: να τα πετάξεις.
0: Για βόλτα λες.
1: Ναι, για βόλτα.
0: Σε τέτοιο, ναι.
1: Ναι. Προσπαθώ να το τηρήσω. Αλλά βλέπουμε κάποιους, ρε παιδί μου, οι οποίοι ούτε κάνουν τα σκουπίδια τους στον κάδο ανακύκλωση που έχουμε, ρε παιδί μου, έξω
0: τα
1: από τα σπίτια μας δεν τα βάζουμε.
0: Ισχύει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε διαλυματά για τις 11.30 και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι και της σημερινής εκπομπής. Ναι. Και έχουμε και παρέα, θα έλεγα.
1: Στην παρέα μας θα είναι ο κύριος Αχιλλέας Μεταλούλης, είναι ενεργός στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είπαμε, στη Θεσσαλονίκη, με μακρά θητεία στο Δήμο Θέρμης, ενώ παράλληλα διαθέτει και μια δημοσιογραφική πορεία έντονη με πολιτική δράση, αποτελεί και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Μεταλούλη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Πολλοί οι τίτλοι. Προσπαθούμε να είμαστε καλά με τις εξελίξεις αυτές τις οποίες βλέπουμε.
2: Οι εξελίξεις σημερινές είναι λίγο στενάχωρες, γιατί ότι χάθηκαν δύο συνάνθρωποι μας είναι τραγικό.
1: Αναφερθήκαμε και εμείς πριν.
2: Ναι, σας άκουσα, ναι.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς είχαμε και τώρα την ανακοίνωση από τον κύριο Κυρανάκη για το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της κυρίας Νέστορα και για την κατάσταση της υγείας της μητέρας της. Μπήκε λίγο δυσάρεστα ο μήνας.
2: Πολύ θα έλεγα, όχι λίγο. Αρκετά βαριά. Η ατμόσφαιρα έχει βαρύνει πολύ.
1: Λοιπόν, να περάσουμε λίγο όμως, να αλλάξουμε λίγο το σκηνικό, να περάσουμε στο πολιτικό σκηνικό και το πώς εξελίσσεται στη χώρα μας. Είδαμε να κάνει σήμερα δηλώσεις ο κύριος Γερουλάνος, ο οποίος είπε ότι θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ το Σεπτέμβριο και να δούμε και τι γνώμη θα έχουν τα πολιτικά όργανα και ότι όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα. Θέλετε να το σχολιάσουμε λίγο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, οι απόψεις των στελεχών φαντάζομαι ότι όλοι τοποθετούνται γιατί νιώθουν την ανάγκη να τοποθετηθούν, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχουμε ως αξίωμα ότι η κρίση έρχεται πάντα με τις εθνικές εκλογές. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται ή οι στρατηγικές, όλα κρίνονται από στην κάλπη του ελληνικού λαού. Θα πρέπει να έχουμε υπομονή, γιατί τώρα ζούμε, θα έλεγα, έναν αστερισμό δημοσκοπήσεων και και διατύπωσης γνώμης που δεν ξέρω προσωπικά εγώ αν αυτό ανταποκρίνεται στην κοινωνία.
1: Είναι δύσκολη κατάσταση για το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, γιατί βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις να υπάρχουν μονοψήφια νούμερα, κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια δεν το βλέπαμε, και να έρχεται στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση δημοσκοπικά πολλές φορές.
2: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις, ακόμη και όταν δεν υπήρχε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καρυπιανού, ήταν στο ΠΑΣΟΚ περίπου 12%. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι σαν να μην υπήρχαν στο πολιτικό σύστημα ή να ήταν διασπαρμένοι σε κάποια άλλα κόμματα. Το γεγονός ότι οι πολιτικοί επιστήμονες αποδέχονται ένα προσωποπαγές κόμμα ως κόμμα πολιτικό με υπόσταση, με οργανώσεις, με εκπροσώπηση, με πρόγραμμα το οποίο το έχουν αξιολογήσει πολίτες, λίγο η σφαίρα της πολιτικής έχει μετατοπιστεί σε ένα παραπολιτικό επίπεδο, όπου σε ένα επίπεδο lifestyle που λέγαμε παλιότερα, όπου κάποια πρόσωπα έχουν την παπική καθαρότητα και ενώ δεν είναι οργανωμένα πολιτικά κόμματα τα οποία έχουν διατυπώσει ένα πρόγραμμα και να κριθούν με βάση αυτό και με βάση αυτές τις απόψεις. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός για το ποια θα είναι τελικά η άποψη των Ελλήνων πολιτών, γιατί η εικόνα που εγώ συναντάω καθημερινά είναι διαφορετική. Με την πλειοψηφία των πολιτών, και φαντάζομαι κι εσείς, νιώθεις στις 17-18 του μήνα να έχει τελειώσει το μισθός, να δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα της. Βλέπουμε ότι μειώνονται πάρα πολύ οι διαθέσιμοι αγοραστές.

0: οικονομική δύναμη, αυξάνονται οι υποχρεώσεις, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ πέφτουν σε ελάχιστα είδη, στα υπόλοιπα τραβάνε την ανηφόρα και δυσκολεύουν καθημερινά τη διαβίωση των πολιτών. Εγώ νομίζω αυτά είναι τα βασικά ζητήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσουμε και εμείς και το πολιτικό σύστημα, και με βάση αυτά να ασκήσουμε κριτική και σε αυτά να δω οι δημοσκόποι αν ποτέ θα βγάλουν μια δημοσκόπηση.
1: Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης σε αυτά εδώ τα προβλήματα, και ποια είναι η αλλαγή η οποία πρόκειται να φέρει, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ αν διακυβερνήσει αυτή τη χώρα.
0: Το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα διατύπωσε πρόσφατα μία πρόταση, μία πολιτική πλατφόρμα 10 προτάσεων για το ιδιωτικό χρέος. Έχει διατυπώσει προτάσεις για το πώς θα ελεγχθούν οι τιμές από το χωράφι στο ράφι. Έχει εκφραστεί πάρα πολλές φορές για την ανάγκη το τραπεζικό σύστημα να αναλάβει τα βάρη που του αναλογούν και να πληρώσει τις υποχρεώσεις σου, αλλά και να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα την πραγματική οικονομία. Διατυπώνει για όλα τα ζητήματα, ακόμη και προθύστερα της κυβερνητικής πολιτικής, διατυπώνει απόψεις. Για παράδειγμα, δείτε ότι το ΠΑΣΟΚ μιλούσε για την ανάγκη οι τόκοι να υπολογίζονται στις δόσεις και όχι στο σύνολο του ποσού, και ήρθε η δικαστική απόφαση και το δικαίωσε. Δυστυχώς αυτά δεν περνάνε, και άλλα πολλά, όπως και για την κοινωνική κατοικία, που και η κυβέρνηση του αντιλήφθηκε ότι πλέον η κατοικία στην Ελλάδα είναι παράλογο μια οικογένεια να χρειάζεται να διαπανίσει τον έναν από τους δύο μισθούς μόνο για την κατοικία. Είναι εξωφρενικό. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να διαβιώσουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και δεν μπορεί ο μανδύας προστασίας που έχει η ελληνική κοινωνία από τον παππού, τη γιαγιά, από ένα θείο, μια θεία, να πλέον να αντέξει αυτή την πίεση την οποία υφίσταται.
1: Είναι πολύ σημαντικά τα όσα αναφέρατε. Ωστόσο όμως κάποιοι οι οποίοι μας ακούνε αναρωτιούνται αν θα μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να τα υλοποιήσει όλα αυτά εδώ, γιατί δεν σας κρύβω ότι πολλοί στο άκουσμα εάν θα διακυβερνήσει ξανά το ΠΑΣΟΚ αναρωτιούνται αν θα τα καταφέρει, γιατί από ό,τι μας λένε και οι πολίτες βρίσκεται αντιμέτωπο με σοκοματικές τριβές, και το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι έντονες και σε εμάς.
0: Δεν υπάρχουν σοκοματικές τριβές. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις για μια σειρά θεμάτων, οι οποίες στο τέλος με δημοκρατικές διαδικασίες γίνονται επιλογές και γίνονται πολιτικές, οι οποίες παρουσιάζονται. Δηλαδή το ότι εγώ μπορεί να έχω μια διαφορετική προσέγγιση για το άλφα θέμα από ένα άλλο στέλεχος, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι, θα πρέπει να μείνουμε στο αν εγώ έχω μια διαφορετική προσέγγιση. Θα πρέπει να μείνουμε ότι στο τέλος παρουσιάζουμε μια ολοκληρωμένη, κοστολογημένη και διατυπωμένη πρόταση για το πώς το α, το β ή το γ ζήτημα θα ξεπεραστούν, για το πώς θα δοθούν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν και απασχολούν σήμερα τον Έλληνα πολίτη.
1: Κύριε Μεταλούλη, το κλίμα παραμένει
0: δηλαδή
1: βαρύ.
0: Εγώ μπορεί να είμαι, ας πούμε, αντιτουριστικός τύπος. Η εικόνα μου, ας πούμε, να μην με βοηθάει να διατυπώσω κάτι με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η πολιτική την οποία έχουμε διαμορφώσει πολλοί άνθρωποι μαζί μετά από πολλές συζητήσεις και έντονη ζήμωση δεν μπορεί να αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας στα διέξοδα που έχουμε σήμερα.
1: Το κλίμα παραμένει βαρύ μετά τις διαδικασίες ανάδειξης της ηγεσίας.
0: Το κλίμα τι είναι; Το κλίμα παραμένει βαρύ στην ελληνική κοινωνία, γιατί αντιμετωπίζει τα προβλήματα που σας περιέγραψα και που τα αντιμετωπίζετε όλοι καθημερινά. Αν ας πούμε εγώ και εσείς δεν μπορούμε να πιούμε μαζί καφέ το πρωί, αλλά μπορούμε να συνυπάρχουμε σε ένα πολιτικό φορέα, Okay. Γιατί πρέπει να μένουμε στην ατομική προσέγγιση και έχει να πάμε στο συλλογικό υποκείμενο.
1: Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, γιατί ακούμε το όνομα του κύριου Γερουλάνου, το οποίο πολλοί λένε ότι ουσιαστικά φλερτάρει έτσι με την πολιτική εξουσία του ΠΑΣΟΚ.
0: Ο κύριος Γερουλάνος, όπως και άλλοι φίλοι και σύντροφοι, συμμετείχαν σε δύο εκλογικές διαδικασίες. Στη μία είχε ένα μικρό ποσοστό, στην άλλη κόντεψε τη δεύτερη θέση που ήταν ο κύριος Δούκας, το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολιτική κουλτούρα και το έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει καθιερώσει στην ελληνική κοινωνία σε ανοιχτές διαδικασίες, όπου με μαζικότητα προσέρχονται οι πολίτες, όχι μόνο τα κομματικά μέλη, ευρύτερα οι πολίτες οι οποίες θεωρούν ότι τους ενδιαφέρει. Και αν σκεφτείτε ότι περίπου 320.000 άνθρωποι ήρθαν και ψήφισαν, είναι σχεδόν το 10% του εκλογικού σώματος. Δεν είναι το 5% του εκλογικού σώματος στα 6,5 εκατομμύρια. Θα δείτε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος ανθρώπων της κοινωνίας ενδιαφέρεται για τις διαδικασίες που κάνει το ΠΑΣΟ. Ακούσατε από τότε καμιά αμφισβήτηση, κάτι τέτοιο? Υπάρχει ένας προβληματισμός γιατί οι πολιτικές οι οποίες διατυπώνουμε δεν περνάνε.
1: Τι μεταφέρουν τα στελέχη σας όμως αυτή, να. Την αμφισβήτηση στο πρόσωπο του κύριου Ανδρουλάκη. Δεν τη μεταφέρει ο κόσμος.
0: Εντάξει, υπάρχει ένας προβληματισμός γιατί οι πολιτικές οι οποίες διατυπώνουμε και που κατά μόνας που συζητάμε με πολίτες ή στις επισκέψεις που κάνουμε σε μαζικούς χώρους είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από αυτές τις προτάσεις, γιατί αυτές οι προτάσεις δεν περνάνε ευρύτερα στην κοινωνία και δεν μετατρέπονται σε ψήφο συμπάθειας. Αυτός είναι ένας προβληματισμός που υπάρχει.
1: Μήπως υστερείτε στο επικοινωνιακό κομμάτι συγκριτικά με τη Νέα Δημοκρατία?
0: Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση έχει στα χέρια τις δυνατότητες τις οποίες δεν τις έχουν ποτέ τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχετε δει εσείς ποτέ στο παρελθόν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού να δέρνεται δημόσια με προέδρους ομάδων και να μην τρέχει τίποτα? Στο ΠΑΣΟΚ δηλαδή ένας λέει μια απλή άποψη, ας πούμε, και αμέσως παρουσιάζεται ως μέγα θέμα. Ο κύριος Δημητριάδης δερνόταν δημόσια μπροστά στις κάμερες και με προστασία της μισής αστυνομικής δύναμης, ας πούμε. Το έχετε ξαναδεί εσείς αυτό? Έχετε ξαναδεί εσείς, ας πούμε, να παρακολουθείτε το μισό υπουργικό συμβούλιο, ο αρχηγός του στρατού, στελέχη του κράτους σε υψηλές θέσεις, ποτέ στο παρελθόν?
1: Να περάσουμε λίγο στα πολιτικά σκάνδαλα. Είδαμε ότι το τελευταίο διάστημα φουντώνουνε. Από πλευράς του το ΠΑΣΟΚ θα προσπαθήσει να περάσει μία τελείως διαφορετική γραμμή, γιατί βλέπουμε ότι σε το πολύ ΠΑΣΟΚ μικρό χρονικό διάστημα επισπεύσανε τη διαδικασία να κλείσουν και κάποια από τα σκάνδαλα αυτά.
0: Το ΠΑΣΟΚ θεσμικά με βάση τη θέση που το έχει τοποθετήσει οι Έλληνες πολίτες, αναδεικνύει όλα τα κακώς κείμενα, όχι μόνο αυτά τα οποία χαρακτηρίζονται σκάνδαλα, ακόμη και μικρότερα ζητήματα. Δηλαδή και το θέμα του ΟΠΚΠ και άλλων ζητημάτων, όταν τα αναδεικνύαμε, μας λέγανε ότι είμαστε γραφικοί, είμαστε. Τώρα το ότι οι Έλληνες παραγωγοί και αγρότες δεν μπορούν να εισπράξουν τα νόμιμα γιατί κάποιοι κλέβαν στο παρελθόν τις επιδοτήσεις με την ευλογία της κυβέρνησης ή άλλων κρατικών αρχών, δεν θα πούμε εμείς τον τρόπο. Υπάρχουν οι τρόποι στην ελληνική πολιτεία για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Καταλάβατε.
1: Το καταλαβαίνω. Ξέρω ότι προσπαθείτε να μην απαντήσετε όμως, γιατί διαθέτετε και τη δημοσιογραφική εμπειρία, οπότε...
0: Σας το λέω ξεκάθαρα. Εμένα μου προξενεί απορία πως για μια σειρά ζητημάτων οι μηχανισμοί του κράτους δεν λειτουργούν. Ενώ ας πούμε ακόμη και η δημοσιογραφική έρευνα, ενώ ας πούμε για την άποψη του Α, του Β ή του Γ στελέχους ή την άποψη όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων, ακόμη και έναν συνεργάτη τύπου τον οποίον επιλέγουμε, βλέπουμε ολόκληρα κατεβατά στον έντυπο τύπο ή ολόκληρα αφιερώματα στον ηλεκτρονικό τύπο, για ζητήματα τα οποία ταλαιπωρούν την ελληνική κοινωνία, για ζητήματα τα οποία μας εκθέτουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τα οποία καταδικαζόμαστε από ευρωπαϊκά όργανα, δεν βλέπω ανάλογη αντιμετώπιση. Σαν να συμβαίνουν σε ένα παράλληλο σύμπαν και να μην αφορούν εμάς.
1: Μήπως όμως θα έπρεπε να ασκείται και πιο έντονη πολιτική αντιπολίτευση?
0: Η αντιπολίτευση για να ασκηθεί θα πρέπει και το εκδοτικό, παύλα, το σύστημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης να προβάλλει στο βαθμό που αναλογεί, αν θέλετε ακόμη και με την κοινοβουλευτική σειρά και τάξη. Θα δείτε, αν πάρτε για παράδειγμα και δείτε σοβαρές έρευνες που γίνονται από επιστήμονες για τη συμμετοχή στα πάνελ, για τον τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό χρόνο ο οποίος διατίθεται στην αντιπολίτευση και ειδικότερα στο ΠΑΣΟΚ, είναι απείρως ελάχιστος λιγότερος. Αλλά και αν σας πω και κάτι, ένα ζήτημα δεν είναι μόνο αν το αναδείξουμε εμείς. Δηλαδή ό,τι και αν πούμε εμείς, αν το μηντιακό σύστημα δεν το αντιλαμβάνεται ότι είναι σκάνδαλο, εκεί θα πρέπει να συζητήσουμε για άλλα πράγματα.
1: Να περάσουμε λίγο στο κλείσιμο των ψηφοδελτίων στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Έχετε ανοίξει λίγο τη βεντάλια σας όσον αφορά τους υποψήφιους.
0: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα ένα κόμμα το οποίο ήταν ανοιχτό σε νέα ρεύματα και ακόμη και σε διαφορετικές απόψεις. Ακόμη και σε εποχές του που ήταν κυβέρνηση και στις εποχές του Ανδρέα Παπανδρέου θα δείτε από την πολιτική ιστορία όπως είναι γραμμένη ότι πάντα υπήρχε προσκλητήριο και σε ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις να συμμετέχουν, να καταθέσουν την άποψή τους και να βοηθήσουν και αυτή στην προσπάθεια που γίνεται για να βελτιωθούν οι συνθήκες των Ελλήνων πολιτών. Γιατί το τελικά το ζητούμενο δεν είναι αν εμείς έχουμε ή θεωρούμε ότι έχουμε την ιδανικότητα των απόψεων, αλλά αν αυτή εξυπηρετεί την ελληνική κοινωνία και τις ανάγκες του σήμερα.
1: Έχουν κλειδώσει κάποια ονόματα?
0: Κοιτάξτε, τα ονόματα που έχουν κλειδώσει είναι αυτά τα οποία δημοσιεύονται και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που συζητάνε. Απλά ξέρετε, πολλές φορές για πολλούς λόγους κάποιος μπορεί ή δεν μπορεί να μπει υποψήφιος. Καταλάβατε, ακόμη και η ανάγκη να παραιτηθεί από μία θέση στο δημόσιο για όσο διάστημα θα είναι υποψήφιος και μετά. Το οικονομικό κόστος, γιατί πλέον και οι εκλογές με τον τρόπο που διεξάγονται είναι δυσβάστακτες. Είναι δυσβάστακτο το οικονομικό κόστος για κάποιον άνθρωπο, έναν κύριο, μια κυρία που θα ήθελε να εκτεθεί και να υποστηρίξει κάποιες απόψεις, καταλάβατε. Γι' αυτό και βλέπετε ότι υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση, ας πούμε, όσον αφορά την ανακοίνωση, αλλά και το γεγονός ότι βρισκόμαστε περίπου ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Για κάποιους είναι νωρίς, για κάποιους είναι πρέπει μετά το αργότερο μέσα στο καλοκαίρι να ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια για να υπάρχει ο εύλογος χρόνος στους υποψήφιους, γιατί οι περιφέρειες Α και Β Θεσσαλονίκης είναι μεγάλες.
1: Βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να έχουμε αρκετές αποχωρήσεις και αρκετές μεταγραφές. Ο κόσμος αναρωτιέται, θα ενσωματωθεί η κυρία Τζάκρη στον πολιτικό σχηματισμό του ΠΑΣΟΚ?
0: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά ως αθλητικός παράγοντας θεωρώ ότι στην πολιτική δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η μεταγραφολογία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι έχουν αλλάξει πάρα πολλούς πολιτικούς χώρους, ακόμη και μη συγγενείς πολιτικά μεταξύ τους, που δημιουργεί μια λαθασμένη εικόνα στον Έλληνα πολίτη. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε στην ουσία. Θα δούμε ότι η πλειοψηφία των υποψηφίων προέρχονται από τον κορμό και τον πυρήνα του χώρου και του πολιτικού χώρου που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα πρέπει να μένουμε σε κάποιες μεταγραφές, όσο ηχηρές και αν είναι αυτές, ας πούμε.
1: Οπότε είστε υπέρ του να διατηρηθεί η ταυτότητα του κόμματος περισσότερο, έτσι?
0: Είμαι υπέρ της άποψης ότι εκείνο το οποίο θα πρέπει να διατηρείται είναι το ότι πρέπει να μένουμε στην ανάδειξη των προβλημάτων και στο αν οι άνθρωποι οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν λύσεις αυτά έχουν τις ικανότητες και τα διαπιστευτήρια να κάνουν αυτό. Δεν είναι αν το εγώ είμαι ένα πρόσωπο φωτεινό, το οποίο λάμπω, το οποίο είμαι γνωστό από την τηλεόραση, από κάποια τηλεοπτική σειρά ή από κάποιο άθλημα. Θα πρέπει να τα πρόσωπα τα οποία επιλέγονται να έχουν κοινωνικές περγαμηνές, να είναι κυρίως από το χώρο της εργασίας και της προσφοράς.
1: Κλείνοντας, θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε σε δύο πολύ σημαντικά έτσι γεγονότα τα οποία απασχολούν το Δήμο Θέρμης. Ένα ναι. Είναι το θέμα των ιαματικών λουτρών και ένα δεύτερο το θέμα του κολυμβητηρίου.
0: Κοιτάξτε, το θέμα των ιαματικών λουτρών στον Δήμο Θέρμης υπάρχουν δύο κομμάτια που αναφέρονται στον νιαματικό πλούτο. Το ένα είναι η επιχείρηση της ορωτής, όπου μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό που υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό μετοχών που χαιρόμαστε που η επιχείρηση συνεχίζει και γιόρτασε χθες και τα 110 χρόνια λειτουργίας της. Το δεύτερο, όσον αφορά την περιοχή των Λουτρών, ανήκουν διοικητικά στο Δήμο Θεσσαλονίκης και ο πρώτος λόγος και η πρώτη ευθύνη για την ανάπτυξή τους ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Θέρμης όποτε του ζητήθηκε από τις Δημοτικές Αρχές της Θεσσαλονίκης προσέτρεξε και βοήθησε με την γνώση της ή με την διάθεσή της να προχωρήσουν τα πράγματα, αλλά θεωρεί ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης κινείται λίγο με αργούς ρυθμούς, ίσως γιατί είναι μακριά από το αστικό κέντρο τα Λουτρά στη Θέρμη. Καταλάβατε.
1: Θα μπορούσε να υπάρχει συνδυασμός έτσι ώστε να αναδειχθούν και τα Λουτρά, αλλά να μπορέσει να στεγαστεί και το κολυμπητήριο στον ίδιο χώρο, πιστεύετε?
0: Αυτό είναι επιλογή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Θέρμης εδώ και 20 περίπου χρόνια, επειδή διερεύνησε και είδε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη λειτουργία κολυμβητικών εγκαταστάσεων είναι το κόστος ενέργειας, το οποίο έχει εκτιναχθεί, είναι απαγορευτικό για τη λειτουργία σε πάρα πολλές πρωτεύουσες νομών, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα που έχουμε δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. Επέλεξε την περιοχή των Ταγαράδων, όπου υπάρχει γεωθερμικό πεδίο, έχουν γίνει ερευνητικές γεωτρήσεις, έχουν προχωρήσει όλες οι πρόδρομες εργασίες. Το νερό είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου και θα μπορεί να λειτουργεί το κολυμβητήριο ή τα κολυμβητήρια τα οποία θα δημιουργήσει με πολύ χαμηλό ενεργειακό κόστος. Παρ' όλα αυτά δεν έχει ενταχθεί, επειδή δεν είναι έδρα νομού ή μέχρι τώρα η Γενική Γραμματεία ή του Υπουργείου Αθλητισμού δεν το έχει εντάξει κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότηση. Για το λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει το τελευταίο διάστημα μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, ούτως ώστε να καταθέσουμε κοινή πρόταση και για αξιοποίηση και από τους φοιτητές του ΔΕΦΑ και από ερευνητική, από τα σχολεία το πρωί, για να καλύψουμε ευρύτερα τις ανάγκες.
1: Κύριε Μεταλούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχατε στην εκπομπή μας σήμερα. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε. Έχετε εκδηλώσεις σε αυτή την περίοδο?
0: Εκδηλώσεις έχουμε πάρα πολλές. Αυτή την εποχή είναι τα πανηγύρια. Τώρα ήταν των Αγίων Αναργύρων στη Σουρωτή χθες και σήμερα, όπου γιορτάζει η Σουρωτή. Είναι της Αγίας Παρασκευής. Μετά είναι το Τριλόφου της Παναγίας. Και περίπου στις 20 Αυγούστου θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις. Και επίσης έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας που έχει ανακηρυχθεί για φέτος στο Δήμο Θέρμης. Θα υπάρχουν και δύο κορυφαίες θεατρικές παραστάσεις το Σεπτέμβριο με το Κρατικό Θέατρο και με το Εθνικό Θέατρο.
1: Αύριο έχουμε μία εκδήλωση στο Φράγμα?
0: Ναι, έχουμε πολλές.
1: Ωραία. Οπότε όσοι από τους ακροατές μας θέλουν να περάσουν όμορφα, μπορούν να επισκεφθούν αύριο το Φράγμα. Τι ώρα περίπου?
0: Γύρω στις 9.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: 9 ξεκινάει. Είναι μια εκδήλωση που την κάνουμε με όλους τους παραδοσιακούς φολκλωρικούς συλλόγους του Δήμου. Καλούμε όλους τους συλλόγους και διοργανώνουμε έναν ενιαίο χορό για να δείξουμε, για να συμβουλήσουμε και το πνεύμα της ενότητας και της παράδοσης των πολλών ταυτοτήτων που υπάρχουν στα όρια του Δήμου Θέρμης.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά και πάντα στη διάθεσή σας.
2: Λοιπόν, κλείνουμε.
1: Κάπου φτάσαμε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Καλή σας ημέρα.
2: Bye.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δώσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Δερβαίνι στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Λιτή. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τη σωρό ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων σε δασική έκθεση στο Δερβαίνι, με τις αρμόδιες αρχές να ερευνούν τα αίτια του θανάτου του, ενώ την ίδια ώρα μια 40χρονη απεγκλωβίστηκε από τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού της και μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο σώμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν εμπνέει ανησυχία. Μετά από πολύ ωραία όμως αναζήτηση, εντοπίστηκε και η σωρός του 12χρονου αγοριού από την πυροσβεστική. Αδιανόητες είναι οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως από την έρευνα για την αιτία κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, όπου από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, αφού οι ένοικοι των 7 διαμερισμάτων πρόλαβαν να την εγκαινώσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν λίγες μέρες είχαν γίνει κάποιες συστάσεις στους μηχανικούς για την ασφάλεια του κτηρίου, οι οποίες όμως δεν υλοποιήθηκαν εξαιτίας του υψηλού κόστους. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Μεγαλώνει ο απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 1943 έφτασαν οι νεκροί, πάνω από 10.500 τραυματίες. Και να περάσουμε στην Ισπανία, όπου πάνω από 1.000.000 μετανάστες έκαναν αίτηση νομιμοποίησης. Τους χρειαζόμαστε, λέει ο Σάντσεθ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, όπου ο καιρός στη χώρα μας θα είναι γενικά αίθριος, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ωστόσο, τις μεσηδρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά και στα ορεινά της Μακεδονίας, όπου ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαινοι όφροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Μάλιστα, πώς το καταλάβατε. Ξέρετε, εγώ είμαι δεξιός και τώρα είμαι άνεργος, δεν έχω δουλειά. Και στο κάτω-κάτω της γραφής και διευθύντα, πώς το αντέχει η καρδιά σας να βλέπετε ένα δεξιό να το χτυπάει πέρα αλίπητα. Κάντε κάτι και διευθύντα. Η δεξιά πεθαίνει.
7: Σε καταλαβαίνω αγαπητέ μου. Αχ, ανάθεμα την ώρα που άφησα τα βόδια μου.
6: Δεν σας καταλαβαίνω, για ποια βόδια μιλάτε?
7: Για τα βόδια γενικώς. Εγώ αγαπητέ μου, πριν έρθω εδώ ήμουν ειδικός τιμίατρος για τα μοσχάρια, τα βόδια και τις αγελάδες. Και γι' αυτό με έβαλα διευθύντη τηλεοράσεως.
6: Γιατί ξέρετε από βόδια?
7: Ακριβώς.
6: Δεν το ξέρω ότι τα βόδια βλέπουν τηλεόραση.
7: Τέλος πάντων, εσύ τι είπαμε, τι δουλειά κάνεις?
6: Άνεργος είμαι, σας είπα, αλλά κόκαλο δεξιός.
7: Αν και εγώ δεξιός είμαι, αγαπητέ μου. Και παρόλα αυτά σκλαβώθηκα σε αυτή τη θέση με τον πενιχρόμισθο των 100.000 το μήνα. Έτσι μόνο και μόνο για να προσφέρω τα φώτα μου στην καλύτερη ψυχαγωγία των βοδιών του Έλληνα πολίτη.
6: Τι λέει ρε παιδάκι μου, έτσι μου έρχεται να κλάψω από την αδικία που σου κάνουν. 100.000 το μήνα σήμερα δεν είναι τίποτα. Εδώ πέρα πληρώνουν εισφορά οι τάφοι και τα πηγάδια. Και σε έχουν εσένα μόνο με 100.000 το μήνα. Σου παίρνουν το ψωμί μέσα από το στόμα.
7: Αν μου παίρνουν το ψωμί μέσα από το στόμα, αγαπητέ μου, δεν λες τίποτα. Ευτυχώς όμως. Ευτυχώς όμως που παίρνω και 50.000 και υπερορίες το μήνα. Γιατί αλλιώς θα έλεγα το ψωμί ψωμάκι.
6: Δηλαδή φτάνει στα 150.000, ε.
7: Μα όχι ακριβώς. Παίρνω και κάτι έκτακτα επιδόματα και μόλις με τα βίες φτάνω τα 200.000 το μήνα.
6: Χαρτί απορία τι έχεις.
7: Τι πράγμα.
6: Να, τίποτα. Λέω, επειδή κι εσύ σαν παθό που είσαι και ξέρεις τι θα πει πείνα, φρόντισε σε παρακαλώ να πάρω κι εγώ μια εκπομπή στην τηλεόραση, να λαδώσει τα ντερό μου να βγάλω και μια δεκάρα.
7: Ναι, παιδί μου, αλλά για να πάρεις εκπομπή πρέπει πρώτα να βρεις ώρα στην τηλεόραση.
6: Εγώ πού να τη βρω την ώρα, εσείς θα τη βρείτε. Εγώ βάζω το μέσο, εσείς θα βάλετε την ώρα.
7: Ένα λεπτό, μαλάκια, να βάλουμε την ώρα. Δεν φτάνει μόνο το μέσο. Σήμερα ημέρα μέσο έχουν όλοι δεξιοί.
6: Δηλαδή, τι άλλο χρειάζεται εκτός από μέσο.
7: Καλό είναι το μέσο, παιδί μου, δεν λέω, αλλά κάθε σοβαρό μέσο πρέπει να συνοδεύεται και από μία ανάλογη προσφορά. Πώς κάνουμε στο δίσκο της Εκκλησίας. Γιατί και εμείς, όπως σου είπα, παιδί μου, με ένα μισθουλάκι να βγάζουμε πέρα.
6: Κατάλαβα. Η δικιά μου η προσφορά πόσο θα κοστίσει.
7: Τώρα εξαρτάται από την ώρα και τι παραγωγός είσαι. Τώρα για να πούμε την αλήθεια, η δεξιή παραγωγή έχουν μια έκπτωση. Ας πούμε η εκπομπή Το Φως της Πούλιας δίνει μια προσφορά εκεί πέρα. 60.000. Τα παραμεθοριακά παλού και 90.000. Οι τρακαδόροι των Αθηνών πληρώνουν κάτι παραπάνω γιατί δεν είναι δεξιοί. Κοντολογείς κάθε εκπομπή έχει και το. Τον άλλο καπέλο.
6: Η εκπομπή Το Σκοτάδι. Τι καπέλο έχει.
7: Αυτή η εκπομπή, παιδί μου, είναι τελείως ακαπέλωτη γιατί εξυπηρετεί εθνοφελή σκοπό.

Εδώ είμαστε, καλημέρα. Flash 99,4, εκπομπή ΑΟΚ τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος Οπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesunder.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Εδώ είμαστε και πριν πάμε στους πυλώνες εκπομπής μας, μια άσχημη μέρα για τον κόσμο του κινηματογράφου, μια άσχημη μέρα για τον κόσμο της τέχνης του λαϊκού σινεμά, όπως συνηθίζουν πολλοί να το λένε. Έφυγε από τη ζωή σήμερα ο πολύ δημοφιλής ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο γνωστός σε όλους μας Ταμτάκος, αυτή η κινηματογραφική και θεατρική φιγούρα που είχε φτιάξει ο έμπνευστος ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, η οποία μονοπόλησε τόσο στην ελληνική επιθεώρηση από τη δεκαετία του 80 και μετά, όσο και στον ελληνικό κινηματογράφο, την ελληνική βιντεοκασέτα ουσιαστικά, 79 ετών, με αρκετά θέματα υγείας όπως μάθαμε το τελευταίο διάστημα. Μια τόσο δημοφιλή φιγούρα, μια τόσο δημοφιλή προσωπικότητα, ένας καλλιτέχνης ο οποίος ήταν πολυσχεδέστατος, δηλαδή έχει παίξει ρόλους, να το πω έτσι, δραματικούς, ο Μιχάλης Μόσιος, που όντως ήταν καθηλωτική. Εντάξει, όμως το μπραντ του Ταμτάκου ήταν κάτι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση. Πολλοί θα το θυμούνται περισσότερο από ό,τι είχε να κάνει με το κομμάτι της σάτιρας ή το κομμάτι που είχε να κάνει με την πιο έτσι λαϊκή κωμωδία, πιο έτσι κωμωδία που είχε να κάνει με τον κλασικό Ρωμά ή τον κλασικό, αν θέλετε, εκείνης εποχής, δεκαετίας του 80, Αθήγκανο, ο οποίος έμπλεκε σε διάφορες περιπέτειες, είτε ερωτικές, είτε προσωπικές, είτε αστείες και κομικές. Ένα κομμάτι πολύ επίκαιρο από τον Ταμτάκο, μια συμμετοχή του Μιχάλη Μόσιου στην ταινία «Άγκρες Κότες» του 1981, εξαιρετικό, σε μια προσπάθειά του να πάει τότε στην ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση, και να πάρει εκπομπή. Αυτό ακούσαμε στην εισαγωγή της εκπομπής. Εντάξει, τι να πει κανείς. Μια μεγάλη μορφή. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Ο Μιχάλης Μόσιος άφησε το δικό του αποτύπωμα, τη δική του υπογραφή στον ελληνικό κινηματογράφο, στο λαϊκό σινεμά, αν μπορώ να το πούμε έτσι. Θα το θυμόμαστε πάντα ως τον Ταμτάκο. Τον Ταμτάκο, ο οποίος ήταν ο αγωνιστής, ήταν ο τίμιος, ήταν το παλικάρι, ήταν έτσι ο κομπιναδόρος κάποιες στιγμές για να μπορέσει να επιβιώσει, γιατί αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν ο καθαρός και ο έντιμος. Και μέσα στη φωνή εντιμότητας που ακούσαμε και νωρίτερα, σε μια προσπάθεια ότι έχετε μαζευτεί όλοι εδώ και τρώτε το χρήμα του κόσμου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Καλό παράδειγμα στον Μιχάλη Μόσιο. Πάμε στους πυλώνες εκπομπής μας. Στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα έχουμε και το μέλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, συγγνώμη, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον Μιχάλη Τοντός. Τα λέω έτσι σήμερα. Λοιπόν, πάμε την αρχή, Χρήστο. Λοιπόν, θα έχουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας, 12:30, το Μίλτο Τοντόσκα, μέλος πρωτοβουλίας πολιτών για την ανασύνθεση προοδευτικού χώρου και μέλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θα μας μιλήσει ο Μίλτος για την αυριανή εκδήλωση στην Καλαμαριά, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την οργάνωση ΛΑΣ της Θεσσαλονίκης και θα έχει κεντρικό ζήτημα με τίτλο «Τώρα μιλάμε», θέματα τα οποία αφορούν τη Θεσσαλονίκη, θέματα τα οποία αφορούν την εργασία, θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα, την ακρίβεια. Αύριο 7 η ώρα η εκδήλωση, 5η αύριο 2 Ιουλίου. Καλό μήνα, παιδιά, κιόλας. Μπήκε ο Ιούλιος. Καλή υπομονή. Σιγά σιγά ο καύσωνας συνεχίζεται. Αύριο εκδήλωση 2 Ιουλίου στο Καφέ Ρεμέντζο, στο Θεατράκι στην Καλαμαριά. Θα τα πούμε και με τον Μίλτο στο δεύτερο μισό της ώρας. Πάμε λίγο στους πυλώνες μας για να κλείνουμε σιγά σιγά αυτή την ενότητα. Καιρός για σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου. 34 βαθμοί θερμοκρασίας και 35 το μεσημέρι. 2-3 εμποφόροι άνεμοι. Καθαρός, πεντακάθαρος ο καιρός. Για αύριο 5 2 Ιουλίου. Θερμοκρασία που θα φτάσει μεσημέρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου, αρκετά σύννεφα από το μεσημέρι και μετά, δεν προβλέπεται βροχή, άνεμοι 3-4 από 4. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, θερμοκρασία που θα φτάσει και τους 36 βαθμούς Κελσίου, λίγα σύννεφα το μεσημέρι και μετά. Και άνεμοι 2-3 από 4. Τώρα για την Σαββατοκύριακο και αυτά. Μένετε λίγο καύσωνας. Θα τα πούμε, εντάξει. Ούτως ή άλλως
Ακόμα έχουμε τόσες πολλές υποχρεώσεις, μπαμπά μου πουθενά. Οπότε, ό,τι καιρό και να κάνει, σπίτι θα είμαστε με το condition. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα πρωτοσέλιδα, στους τίτλους εφημερίδων. One Voice, Business and Politics, πρωτοσέλιδο Τετάρτης 1 Ιουλίου 2026. Αποστολή της One Voice στις Βρυξέλλες, ανασταίνουν τον εφιάλτη του σχέδιου ΑΝΑΝ. Ο Κωστής Σεβαγιώτης αποκαλύπτει τα σχέδια του Ευρωπαϊκού Διευθυντηρίου για την Κύπρο. Το δόλωμα της Καρπασίας για να τσιμπήσει η Αθήνα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό παρασκήνιο, εκλογές για τη Super League. Μαρινάκης Μητσοτάκης 7-7, ισοπαλία δηλαδή. Μόνος του και όλοι τους και δεν μπόρεσαν να τον νικήσουν. Μιστακίδης στηρίζει φανατικά Αλαφούζο. Οι εκλογές οι οποίες εξήγησαν στην Super League, για την προέδρια της Super League. Υποψηφιότητα του ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. Ευνίδια ψηφιότητα την άλλη του κ. Αλαφούζου. 7-7, εκ νέου εκλογές ξανά για ο δεύτερος γύρος των εκλογών και της Super League στις 15 Ιουλίου. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στο σημερινό φίλο του One Voice, το οποίο έχει να κάνει με τις εθνές εκλογές σε Super League. Κάθε μέρα ο Ανδρέας Ρουμελιώτης ανάποδα στην One Voice. Πάμε στο επιχειρηματικό ρεπορτάζ της One Voice Placement. 500 εκατομμύρια ευρώ άντλησε σε χρόνο ρεκόρ για Εκτέρνα. Μεγάλος παίκτης μπήκε στον όμιλο του Γιώργου Περιστέρη. Ρεπορτάζ. Ακατάλληλο για κολύμβηση το 60% των παραλίων της Ανατολικής Αττικής. Τι λέει στην Τέτα Τσέκο ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, Παναγιώτης Χρυστοδουλάκης. Και μαύρη λίστα, η δίκαιη ενότητα της One Voice. Ο Αντώνης Σαμαράς θα κάψει το πακέτο Σιμίτη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έρχονται, παιδιά, πράγματα και θέματα. Είπαμε και χθες και εδώ πολύ σημαντικά πράγματα αναφορικά με τον κύριο Φεύγα. Την επιστολή του κύριου Φεύγα περί της κατάργησης του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, περί επιστροφής του Αντώνη Σαμάρα, περί συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας για πιθανότητα αυτοδυναμίας εκλογικής και νίκης. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στην πάνω στήλη της One Voice, ο Βασίλη Ψάλτης επενδύει στους ανθρώπους της τράπεζας. Η Alpha Bank ανεβάζει στα 1.600 ευρώ τον κατώτατο μισθό. Η πρώτη τράπεζα που δίνει μεγάλες αυξήσεις στους εργαζομένους τους χωρίς να το διαφημίζει. Ισχυρό πρόγραμμα αποταμίευσης για τα παιδιά των υπαλλήλων και πρόσθετες παροχές. Πολύ δυνατό και το σημερινό πρωτοσέλιδο της One Voice, σήμερα Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026. Δεν μπαίνετε μόνο στην onevoice.gr και στο thesis.gr με το ανανεωμένο layout μας. Παίρνετε βασικά την εφημερίδα που κυκλοφορεί σε όλα τα περιοδικά της χώρας καθημερινά, μόλις με 1,5 ευρώ και το δυνατό κυριακάτικο φίλο μας. Έρχεται πολύ δυνατό θέμα την Κυριακή. Στο κυριακάτικο φίλο του One Voice, το θέμα της Ρέας Κυριακίδου σε σχέση με την αύξηση των ορίων ηλικίας για την αγορά πρώτης ενοικίας ή αγορά πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα. Από τα 31 ετών οι νέοι μας, οι οποίοι δυσκολεύονται να φύγουν το παιδικό δωμάτιο, έχουν φτάσει στα 38. Συνεχίζουμε να κινούμαστε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πραγματικότητα. Συγχαρητήρια, μπράβο μας. Λοιπόν, και στο thesis.gr επίσης μπορείτε τώρα να μπείτε και να διαβάσετε το θέμα, το οποίο, παρόμοιο θέμα το οποίο τρέχει η Ρία Κυριακίδου σε σχέση με την Golden Visa και το Airbnb. Ένα δικό μου editorial σε σχέση με τα χθεσινά γεγονότα με την επιστολή του κ. Φεύγα για το κομμάτι της επιστροφής Αντώνη Σαμάρα και της κατάργησης του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, με τίτλο «Όταν ισοστρέφει αυθίζεται στρατηγικός διάλογος». Πολύ δυνατό θέμα επίσης από την onevoice.gr, το θέμα το οποίο τρέχει με τη δίκη για τα Τέμπη και τον αποκλεισμό των καμερών της ραδιοτηλεοπτικής και οπτικοακουστικής κάλυψης της δίκης από εδώ και πέρα, με απόφαση της δικαιοσύνης και παρότρες ουσιαστικά του κ. Φλωρίδη, του αρμοδίου υπουργού δικαιοσύνης. Εξαιρετικά θέματα στην μαύρη λίστα της onevoice, στην ειδική ενότητα που είναι πάντα επίκαιρη και πάρα πολύ δυνατή. Αξίζει να παίρνετε και την One Voice σαν φίλο, αλλά και να μπαίνετε στο onevoice.gr και στο thesis.gr και να τα διαβάζετε. 1 Ιουλίου σήμερα, σε λίγες μέρες από τώρα, θα μπούμε στη διαδικασία να δούμε και το κομμάτι που έχει να κάνει με το πώς κινείται η τουριστική κίνηση. Θα έχουμε κάποιες συνεντεύξεις, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε λίγο πώς κινείται το κομμάτι της τουριστικής αγοράς, τι γίνεται στο κομμάτι αυτό. Εντάξει, θετικά ρε παιδιά τα στοιχεία του τουρισμού, θετικά, αλλά εντάξει, αναρωτιέσαι ρε παιδί μου και λες τώρα, μόνο με αυτό θα πορευτούμε από εδώ και πέρα, μόνο με αυτό, δεν ξέρω, είναι ένα θέμα. Τρέχει και το τραπεζικό, μπορείτε να διαβάσετε από την onevoice.gr το θέμα που τρέχει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξετάζει αύξηση των υποχρεωτικών αποθεματικών για τις τράπεζες.
γράφει ο Γιάννης Γεωργίου. Μια τέτοια κίνηση θα περιόριζε δαπάνες τις ίδιες σε κουτού για τόκους και θα μετρίαζε τις παρενέργειες πολιτικής για την καταπολέμηση πληθωρισμού. Σύμφωνα με τις πηγές, η πρόταση η οποία βρίσκεται υπό συζήτηση μεταξύ των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προβλέπει την αύξηση του συντελεστή των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών στο 2% από το 1% επί των καταθέσεων πελατών των τραπεζών και ορισμένων ακόμη μορφών χρηματοδότησης τους. Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό. Είναι ένα πολυσχεδές εγχείρημα το οποίο αξίζει να εξεταστεί, αξίζει να το δούμε στην πορεία και είναι από τα θέματα τα οποία νομίζω ότι θα τρέξουν και σε επίπεδο συζήτησης στην αυριανή εκδήλωση που θα γίνει σε σχέση με την Ελλάδα στην Καλαμαριά. Πρόορες εκλογές. Ξέρετε, αρχίζω και πιστεύω πραγματικά από χθες, επειδή είδα κάποιες κινήσεις εκ μέρους και του Μαξίμου και της κυβέρνησης, ενώ ξέρετε, εδώ πριν μερικές μέρες από αυτό το μικρόφωνο σας είπα ότι ενδεχομένως αυτή η υπόθεση να πάει από το από τον Μάιο του χρόνου και μετά, να έχουμε δηλαδή σίγουρα εκλογές το 27. Δεν μένουμε στατικοί, ξέρετε, το πολιτικό ρεπορτάζ πάντα τρέχει. Πάντα τρέχει, τα δεδομένα αλλάζουν, ο χρόνος στην πολιτική είναι πάντα σχετικός. Αλλάζει. Δεν θα σας πω τι πήρε το μάτι μου σε επίπεδο ενστίκτου και σε επίπεδο πολιτικής ορατικότητας. Πάντως πιστεύω από χθες το βράδυ συγκεκριμένα ότι πλέον επειδή υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να μείνουν ανοιχτά μέχρι τον Μάρτιο του 27 ή τον Απρίλιο ή τον Ιούνιο ενδεχομένως, θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια νομοποίηση για να κλείσουν τα ζητήματα αυτά τώρα. Από την άλλη φαίνεται ότι η οικονομία δεν θα συνέλθει γρήγορα, να συνέλθει, να μπορέσει να φτάσει σε κάποια στοιχειώδη αφηγηματικά κριτήρια. Τύπου έπεσε λίγο παραπάνω βενζίνη, τύπου ρε παιδιά τι να κάνουμε κι αλλού είναι χειρότερα, τύπου να μοιράσουμε κανένα φράγκο, το πακέτο Σιμίτη το οποίο τρέχει, αποκαλύπτει ο Άνβοη σήμερα πώς θα κάψει ο Αντώνης Σαμαράς το πακέτο Σιμίτη της ΔΕΘ του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποκαλύπτεται αυτό. Οπότε νομίζω ότι ο χρόνος θα είναι πάρα πολύ πυκνός ό,τι είχε να κάνει με το ερχόμενο φθινόπωρο. Και επειδή θα έχει κυβέρνηση, θεωρεί ότι όσο ακόμα υπάρχει έτσι μια δημοσκοπική ένα δημοσκοπικό περιθώριο, παρότι υπάρχει πανικός, αλλά η φθορά θα είναι μεγαλύτερη στην πορεία, ειδικά από τη στιγμή που θα καταγραφεί και η ίδρυση ενός κόμματος Αντώνη Σαμαρά και από τη στιγμή που η Ελλάδα Αλέξη Τσίπρα είναι καβάλα στα άλογα αυτή τη στιγμή και προχωράει, και υπάρχει και η κρίση στο Πασόκ που φαίνεται ότι από εκεί με το δίλημα της επόμενης μέρας να τίθεται, αν πάμε σε δεύτερη κάλπη, ότι παιδιά ή εμένα ή το Μητσοτάκη. Εκεί θα σπάσει ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο κεντρών ψηφοφόρων, κυρίως το Πασό και τις άλλες δυνάμεις, οι οποίες θα κάνουν μια επιλογή σε επίπεδο ψήφου. Θέματα τα οποία τρέχουν και με την εξωτερική πολιτική, τα οποία πρέπει να κλείσουν από το 27 σε ένα περιβάλλον νομοποίησης, μιας και η χώρα θα έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί είναι ένα θέμα αυτό, θα πρέπει να έχουν λυθεί κάποια ζητήματα, τουλάχιστον πρόσχερα πενταετίας. Νομίζω ότι πλησιάζουμε σε μια φάση που το φθινόπωρο θα κρίνει τις κάλπες. Δηλαδή βλέπω μεταξύ άλλων και το ζήτημα το οποίο θα έχει περάσει ήδη για τον νόμο για την αυτοδιοίκηση. Το οποίο πέρασε όπως πέρασε, καταργήθηκε η δεύτερη κάλπη. Λες και τώρα ρε παιδιά, δηλαδή κατηγορούσαν τον νόμο σκουλέτη για την απλή αναλογική ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο έκανε αποδυνάμωνε τις ηγεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σαφής πλειοψηφία στα εκάστοτε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια και το αποτέλεσμα αυτό να είναι να εξαρτάται η κάθε περιφερειακή ή δημοτική αρχή από την κεντρική εξουσία, την εκάστοτε κυβέρνηση, να είναι υποχείριό της. Ναι, τώρα τι γίνεται δηλαδή. Τώρα κι αν είναι. Τώρα κι αν είναι. Βέβαια, το κάνουν με ένα πιο εκλεπτισμένο τρόπο. Έχουν βάλει μέσα και τον Αχταρμά.
Και είναι και κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα εξωθήσει μακριά πάρα πολύ κόσμο από ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπό την έννοια δηλαδή ότι όντως αν κάτι είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό, ήταν ειδικά η εκλογική αναμέτρηση των δημοτικών εκλογών του 19, πάρα πολλούς δημοτικούς συμβούλους. Δηλαδή μισή Ελλάδα κατέβηκαν δημοτικοί σύμβουλοι. Νομίζω πλέον η διαδικασία όπως γίνεται σε διαδικασία, πόσο δυσκολεύει, πόσο γίνεται δυσνόητη, πόσο γίνεται αχταρμάς, μπερδεύει τον κόσμο, τι θα ψηφίσω την Κυριακή, τι θα βγει τελικά, τι θα ψήφιζαν. Δηλαδή αυτό το σύστημα προπό ή πάμε στοίχημα, δεν ξέρω ρε παιδιά, ή μηχανογραφικό πανελληνίων, νομίζω θα διώξει πάρα πολύ κόσμο από τη συμμετοχή στο κομμάτι αυτό. Τώρα βέβαια αν θα φορήσουν τόσο πολύ τα σταυρωμένα ψηφοδέλτια όπως θα δίνουν στις υπερήλικες και γιαγιάδες έτοιμα και ρίξτα μέσα, δεν το ξέρω. Συνήθως εντάξει, αυτά τα πράγματα δεν σταματάνε και δεν αλλάζουν και ποτέ, δυστυχώς. Κάπως έτσι θα κινηθούμε σε αυτό το πλαίσιο και νομίζω ότι δεδομένου ότι υπάρχει και η συμφωνία κυρίων με τους μεγάλους ομίλους στο σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν τώρα οι τιμές μέσα στον Ιούλιο και στον Αύγουστο και από Σεπτέμβριο βλέπουμε να έρθει και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ να δώσει κάτι και αυτός, να τεθεί και το δίλημα ρε παιδί μου τις επόμενες μέρες, σταθερότητα ή στο χαμό, το τηλέφωνο το οποίο θα χτυπήσει τρεις αξιμερώματα, τα κλασικά ξέρετε, να τεθεί και το ζήτημα ότι θα πιέσουμε παρακάτω τις τιμές, ότι αν δεν τις πιέσουμε δεν θα ανεβούν πολύ, να υπάρχει δηλαδή μια πανηγυρική και ένα δίλημα το οποίο θα τεθεί ενδεχομένως για τις εκλογές του Οκτωβρίου ή του Νοεμβρίου. Πλέον έχω πιστεί ότι δεν θα πάμε, μπορώ να πέσω και πάλι έξω, δεν αποκλείεται ξέρετε. Και στο κάτω-κάτω παίρνω και την ευθύνη το λόγων μου. Άλλωστε εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε με πληροφόρηση την οποία μας έρχεται με πολύ κόπο και με πολύ αγώνα ρεπορτάζ να σας μεταφέρουμε έγκυρα πράγματα. Δεν είμαστε κάποια μηντιακή κυβερνητική ομάδα που μας έρχεται το ρεπορτάζ έτοιμο μασημένο και μάλιστα με την οδηγία να μπορέσουμε να το περάσουμε λίγο πιο μαλακά. Εμείς εδώ πέρα σας λέμε σκληρές αλήθειες. Ασχέτως αν τις εκλαϊκεύουμε υπό την έννοια να περνάμε λίγο μέσα και τη σάτυρα, να περνάμε μέσα λίγο και το... παιδιά, μ' αρέσει να σας μιλάω όπως μιλάω στην καφετέρια, στον δρόμο, στα καφενεία. Γιατί όσο κι αν η πολιτική τάξη της χώρας συχαίνεται αυτό το διάλογο, αυτή τη γλώσσα και τη θεωρεί τοξική, σε αυτά τα μέρη καταφεύγει για να κερδίσει ψήφους τον κρίσιμο καιρό. Οπότε να είστε περήφανοι. Και να είμαστε όλοι μας περήφανοι στο κομμάτι αυτό.

Θα πάμε στο διάλειμμά μας τώρα, για να επιστρέψουμε σε ένα λεπτό από τώρα και να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε με τον Μίλτο Τόσκα, μέλος πρωτοβουλίας πολιτών για την αναζήτηση πρωτευτικού χώρου Θεσσαλονίκη, μέλος της Ελλάς, έναν εκ των ομιλητών στην αυριανή εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην Καλαμαριά, στο Καφέ Ρεμέζο, σε 7 η ώρα, όπου θα συζητηθούν πράγματα που αφορούν την πραγματική πρόταση της Ελλάς, με τίτλο «Τώρα μιλάμε». Η σειρά των τραπεζικών εκδηλώσεων που γίνονται την Ελλάς σε πολλά μέρη της χώρας αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγο. Οπότε επιστρέφουμε σε ένα λεπτό από τώρα. Εσείς παραμένετε εδώ στην εκπομπή «Άκου τη φωνή σου» στο Flash 99,4 με συνεργασία της εφημερίδας One Voice με το thesunday.gr και το Flash 99,4. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε Flash 91,4, εκπομπή άκου τη φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής, μια συνεργασία του Flash 91,4 με την εφημερίδα One Voice και το Thesson.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Επιστρέψαμε και όπως σας είχαμε πει, θα ανοίξουμε την κουβέντα συζήτηση για την αυριανή εκδήλωση της ελληνικής αριστερής παράταξης στην Καλαμαριά, με τίτλο Τώρα Μιλάμε, αύριο 5η 2 Ιουλίου 2026, ώρα 7 στο Θεατράκι Ρεμέζο. Ομιλητές, γνωστή εργατολόγος, κυρία Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη, ο κύριος Αντώνης Ελευθεριάδης, ο καθηγητής κύριος Άρης Τηγιανού και ο Μίλτος Τόσκας, τον οποίο Μίλτο Τόσκα καλημερίζουμε στον αέρα του Φλάσ. Μίλτο μου, καλημέρα.
1: Καλησπέρα Λάμπρο, καλησπέρα και σε όλους τους ακρατές μας.
0: Η πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, εκδήλωση πολιτικό τραπέζι της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη αύριο στην Καλαμαριά.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ουσιαστικά παίρνουμε τη σκητάλη από το Unmute Now, τις εκδηλώσεις που ξεκίνησαν με τους νέους ανθρώπους από Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και περνάμε στη συνέχεια αυτής της καμπάνιας, τώρα με τίτλο «Τώρα μιλάμε» σε όλη την Ελλάδα. Το νόημα όμως είναι κοινό. Ουσιαστικά δεν είμαστε εμείς οι ομιλητές, μιλάει η κοινωνία και εμείς την ακούμε. Και θα έρθουμε βήμα το βήμα με όλη αυτή, με όλες αυτές τις διαδοχικές επαφές που θα έχουμε, να καταθέσουμε ένα ολοκληρωμένο κοστολογημένο πρόγραμμα που θα καλύπτει τις ανάγκες της. Άρα το πιο σημαντικό όλων, εγώ θεωρώ ότι είναι το ακούμε την κοινωνία. Και δεν είναι μόνο η αυριανή, το αυριανό μάζεμα, η αυριανή εκδήλωση στην Καλαμαριά. Λίγες μέρες μετά, τη Δευτέρα 6 του μήνα, στον Εύωσμο θα γίνει ένα νέο Τώρα Μιλάμε, με κέντρο εκεί πέρα τη μικροεπιχειρηματικότητα και παρόντας θα είναι ο γραμματέας της ελληνικής αριστερής στην παράταξη, Μίλος Χατζηγιαννάκης.
0: Η θεματολογία η οποία περίπου αύριο η εκδήλωση στην Καλαμαριά θα κινηθεί, θα είναι, γιατί μπορώ να κρίνω από το πάνελ, παιδί μου, η κυρία Αγγελάκη είναι γνωστή εργατολόγος, ο κ. Ελευθεριάδης ασχολείται με το κομμάτι που έχει να κάνει με το τραπεζιτικό τομέα, ξέρει πολλά κομμάτια του τραπεζιτικού τομέα, ο κ. Τηγιανού, γνωστός άνθρωπος ακαδημαϊκής σκέψης στη χώρα, εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καλλιτεχνικές ανησυχίες, έχει μια επιχειρηματική και επαγγελματική δραστηριότητα, περίπου ποια θα είναι η βεντάγια συζήτησης?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο στόχος είναι να ταξιδέψουν παντού οι πέντε εμβληματικές μας προτάσεις. Προτάσεις που αφορούν φθηνότερο ρεύμα απέναντι στην ενεργειακή φτώχεια, προστασία της πρώτης κατοικίας και κοινωνική στέγη, δωρεάν συγκοινωνίες όπως είπαμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αξιοπρεπείς αμοιβές για εκπαιδευτικούς, για τους νοσηλευτές και ένα νέο σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Το μοτίβο είναι το εξής. Είναι οι επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις του ΙΝΑΤ, του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, η διαβούλευση με την κοινωνία σε δύο επίπεδα, με το Τώρα Μιλάμε και με την πλατφόρμα που σε πολύ λίγα 24 ώρα θα είναι έτοιμη προκειμένου να συμμετέχουν ισότιμα άνθρωποι από όλη την Ελλάδα σε αυτή τη ζήμωση, ώστε με την όσμωση να έρθει το τελικό αποτέλεσμα και εν τέλει να προκύψει το κοστολογημένο πρόγραμμά μας με άξονα τη ΔΕΘ, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Επομένως, αυτές οι πέντε εμβληματικές προτάσεις είναι στο κέντρο της συζήτησης αύριο και από εκεί και πέρα τοπικά ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Θεσσαλονίκη και φυσικά την Καλαμαριά που θα μας φιλοξενήσει.
0: Ερώτηση, Μίλτο. Σαν άνθρωπος ο οποίος κινήσει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, όπως και εγώ, η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα ήταν δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Άκουσα και ακούω, ξέρετε, παιδί μου, πάρα πολύ ατέρμονη για μένα κριτική. Δηλαδή, πού θα βρει τα λεφτά αυτά που λέει τώρα ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης για να υπάρχει δωρεάν μετακίνηση με τα αστικά λεωφορεία και τις δημόσιες συγκοινωνίες. Τι είναι αυτά που λένε. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι κάτι το οποίο πρώτα απ' όλα εγώ το θεωρώ στοιχειώδες με τη δική μου σοσιαλιστική λογική. Αυτό το πράγμα. Αλλά ας αφήσουμε τον Παπαδί στην άκρη. Είναι δηλαδή κάτι τόσο κοστοβόρο η δωρεάν μετακίνηση στην Ελλάδα?
1: Νομίζω ότι όλα αυτά έχουμε εξηγήσει. Η δωρεάν μετακίνηση αυτή τη στιγμή θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής της κοινωνίας. Οι άνθρωποι θα είναι πιο αποδοτικοί στις εργασίες τους. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και καθαρά για τα χρήματα, ας πούμε το εξής. Ζητούνται πλεονάσματα 2%, δίνουμε πλεονάσματα 5% και από αυτά προκύπτουν 7 δις. Αυτά τα 7 δις αφαιρούνται από φόρους των πλουσίων και δίνονται ως επιδόματα στους μισθωτούς και στους εργαζομένους. Άρα τι συζητάμε? Εμείς προτείνουμε ένα μέτρο το οποίο θα κοστίσει περίπου 250 εκατομμύρια και υπάρχουν 7 δις που ουσιαστικά δεν αξιοποιούνται ως μόνιμες λύσεις. Άρα εμείς θέτουμε τα διλήμματα τα οποία είναι ταυτωτικά. Διαφθορά η εντυμότητα, στασιμότητα η πρόοδος και ξεκάθαρα, επειδή για μας η πολιτική είναι μια ανιδετερής ευθύνη για το συλλογικό συμφέρον, αυτά θα συμβούν με ανακατεύθυνση πόρων, με αλλαγή φορολογικού μείγματος χωρίς επιβάρηση μεσαίας και χαμηλότερης τάξης, ξεκάθαρα αυτό, μπορούμε να το κάνουμε σήμερα, με παραγωγικό μετασχηματισμό, με ορθολογική διαχείριση των κονδυλίων που υπάρχουν. Τα χρήματα υπάρχουν σήμερα. Επομένως, πρέπει να πάμε να κάνουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, θα έλεγα. Το κλειδί είναι αυτό.

0: Κυριάκος Μητσοτάκης, που αυτή τη στιγμή έχει, που λέμε, το μαχαίρι και το καρπούζι. Όποια στιγμή το κρίνει, είμαστε έτοιμοι. Θα είναι όλα έτοιμα, πιστεύω, μέχρι τη ΔΕΘ. Από εκεί και πέρα έχουμε τα δικά μας συνθήματα που προτάσουμε, ηθική επανάσταση, νέος παρασυντηρητισμός, νέα μεταπολίτευση. Νομίζω ότι όλα αυτά συνοψίζουν μια νέα Ελλάδα, την οποία έχουμε ανάγκη. Γιατί βλέποντας τις τελευταίες ημέρες και ακούγοντας όλους τους απολογισμούς που έχουν γίνει, θεωρώ ότι πρέπει να πω και σήμερα εδώ στο βήμα που μου δίνεται, και είναι πολύ σημαντικό, ότι εμείς δεν κοιτάμε να γυρίσουμε στο 2015, κοιτάμε την Ελλάδα του σήμερα και μέχρι το 2030. Ωστόσο, στον απολογισμό που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για 7 χρόνια, τι βλέπουμε? Ρυθμούς ανάπτυξης ίδιους με το 2018, που ήμασταν ακόμα στα μνημόνια. Η φτώχεια να αυξάνεται από το 18% στο 19,5%. Οι άνθρωποι πάνω από 50% να λένε ότι ζούσαν καλύτερα το 2019. Η προστασία πρώτης κατοικίας να έχει ακυρωθεί με τον νόμο του 2020 και να βλέπουμε 27.500 πληστηριασμούς το 2025, 300.000 από το 2020 και μόλις 5.000 είχαν γίνει στις συνθήκες ασφυξίας μνημονίων το 2015-2019. Η οικονομία, λοιπόν, αυτό που έχω να πω και έχουμε να πούμε ως Ελλάδα, είναι ότι δεν κρίνεται με PowerPoint. Το δημόσιο χρέος επίσης αυξήθηκε. 339 εκατομμύρια ήταν, 363 είναι. Ακούμε για ανάπτυξη, ακούμε για επενδύσεις, ακούμε για αναβάθμιση. Εμείς όμως θα έχουμε ξεκάθαρες λύσεις για την κοινωνία, για τους πολλούς, για τους μισθούς, για την ακρίβεια, για τη στέγη, για τη φτώχεια.
1: Θέλω να σε ρωτήσω και ένα από τα δύο τελευταίες ερωτήσεις, Μίλτο. Η μία εξ αυτών, η πρώτη τελευταία, έχει να κάνει με το εξής. Υπάρχει πάρα πολλή συζήτηση, ειδικά τελευταίο διάστημα, στην ευρύτερη προοδευτική παράδοση, στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, γενικότερα τους ίδιους ιδεολογικά ή συγγενείς ιδεολογικά, να ας πούμε έτσι, χώρους, περί το τι έγινε λάθος εκ μέρους τους, ειδικά εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τρία χρόνια εν πολιτική απουσία του Αλέξη Τσίπρα, και δεν μπόρεσε το ΠΑΣΟΚ για χίλια πράγματα και αιτιάς που μπορεί να συζητάμε για 15 εκπομπές, δεν μπόρεσε να καταστεί η αναλλακτική της επόμενης μέρας, παρότι γίνανε πολλές καραμπόλες και έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, και έφτασε ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς με ένα, ούτε καν 1,5 μήνα παρουσίας, να φτάνει σε ποσοστά 18% περίπου, σε κάποιες δημοσκοπήσεις με αναγωγές και αυτά γύρω στο 20%, και να αποτελεί τον πόλο και, αν θέλεις, και το διακύβημα της δεύτερης κάλπης, αν τεθεί το μεγάλο δίλημα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η αναδιάταξη των συσχετισμών αυτή τη στιγμή μας επιβεβαιώνει. Επιβεβαιώνει την προσπάθειά μας που κάνουμε και όλη αυτή την επαφή με την κοινωνία που λέμε από την πρώτη μέρα. Νομίζω ότι αυτό έλειψε πάρα πολύ. Πάμε να φέρουμε όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά την αλλαγή πολιτικής. Πρέπει να έρθουμε ξανά δίπλα στους ανθρώπους. Αν αυτό δεν το γνωρίζει, δεν το καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να πετύχουμε. Αναδεικνύονται τα προβλήματα μέσα από την κοινωνία, έχουμε τις δικές μας λύσεις και αυτό σημαίνει ότι έχεις μια κυβερνώσα, δυνάμει παράταξη, η οποία θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Δεν ζητάμε λευκή επιταγή φυσικά. Θέλουμε μαζί με τον κόσμο να χτίσουμε το επόμενο κεφάλαιο. Και το σύνθημα το οποίο υπόθηκε και τις προηγούμενες μέρες, η Ελλάδα της δικαιοσύνης έρχεται, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Θέλω να πιαστώ αυτό το οποίο είπε. Συζητάει σήμερα η κυβέρνηση, συζητάει η Βουλή. Γίνεται συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο επίκεντρο της συζήτησης, σύμφωνα με τη θεματολογία, η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Πολύ γενική συζήτηση, Μίλτο, ότι υπάρχει θεσμική κρίση στη χώρα, τεράστια. Για σένα, πού κρίνεται, θεωρείς, το ζήτημα δικαιοσύνης και θεσμικής κρίσης το οποίο υφίσταται? Ποιο είναι για σένα το πιο τραδαχτό παράδειγμα?
0: Εντάξει, έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση σκανδάλων. Σχεδόν μέρα παραμέρα έχουμε ένα νέο σκάνδαλο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι βουλευτές ή υπουργοί και βρίσκονται σε διαδικασία να πάνε σε δίκη. Επομένως, υπάρχουν καθημερινά πάρα πολλά προβλήματα. Για μένα προσωπικά το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι η κορυφή όλου αυτού, καθώς πρέπει φυσικά να υπάρχει το απόρριτο στις επικοινωνίες και η ασφάλεια για να έχουμε το προσωπικό μας χώρο, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, ξέρετε τι βλέπουμε, που δεν φαινόταν, ας πούμε, το 23 αλλά και τα επόμενα χρόνια, ότι και οι άνθρωποι αρχίζουν και λένε σε μεγάλα ποσοστά που ξεπερνούν το 60% ότι θα ψηφίσουν με άξονα το δίλημα διαφορά ή εντυμότητα. Και αυτό δείχνει ότι το μήνυμά μας, με τη συνεχή προσπάθεια που κάνουμε, περνάει στην κοινωνία.
1: Σαφές. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία μας είπε σήμερα.
0: Γι' αυτό άλλωστε μιλάμε και με την έννοια της συμπαράταξης, ναι, που ξεπερνάει την έννοια ενός κόμματος. Και αυτό είναι το σημαντικό. Να νιώσουμε ότι όλοι μαζί μετέχουμε σε όλο αυτό. Είμαστε κομμάτια που μέρα με τη μέρα μεγαλώνουμε, έρχονται και άλλοι άνθρωποι και χτίζουμε το καινούριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό να το νιώθει η κοινωνία που έρχεται και γίνεται μέλος αυτής της προσπάθειας, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα φύγει.
1: Καταγράφεται αυτό το οποίο λες και νομίζω ότι θα αποτελεί και μία από τις ψηξίδες για την αυριανή εκδήλωση, συζήτηση στελεχών και πολιτών στην Καλαμαριά. Αύριο 2 Ιουλίου.

0: Ιουλίου 2026, ώρα 7, στο Θεατράκι Νεμέζου στην Καλαμαριά, εκδήλωση της Ελλάς, με τίτλο «Τώρα μιλάμε», ομιλητές ή από τους ανθρώπους που θα καθίσουν στο πολιτικό τραπέζι, η κυρία Νεκταρία Αγγελάκη, εργατολόγος, ο κύριος Αντώνης Ελευθεριάδης, ο καθηγητής ο κύριος Αριστηγένου και εσύ Μίλτος Τόσκας. Μίλτο, μου ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου σήμερα στο Flash.
1: Ευχαριστώ και εγώ, πάντα με τιμάνι το κάλεσμά σας. Καλό μεσημέρι σε εσένα και σε όλους τους ακροατές μας.
0: Καλή συνέχεια. Με υγεία. Γεια σου.

Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ τον Μελτόσκα για την παρουσία του σήμερα στο Flash 99,4 για το κομμάτι που έχει να κάνει με την εκδήλωση για την αυριανή συζήτηση η οποία θα γίνει στην Καλαμαριά, στο Θέατρο Ρεμέζο, στο Καφέ Ρεμέζο, σε σχέση με το πρώτο τραπέζι της Ελλάς πλέον για το κομμάτι που έχει να κάνει με την συμμετοχή στον πολιτικό διάλογο, τη συμμετοχή πολιτών στην κουβέντα αυτή. Εκ των εισηγητών, όπως είπαμε, η εργατολόγος και αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, η κυρία Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη, ο κύριος Αντώνης Ελευθεριάδης, γνωστό τραπεζιτικό τέλεχος, και ο καθηγητής κύριος Άρης Τηγιανού, και φυσικά ο Μίλης Οτός, ο οποίος μας μίλησε προηγουμένως για την εκδήλωση, για το κομμάτι που έχει να κάνει με την ίδια την εκδήλωση. Μπαίνουμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με την κορύφωση των πολιτικών τραπεζιών. Υπάρχει ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει, αν θέλετε, και με την ίδια την διαδικασία εξέλιξη των πραγμάτων για το ΠΑΣΟΚ. Το συζητάνε, το βλέπουνε. Βέβαια η πραγματικότητα είναι μία. Η πραγματικότητα είναι ότι τρέχουν τα ζητήματα καθημερινότητας και ευτυχώς ή δυστυχώς υπάρχει μία συζήτηση που εξελίσσεται πάλι για τα δημοσκοπικά νούμερα. Μία κατάσταση η οποία παίρνει τα όρια βεντέτας για τα νούμερα. Δηλαδή τα νούμερα μας δείχνουν έτσι, τα νούμερα μας δείχνουν αλλιώς. Βέβαια βγαίνουν δειλά κάποια στελέχη και μιλάνε πλέον και αναφέρονται για το ΠΑΣΟΚ και αναφέρονται για το κομμάτι που έχει να κάνει με την ίδια την διαδικασία των επιχειρημάτων. Για την ίδια τη διαδικασία, δηλαδή, ότι για κάποιο λόγο κόλλησε βελόνα, ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ότι ενδεχομένως δεν έφτασε, δεν κοινωνήθηκε το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ μέσω του προγράμματος όπως θα έπρεπε να κοινωνηθεί. Το ζήτημα των συνεργασιών, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τρέχουν. Θα τα δούμε.

Στον ΣΥΡΙΖΑ μένεται η μάχη. Χθες είχαμε την παρέμβαση μετά τη σχετική επιστολή, τη συλλογή υπογραφών. Το κομμάτι που έχει να κάνει με την συνεδρίαση μέχρι τις 11 Ιουλίου της Κεντρικής Επιτροπής, του ΣΥΡΙΖΑ εκ νέου. Είχαμε τη συζήτηση, συγγνώμη, την παρέμβαση που έχει να κάνει με το κομμάτι της ίδιας της αντίληψης, συγγνώμη, όχι αντίληψης, το κομμάτι που έχει να κάνει με την ίδια την θέση που πήρε ο κύριος Παύλος Πολάκης, που έθεσε ανοιχτά θέματα.

θα επιτρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να μείνει στη Βουλή. Τουλάχιστον αυτό. Παρότι η νυν δημοσκοπική εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Δηλαδή, τώρα είδα και μια δημοσκόπηση χθες το βράδυ σε κάποια τηλεοπτικά πάνελ. 1,5%, ούτε καν 2 δηλαδή. Αυτό είναι ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει. Και βέβαια αυτές οι αλλαγές δεν πρέπει να αλλαγές. Αυτές οι διαδικασίες ο κομματικές δεν λες ότι θα δρομολογηθούν για αύριο ή για μεθαύριο. Πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα. Και τώρα ένας ήδη καταπονημένος κόσμος, εσωκομματικός, όπως είναι τα μέλη και ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, να μπουν σε μια διαδικασία τόσο κοντά να ξαναψηφίσουν, δεν ξέρω πόση συμμετοχή θα καταγραφεί. Ειδικά δηλαδή όταν έχει προκύψει μια τόση μεγάλη αναδιάταξη στο σκηνικό της προοδικής παράταξης. Η δημιουργία της Ελλάς, η πτώση δημοσκοπική τόσο μεγάλη του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μια κινητοποίηση. Δεν ξέρω. Και από εκεί και μετά πόσο εύκολο θα είναι να μπορεί να σχηματιστεί ένα αποτέλεσμα τόσο εσωκομματικό, τόσο δημιουργικό, τόσο άμεσο, για να μπορέσει να φτιαχτεί όλο αυτό το οποίο λέμε, που έχει να κάνει με την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, με τη νέα ηγεσία. Πόσο χρόνο θα έχει ενδεχομένως η νέα ηγεσία στα χέρια της? Γιατί ξέρετε, ορθώς έπρεπε ο κύριος Παπάς να διατηρήσει κάποια τεκτενόμενα και κάποια κεκτημένα επικοινωνιακά. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στην ερχόμενη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι το είπε και στο πλαίσιο ότι θα είναι παρόν, δεδομένου θα έχει λύσει κάποια θέματα ηγεσία δικά του. Και ξέρετε, φάνηκε και, αν μπορώ να το πω έτσι, η ατσαλοσύνη. Όχι η ατσαλοσύνη με την έννοια από ατσάλι. Το άτσαλον του πράγματος. Δηλαδή, έγινε μια τόσο μεγάλη συζήτηση για ένα μήνα περίπου, μισό, λιγότερο από ένα μήνα, ίσως και μισό μήνα, σε σχέση με υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ προς την Ελλάς, σε σχέση με το κομμάτι που έχει να κάνει με την προσχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, τη συνεργασία, την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, την υποστήριξη, την περιβόητη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, την πρώτη, που περιέφεραν πολλά στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι ήθελαν μέχρι χθες ή κάποιοι θέλουν μέχρι σήμερα ακόμα να πάνε στην Ελλάς. Πλέον αυτό, μετά την δήλωση εκείνης της Πέμπτης στον Αλφα του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν πιο άμεση, κατηγορηματική και εμφαντική, το παραιτηθείτε και ελάτε, άλλαξε πολύ τα δεδομένα. Πολλά στελέχη πλέον βλέπουν ότι δεν είναι καιρός για παραιτήσεις, βουλευτές μάλιστα. Και ξέρετε, εγώ απορώ πραγματικά, γιατί και το θέτω σαν ερώτημα. Όλοι αυτοί δηλαδή οι βουλευτές, οι οποίοι τον ένα χρόνο που μεσολάβησε τρέχανε στα τραπέζια της Ιθάκης, τρέχανε πρώτη μούρη στο καβούρι, εκεί μπροστά να φανούμε, φωτογραφίες, και από την άλλη στο ΣΥΡΙΖΑ στα όργανα να είναι παρόντες, η περιβόητη απόφαση, η πρώτη, της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Συμβουλίου, που την περιέφεραν να δούμε πρώτα τι θα φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας. Τους άρεσε να φωτογραφίζονται κιόλας, να φωτογραφίζονται πολιτικά κοντά στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Το εμφαντικό και κατηγορηματικό του πράγματος, ότι παιδιά, αφήστε τις βουλευτικές έδρες και ελάτε, αν σας ενδιαφέρει. Βέβαια, δεν αφήνεις εύκολα μια βουλευτική έδρα. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ είναι αυτά. Έχω υπόψη μου πόσες χιλιάδες ευρώ είναι, αλλά δεν τα αφήνεις εύκολα αυτά. Οπότε κάποιοι είτε αυτή τη στιγμή δεν παίρνουν θέση, κακώς κατ' εμέ, γιατί δεν γίνεται να προσπαθείς όλο αυτό το διάστημα, ένα χρόνο, να μου τρέχεις στις Ιθάκες, να μου φωτογραφίζεσαι, να σε καλούνε οι τηλεοπτικές εκπομπές και τα πάνελ, να σου αρέσει να σε ρωτάνε για το αν θα πας με τον Τσίπρα ή όχι. Και τώρα ξαφνικά πολλοί εξ αυτών τον τελευταίο μήνα να έχουν εξαφανιστεί. Και δεν είναι θέμα ότι τα κανάλια πλέον, οι τηλεοπτικές εκπομπές, έχουν επιλέξει να καλούν πρόσφατα.

από την Ελλάς, στελέχη δηλαδή. Είτε στελέχη μέλη του εκπροσώπους του ΙΝΑΤ, του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, είτε στελέχη της Ελλάς εκ μέρους των αναπληρωτών, ενδεχομένως. Είναι το ζήτημα ότι βλέπω, ρε παιδί μου, και μια έλλειψη θέσης για το τι γίνεται από εδώ και πέρα από πολλούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πολιτικά φωτογραφίζονταν κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, αν ψάχνουν να δούνε τι θα γίνει, υπό το πρίσμα ότι δεν μας θέλει, οπότε παιδιά, πρέπει μήπως να το παλέψουμε εδώ πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει, μήπως να δούμε κάποιοι εξ αυτών, να δούμε τι θα γίνει με τη Χαρλάου Τρικούπη, μπας και πάμε κατά εκεί. Ή κάποιοι να πούνε, ρε παιδί μου, ότι ρε παιδί μου, πότε θα γίνουν εκλογές τώρα, μήπως με θέλει εμένα, αλλά θα πρέπει να γίνουν εκλογές και μετά να πάω. Να παραιτηθώ τώρα, δύσκολο. Πώς τη βγάζουμε μέχρι τον Νοέμβριο ή μέχρι τον χρόνο τον Μάιο? Είναι θέματα. Εγώ προσωπικά έχω πιστεί ότι πέρα από συγκεκριμένες επιλογές που έγιναν από τον νεόκοπο ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλει κάποιες επαφές ο πρωθυπουργός. Είναι δικό του το εγχείρημα τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτός βγήκε μπροστά, εντάξει, δικαίωμά του, δεν το συζητάμε. Όσοι θέλουν, εντάξει, υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να συνεχίσουν να παλεύουν εκεί, υπάρχει και το ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά εμένα σας λέω δημοσιογραφικά, αυτό το οποίο έτσι μου κάνει εντύπωση περισσότερο, τι γίνεται με το κομμάτι που έχει να κάνει με την θέση που πρέπει να έχουν. Δηλαδή, ξαφνικά τώρα μετά τη δήλωση ή ένα μήνα, όσο έχει προκύψει αυτή η δήλωση περί παρέτησης και προσχώρησης ως μονάδες στην Ελλάς, δεν υπάρχει ζήτημα. Δεν υπάρχει ζήτημα. Να ερωτηθούν, να απαντήσουν, τίποτα. Δεν το νομίζω. Το ότι αυτός ο κύκλος έκλεινε, ξέρετε, ήταν και το λογικό και το αναμενόμενο. Το ζήτημα για μένα είναι ότι θα πρέπει να κλείσει το κύκλος με κάποια απάντηση. Και όχι βουβά. Και όχι σιωπηρά. Και αυτό προς εντιμότητα πρώτον, αν θέλετε, του ίδιου του εκλογικού πολιτικού ακροτηρίου της χώρας, και μετά προς τους ψηφοφόρους της, και του ΣΥΡΙΖΑ και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Θα πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Ακόμα και απαντήσεις, οι οποίες ενδέχεται να είναι και βυσθήσεις. Αλλά να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Νομίζω. Δηλαδή τώρα αποφασίσαν κάποιοι βουλευτές να επιδείξουν το δικό τους κοινοβουλευτικό έργο ως βουλευτές ενδεχομένως του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Επειδή υπάρχει συμφωνία, όπως αποδείχθηκε, δεν ξέρω.

Και ξανά προς εδώ ξατραβάνε και εμείς τραβάμε για το τέλος και της σημερινής εκπομπής. 12 και 59 η ώρα, σαν λεπτό μία ακριβώς. Αυτά ήταν και σήμερα. Τα λέμε και αύριο, 5η 2 Ιουλίου 2026. Θα τα πούμε. Θα τρέξει επικαιρότητα. Είχαμε και σήμερα και τη συζήτησή μας. Έχουμε αύριο το πολιτικό τραπέζι, το οποίο θα γίνει το απόγευμα στην Καλαμαριά, στην εκ μέρους της ΕΛΑΣ. Εκδήλωση τώρα μιλάμε. Ομιλητές σε 7 η ώρα στο Θεατέρα Κυριαμέζου στην Καλαμαριά. Ομιλητές η εργατολόγος και αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας της Ελλάδας, κυρία Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη, ο κύριος Αντώνης Ελευθεριάδης, ο κύριος Αριστηγενού και ο Μίλτος Τόσκας. Αυτά. Εσείς μπαίνετε στην onevoice.gr και στο facebook.gr με το ανανεωμένο μας layout. Διαβάζετε όλες τις εξελίξεις σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα, διεθνή επικαιρότητα, το δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ το οποίο έχουμε και τις τοπικές ειδήσεις. Και φυσικά παίρνετε την One Voice σε όλα τα περίοδο της χώρας καθημερινά, μόλις με 1,5 ευρώ και μας διαβάζετε, μας στηρίζετε γιατί πουλάμε ενημέρωση μέσα από το φύλλο της One Voice. Καθημερινά αγωνιζόμαστε για σας, για το καλύτερο της ενημέρωσης. Αυτά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις πολεοδομικές. 2 μήνες μετά τη σοβαρή δοκιμασία που πέρασε με την υγεία του, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να ευχαριστήσει το προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο συνέπαλε στην νοσηλεία και την αποκατάστασή του. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί το βράδυ της Παρασκευής σε τμήμα της Περιφερειακή Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνση προς Καβάλας και Κατερίνης θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Κατσιμίδη, ενώ τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνση προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων. Η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται διαμέσου του κέντρου της πόλης. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός στη χώρα μας θα είναι γενικά αίθριος, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας, όπου ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, μόλις ξεκίνησε η εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και έγκριση συχνότητα του Flash 99,4. Οι εκπομπές του Flash μεταδίδονται και από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε σήμερα με σταμάτη κόκοτα, πάλι θα τα θυμηθήκατε αυτά τα όμορφα τραγούδια. Η στίχη είναι της Ευγενίας Παπαγιανοπούλου, Να το κρατήσουμε αυτό. Έγραφε καθαρά λαϊκά τραγούδια. Εδώ είναι λίγο ελαφρολαϊκά, όπως τα λέγανε τότε. Μουσική είναι το Απόστολου Καρδάρα και φυσικά το Σταμάτης Κοκούτας στην ερμηνεία. Όνειρο απατηλό! Και πόσα τέτοια όνειρα δεν υπάρχουν, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, και την επόμενη στροφή αυτού του νοσταλγικού, αλλά και ταυτόχρονα έχει λίγο και νοσταλγία και πίκρα και ρομαντισμό.

0: σαν
1: πλοίο. Τώρα λίμνες, και οι λίμνες τώρα με τη λειψιδρία, παιδιά, αδειάζουν στην Ελλάδα και στην Νότια Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη, στη Κεντρική, στη Βόρεια, στη Δυτική, με τους καύσωνες. Λίτρο ήταν οι λίμνες, αλλά πνίγει και πολλοί κόσμος. Γιατί βουτούσα παντού, σε νερά που δεν ήταν χαρτογραφημένα, σε λίμνες. Και πάρα πολλοί κόσμος φαίνεται ότι είτε δεν ήξερε καλό κολύμπι και χάθηκαν πολλές ζωές έτσι. Πάμε όμως τώρα, πάμε τώρα στην σκληρή επικαιρότητα και πάλι θα ξεκινήσουμε με το τραγικό. Τους τραγικούς σεισμούς, πάνω από 1000 μετασεισμούς στη Βενεζουέλα, πάνε στην ενεργεία από όλο τον κόσμο. Σώζονται ζωές ακόμη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι. Και πολλοί κόσμος βέβαια είναι σε απόγνωση. Πολλοί καταγγέλουν την έλλειψη κάθε οργάνωσης από το κράτος και από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση απαντά ότι χιλιάδες αστυνομικοί διασώστες αλλά και στρατός είναι κοντά στον κόσμο. Εντάξει, εμείς από μακριά δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι η Βενεζουέλα ήταν ένα κράτος κατεστραμμένο. Κατεστραμμένο από τις ηγεσίες του, από τον Μαδούρο, ξεκίνησε και από τον προηγούμενο. Όταν δεν θέλεις να αποδεχθείς τη δημοκρατική διαδικασία και θέλεις πάντα να κερδίζεις, γίνεσαι καθεστώς. Και ένα καθεστώς, φίλες και φίλοι, εδώ εμείς έχουμε κοινοβουλευτικό καθεστώς σε εμάς και βλέπετε τι γίνεται. Με νύχια και με δόντια γατζώνονται στην εξουσία. Σκεφτείτε εκεί όμως, έχουν και τα όπλα και έχουν και τις αστυνομίες και τις ασφάλειες και την τρομοκρατία. Διαλύονται αυτά τα κράτη, διαλύονται οικονομικά, τροφοδοτούν τον εθνικισμό, τον δίθεν πατριωτισμό, ότι όλοι τους επιτίθενται, όχι ότι δεν τους επιτίθενται, οι Αμερικάνοι και στη Λατινική Αμερική έχουν κάνει του κόσμου τις αθλειότητες εδώ και δεκαετίες, έτσι, με ανοιχτές και κλειστές χούντες, με εκβιασμούς. Εδώ αυτόν τον τύπο, να πούμε, τον Ιταλό μετανάστη που μιλάει, πώς το λένε, που θα έκανε σίγουρα τις εκλογές, του δώσαν 25 δισεκατομμύρια έκτακτη ενίσχυση, δάνειο δηλαδή, έτσι, το πούλησε αυτός εκεί στους καθυστερημένους και κέρδισε τις εκλογές. Κάπως έτσι πιστεύουν εδώ ότι όταν θα αποφασίσουν αυτοί να κάνουν εκεί εκλογές, κάπως έτσι οργανώνει την αντιπολίτευση. Α, δεν ξέρεις, μπορεί να εκεί τη σημερινή. Ήταν έτοιμη να προσαρμοστεί και να προδώσει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, αρκεί να υπάρχει από κάτω έδαφος εναλλακτικής υποστήριξης. Γι' αυτό και είναι και με τον Μαδούρο η τύπη, σε Ροντρίγκες και με τον Τραμπ. Πώς τα καταφέρνει αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα. Ο Μητσοτάκης εχθές δέχτηκε την κυρία Δημητρίου. Είναι η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, του κόμματος, του Ιστορικού Συντηρητικού Κόμματος στην Κύπρο και πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος εξελέγει με άλλη πλειοψηφία βέβαια αυτή τη φορά, γιατί μερικά από τα κόμματα που την ψήφισαν στην προηγούμενη Βουλή δεν μπήκαν στη Βουλή, ενώ μπήκαν καινούργια. Μεγάλη αύξηση είχε το ακροδεξιό κόμμα, το ΕΛΑΜ, 4%, 1,9% το ΑΚΕΛ, το αριστερό κόμμα, 0,6% έπεσε το κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, το οποίο, να σημειώσω φίλες και φίλοι, ότι ήταν το κόμμα του Αναστασιάδη, έτσι, Κλειρίδη κλπ. Ο δικός υποψήφιος, ο επικεφαλής του κόμματος τότε, έχασε, ιτήθηκε από ένα μέλος του κόμματος που κατέβηκε ως ανεξάρτητος, τον σημερινό πρόεδρο, τον κύριο Χρυστοδουλίδη, ο οποίος στηρίχθηκε όμως από τον Αναστασιάδη. Έμεσα βέβαια, αλλά στηρίχθηκε αποφασιστικά. Και μαζεύει τώρα τα κομμάτια. Και τη συνεχάρει ο Μητσοτάκης, διότι λέει διέψευσε τις δημοσκοπήσεις. Τι χαρά και αυτός να διαψευστούν. Όλοι εδώ στην Ελλάδα περιμένουν να διαψευστούν οι δημοσκοπήσεις, εκτός από τον Τσίπρα που προς το παρόν του αρέσουν οι δημοσκοπήσεις. Όλοι οι άλλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και όλοι, και ο Κασελάκης και οι πάντες, είναι οπαδοί της διάψευσης των δημοσκοπήσεων. Παιδιά, θέλουμε τρεις χώρες για να ικανοποιηθούν. Δηλαδή 30 εκατομμύρια ψηφοφόρους θέλουμε για να ικανοποιηθούν αυτά που θέλετε όλοι σας. Μόνο πρέπει να πω ότι το ΔΣΥ είναι το κομμάτι των μεγάλων σκανδάλων, έτσι. Πρόσφατα η Επιτροπή που όρισε το Κοινοβούλιο με ανεξάρτητους και νομίζω με έναν Αυστραλό επικεφαλής ερευνητή έβγαλε χοντρά πράγματα για τον πρώην πρόεδρο Αναστασιάδη, υπουργούς και υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Για κακουργήματα, 5-7 κακουργήματα με βίζες, με ξέπλυμα, με προμήθειες, με έργα, φρίτης. Αυτά ο Μητσοτάκης δεν τα διάβασε, δεν τα ήξερε. Ε? Τι να πει κι αυτός, το ίδιο δράμα έχει κι αυτός. Εδώ, μετά επάνω τα σκάνδαλα. Και αν χάσει κι αυτός την κυβέρνηση, τι θα ακολουθήσει μετά. Ξέρει πολύ καλά. Στην Αμερική ο Τραμπ τους είπε, τρέξτε να μην χάσουμε τις εκλογές του Νοέμβρη, τις ενδιάμεσες. Γιατί άμα κερδίσουν οι κομμουνιστές, οι δημοκρατικοί εννοεί, θα μας βάλουν φυλακή όλους και πρώτο εμένα και τι θα κάνει μετά ο πλανήτης, ο κόσμος, αν εγώ μπω στη φυλακή. Αφού έβγαλε από τη φυλακή όλους αυτούς που μπήκαν για το πραξικόπημα που πήγε να κάνει, 1100 άτομα, τους χάρισε τις ποινές, τα πάντα, και προσπαθεί να βάλει όποιον άλλον να είναι στη φυλακή. Δεν του βγαίνουν όμως τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Έτσι λοιπόν, ωραίο το αδερφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στην Κύπρο. Μοιάζουν αρκετά, θα έλεγα. Δεν ξέρω ποιο προηγείται. Στο ενάρετο έργο. Η ζωή θα τα δείξει, όπως λένε και οι κομμουνιστές. Και τώρα διαβάζω σήμερα, ο Μητσοτάκης έδωσε εντολή και φτιάξε μια πλατφόρμα. Πλατφόρμα ενημέρωσης των βουλευτών. Σε real time θα ενημερώνονται βουλευτές από αυτή την πλατφόρμα, θα τους βγαίνουν στα smartphone ενημερώσεις για το τι, ποια είναι η γραμμή σήμερα για κάθε θέμα βασικό. Θα μπορούν να κάνουν και ερωτήσεις και να λένε για το καλώδιο τι λέμε σήμερα. Τρακ, τακ, τακ, τακ, τεχνητή νοημοσύνη στην πλατφόρμα, τακ θα τους δίνει την απάντηση. Τι πρέπει να λένε σήμερα. Αύριο μπορεί να λέει κάτι άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, πώς οργανώνεται το ψέμα. Πώς οργανώνεται η προπαγάνδα. Τι θέλετε, έτσι θα πήγαινε στις εκλογές. Αυτά βγαίνουν και έρχονται και σε εμάς με τα bots και την τεχνητή νοημοσύνη. Πολλές πλατφόρμες, ειδικά το Elon Musk, τα σπρώχνουν και όχι μόνο. Όλες. Φίλες και φίλοι, ο δυνάστης, ο παγκόσμιος και ο οικονομικός και ο δημοκρατικός είναι ψηφιακές αμερικάνικες πλατφόρμες. Δεν σας είπα για το TikTok. Το πήραν οι Αμερικάνοι. Και τώρα, άμα γράψεις κάτι που φαίνεται ότι θίγει την Αμερική, θίγει τον Τραμπ, τάξ το κόβουν. Και λέει, γράψε αιτιολόγηση, αυτό παραβιάζει τους κανόνες της κοινότητας. Μου το έκαναν τρεις φορές. Που ποτέ, καμιά πλατφόρμα δεν μου το έκανε. Το TikTok, μόλις το πήραν οι Αμερικάνοι, ελέγξαν τον αλγόριθμο και αμέσως τάξ σε πετάει απ' έξω. Κάνεις το αίτημα, κάνεις λες το επιχείρημά σου, βεβαίως το επαναφέρουν μετά, αλλά σου πάνε τα νεύρα. Καταλάβετε τι σημαίνει. Εγώ τρόμαξα να τρίχεσαι όταν το είδα. Διότι είδα μπροστά μου αυτό που αναλύαμε και αναλύω και εγώ και γράφω για το πού ζούμε. Σε τι καθεστώς ζούμε παγκόσμιο, από πού ελεγχόμαστε και πώς θα ελεγχόμαστε ακόμη περισσότερο από εδώ και μπρος. Τώρα, έχουμε μια εξέλιξη. Όχι ότι άλλαξε κάτι. Απλώς ο εκπρόσωπος του υπερταμείου, τώρα λέγεται Εθνικό Ταμείο Ανάπτυξης, όπως το άλλαξε η κυβέρνηση, αλλάζει τα ονόματα συνεχώς για να φύγουν τα κακόφημα να ξεχαστούν. Την Ηλεκτρονική Μακεδονία λοιπόν και η Σοφία Χριστοφορίδου έδωσε μια συνέντευξη. Είπε βέβαια αυτά που ξέραμε. Δεν μας είχαν πει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. Λέει, σε 15 μέρες θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. Εδώ όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί δεν παρουσίασαν το σχέδιο με το οποίο θα γίνει ο διαγωνισμός. Καταλαβαίνετε με τι αδιαφάνεια λειτουργούν και κινούνται. Και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος είπε ότι δεν υπογράφει, άρα δεν μπορούν να προκηρύξουν διαγωνισμό, αν δεν υπογράψει τη μεταβίβαση των 16 στρεμμάτων, πώς θα προκηρύξουν διαγωνισμό. Εάν δεν δει σε μια προγραμματική συμφωνία τι ακριβώς θα προκηρύξουν. Και ειδικά αν δεν αλλάξει το ειδικό χωρικό, το αρχικό που προέβλεπε και τα ξενοδοχεία και τα επιχειρηματικά κέντρα και το μεγάλο θυσιακό κέντρο και μόνο 60 στρέμματα υποτυπώδους πράσινου και όχι 120 που είπε τώρα ο Πρωθυπουργός. Πότε θα προλάβουμε σε 15 μέρες να τα κάνουν όλα αυτά. Νιώθω ότι πάλι παπατζηλίκη στην υπόθεση υπάρχει, φίλες και φίλοι. Είναι βέβαιο ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει προκήρυξη μέχρι την έκθεση για να πει το είπαμε, το κάναμε. Το τι είπε και το τι θα γίνει όμως δεν ξέρουμε και δεν μας λέει. Αυτές είναι οι διατάξεις των νέων νόμων που έχει ψηφίσει που είναι απολύτως αδιαφανείς, φίλες και φίλοι. Έτσι, fast track για να τρέχουν, να μην παίρνεις καμπάρι και μετά σου λέει τώρα τι διαμαρτύρεσαι, το έργο ξεκίνησε, θα ποινικές ρίτες, θα πληρώνουμε του κόσμου τα λεφτά, άνοιξαν οι τρύπες.
0: και τέτοια. Και μέχρι του χρόνου, λέει, μέχρι το τέλος του χρόνου, δεν υπάρχουν στάσεις, θα έχουμε και ανάδοχο. Θα αρχίσουμε να τρυπάμε δηλαδή. Δεν πρόκειται να γίνουν όλα αυτά βέβαια. Το ξέρουμε. Απλώς συνεχίζει να υπάρχει η επιφυλακτικότητα στη Θεσσαλονίκη. Διότι και παλιά άλλα έλεγαν και άλλα έκαναν, το θυμάστε. Και αποκαλύφθηκε στη συνέχεια ότι είχαμε δίκιο. Όσοι λέγαμε ότι το real estate που προωθούν είναι καταστροφικό σε δημόσιο οικόπεδο που θα τους έδινε το κράτος, θα τους έδινε και τα λεφτά για να φτιάξουν τις καταστροφικές επιχειρήσεις τους. Και τη Θεσσαλονίκη που έχει ανάγκη και από έκθεση και από λίγο πράσινο στο κέντρο της πόλης για την πόλη της Ευρώπης με το λιγότερο μακράν του μέσου όρου που είναι 10 περίπου στρέμματα ανακάτοικο. Εδώ είμαστε στο 1,5-2% στο κέντρο της πόλης. Τραγωδία φίλες και φίλοι. Είπε σε άλλα σημεία τη συνέντευξη ότι λέει θέλει 2 χρόνια να τροποποιήσουμε το ειδικό χωρικό και θα το κάνουμε, λέει. Δηλαδή αυτό θα πουλήσουν στον Δήμαρχο για να τους μεταφέρει τα 10 εξτρέμματα για να μπορέσουν να κάνουν το διαγωνισμό. Και ποιος μας λέει ότι άμα έχουν αρχίσει και σκάβουν ότι μετά θα το κάνουν. Τώρα που έχουν και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τους νομιμοποιεί πλήρως. Μέχρι τώρα έχουν δώσει χένια για κάτι τέτοιο. Το λέει κιόλας. Ότι παλιά υπήρχε το ξενοδοχείο, υπήρχε το εμπορικό κέντρο, πιο μεγάλη έκθεση, λιγότερο πράσινο, γιατί λέει θα πηγαίναμε με στη θάλασσα και κάτι τι, ο ιδιώτης. Τίποτα δεν θα βάζει ο ιδιώτης. Αν έπαιρνε 200 εκατομμύρια τζάμπα από το κράτος και το οικόπεδο, ποιος ο ιδιώτης βάζει, έστω τα 50-60 που το αναλογούν. Τίποτα. Αυτός θα διαχειριζόταν τα χρήματα, θα πήγαινε τις δαπάνες όπου ήθελε και στο τέλος θα του έμενε το φιλέτο. Και η πόλη χωρίς πράσινο και χωρίς ουσιαστικά έκθεση και με δημόσια χρήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 13 χρόνια πέρασαν, απαξιώθηκε πλήρως η έκθεση. Γι' αυτό θα πληρώσει κανένας πολιτικά, λέω, γιατί ποινικά είναι καλυμμένοι όλοι. Πολιτικά. Και μας λέει ο Μητσοτάκης ότι απογειώνεται η Θεσσαλονίκη. Τώρα, σας είπα ότι από εδώ και πέρα Κασελάκης και Πολάκης θα είναι οι δύο πολιτικοί οι οποίοι θα χτυπούν πιο πολύ και από το Μητσοτάκη τον Τσίπρα. Πιο πολύ και από το Ανδρουλάκη τον Τσίπρα. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον Τσίπρα, ότι είναι Άγιος και θα το χτυπούν όλοι αυτοί. Αλλά ανέλαβαν υπεργολαβικά του ρόλο. Και γι' αυτό χθες τον Κασελάκη τον είδαμε και σε άλλο αθηναϊκό να εμφανίζεται κανάλι. Και βλέπουμε μία από τις δύο βουλευτίνες που του έμειναν, μία από τις δύο βουλευτίνες που του έμειναν και αυτοί αρχίζουν και τη βγάζουν τα κανάλια. Δύο βουλευτίνες του μείναν μονάχα, δεν ξέρω πόσο θα μείνουν και αυτές. Τουλάχιστον η μια φημολογείται ότι θα φύγει. Και θα μείνει μόνο με την κυρία Χριστίδου. Την οποία την πήρε ο Τσίπρας βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θυμάστε, ήταν εκεί που πρωταγωνίστησε σε αυτά τα... Σε αυτά τα real estate, ότι όχι real estate, που κάνουν διαγωνισμούς τραγουδιού τα κανάλια. Εκεί είχε διακριθεί, έγινε γνωστή και έτσι κατέβηκε στις εκλογές. Και ο Πολάκης πλέον ανακοίνωσε από χθες ότι βάζει θέμα ανατροπής του Φάμελου. Θέλουν να πάρουν το ΣΥΡΙΖΑ, να τον οργανώσουν, να κατέβουν σε εκλογές. Τι θα πετύχουν, να κόψουν και αυτοί κάνα 2 μονάδες από τον Τσίπρα. Θα τους βλέπουμε και όλους αυτούς τώρα, την τριάδα και όχι μόνο. Σήμερα είδαν ήδη σε ένα κανάλι έναν από τους βασικούς υποστηρικτές τους. Έτσι θα πάμε φίλες και φίλοι. Και από ό,τι φαίνεται ο Μητσοτάκης έριξε την πεπονόφρουδα διαρρέοντας ότι θα κάνει εκλογές μέχρι το καλοκαίρι, βιάστηκε η Καριστιανού και ο Τσίπρας να κάνουν κόμματα. Η Καριστιανού έχει τα προβλήματά της πιο μεγάλα και ο Τσίπρας όμως έχει, ειδικά με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που θέλουν να πάμε. Και έχει δεσμευτεί ο Τσίπρας ότι εγώ ενεργεία βουλευτή δεν παίρνω. Τι να κάνουν τώρα αυτοί. Αν οι εκλογές γίνουν μετά από 8-10 μήνες, δεν είναι εύκολο να παραιτηθούν την εποχή που ζούμε από 10 μηνιάτικα. Για πέστε μου. Και αν τα παραιτηθούν αυτοί, θα μπουν οι επόμενοι βουλευτές και μεθεπόμενοι που θα υποστηρίζουν τον Πολάκη. Η υπόπη Τσαπανίδη που είναι στην επικρατεία, αν παραιτηθεί, ο επόμενος είναι ο Κασελάκης. Θα μπει στη Βουλή και θα γίνει ξαφνικά κοινοβουλευτικός. Αυτά είναι τρελά πράγματα, δεν είναι σοβαρά βέβαια που συμβαίνουν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η ρευστότητα του πολιτικού συστήματος. Αυτή η ανεξάρτητη που είναι πάνω από 40 δεν είναι τυχαίο φαινόμενο. Δείχνει ακριβώς όλα αυτά που έχουμε αναλύσει και έχουμε περιγράψει, φίλες και φίλοι. Ότι έχουν αλλάξει και οι παραγωγικές και οι κοινωνικές συνθήκες. Δεν υπάρχουν οι μεγάλες κοινωνικές ομάδες, ειδικά για τα προοδευτικά κόμματα, ΔΕΚΟ, κράτος κλπ. Οι νέες τεχνολογίες, οι νέες εργασιακές σχέσεις έχουν τρελάνει τον κόσμο. Δεν μπορείς να τους μαζέψεις σε ένα κόμμα. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και έπρεπε τα προοδευτικά κόμματα να μιλάνε από καιρό για την απλή αναλογία και να την παλέψουν. Τι περιμένουν, θα πάρουν 40% και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και όλοι τους? Αποκλείεται. Ουσιαστικά τη δεξιά, που έχει πιο συμπαγείς εκλογικές δυνάμεις ακόμα και θα τις έχει. Γιατί έχει ειδικές δεξαμενές που δεν χάνονται. Αυτές. Συντηρητικοί, αντικομμουνιστές, δυσκόληπτοι και διάφορα συμφέροντα που κινούνται. Δεν μιλάω για τα μεγάλα. Τα μεγάλα παιδιά είναι με όλες τις κυβερνήσεις. Αυτές που βέβαια τους κάνουν τα μεγαλύτερα χατήρια, ακόμη περισσότερο όπως η σημερινή. Αλλά πέστε μου σε αυτά τα μεγαθύρια, ποια κυβέρνηση θα αντισταθεί? Αντιστάθηκε μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ? Αντιστάθηκε μήπως το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια? Όχι, τόσο ισχυρή. Και τα καρτέλ της τηλεφωνίας και της ενέργειας και των κατασκευών και της λιανικής και στην ιδιωτική υγεία είναι πανίσχυρα αυτά τα συστήματα. Φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω, φίλες και φίλοι, και στα επόμενα θέματα που είναι πολλά για σήμερα. Τώρα, Ανδρουλάκης ήταν στην Κάσο. Κάνει περιοδία στα Δεκάνησα και ζήτησε εκεί στη συνέντευξή του να ποντιστεί το καλώδιο Κύπρος Κρήτη. Τον αγνώρισε η κυβέρνηση, δεν τον απάντησε. Βέβαια και είπε ότι μόνο με αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ θα γίνουν όλα αυτά και θα προχωρήσουν. Και επικλώνει και αυτός το πρόγραμμά του και στην περιφέρεια αλλά ειδικά στην Αττική και περιμένουν και εδώ στη Θεσσαλονίκη κάτι αντίστοιχο, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε να στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά στις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Plus 99,4.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
5: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και τώρα έχουμε στην σύνδεσή μας τον αγαπητό φίλο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα τον Τζουκαλά. Αγαπητέ Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας, παρότι σε βλέπω σε όλες τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, παντού. Αγώνας είναι σκληρός, πολυμετωπικός. Και ο πρόεδρος σε περιοδία στα Δωδεκάνησα. Ποια είναι τα μηνύματα από τα Δωδεκάνησα και από την Κάσο, Κώστα?
1: Νομίζω ότι ήταν σαφές ότι για εμάς τα εθνικά θέματα και η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι κεντρικής σημασίας σε μια περίοδο που είναι και πολύ απαιτητική γεωπολιτικά. Γι' αυτό το λόγο και χθες μας παραξένεψε η στάση στελεχών άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπου μάλιστα κάνανε λόγο για μονομερείς ενέργειες της χώρας σε σχέση με την πόντιση του καλωδίου. Αυτή είναι μια απόφαση στα ευρωπαϊκά πλαίσια για την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ευρώπης και βέβαια της Ελλάδας και της Κύπρου. Για το ΠΑΣΟΚ και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, το ζήτημα μιας εξωτερικής πολιτικής η οποία θα διασφαλίζει δικαιώματα και θα έχει και απαντήσεις στην αυξημένη τουρκική προκλητικότητα είναι κεντρική σημασία. Να σου πω ένα παράδειγμα. Κατά τη γνώμη μας, δόθηκε πριν 10 μέρες από το Ευρωκοινοβούλιο μια εξαιρετική πάσα στον Πρωθυπουργό της χώρας με το ψήφισμα το οποίο υπήρξε κατά δίκης της λογικής της Τουρκίας να πάει να κάνει το εσωτερικό δίκαιο τη γαλάζια πατρίδα. Είδατε με πρωτοβουλία των σοσιαλιστών, υπήρξε μια απόφαση κατά δίκης. Την επόμενη μέρα και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα περιμέναμε ο Πρωθυπουργός να πάρει την πάσα αυτή και να θέσει το ζήτημα στους Ευρωπαίους ηγέτες σε ανώτατο επίπεδο για να καταγραφεί και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν το έκανε ο Πρωθυπουργός. Δεν το έκανε ενώ τον είχαμε ενημερώσει ότι θεωρούμε ότι αυτή είναι και η ορθή πρακτική στα πλαίσια μιας εθνικής στρατηγικής.
0: Θεωρείτε ότι η πόλεμη σε Ουκρανία, σε Μέση Ανατολή, αυτή η ένταση των αναθεωρητικών τάσεων από τις υπερδυνάμεις, τη Ρωσία πρώτα τον Πούτιν, στη συνέχεια τον Τραμπ και με κάθε τρόπο ενθαρρύνουν τους γείτονές μας, τους Τούρκους, τον Ερντογάν, που και αυτοί στη στρατηγική τους έχουν τον αναθεωρητισμό σταθερά ως προτεραιότητα, ότι όλα αυτά και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έρχεται στις αρχές του μήνα στην Άγκυρα και ο Τραμπ θέλει να πάει με δωράκια εκεί για τον Ερντογάν, δημιουργούν και θα δημιουργήσουν δυσμενές γεωπολιτικό περιβάλλον για τα δικά μας θέματα.
1: Ενθαρρύνει μία όρεξη που έχει ήδη ανοίξει, γιατί η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας δεν είναι φτιάχτηκε σήμερα. Η Τουρκία φαίνεται ότι έχει ένα βάθος στην εξωτερική πολιτική της τα τελευταία 15 χρόνια. Το είδαμε και τους υπουργούς που είχε και η κυβέρνηση Ερντογάν. Αλλιώς ξεκίνησε σε σχέση με τις σχέσεις της ανατολικής, αλλιώς κατέληξε. Αλλά όλο αυτό προετοιμάστηκε. Αλλά δεν είναι ότι ξαφνικά τώρα ανοίγει η όρεξη της Τουρκίας. Τώρα ενδεχομένως διαμορφώνονται όρια αστάθειας που η στρατηγική την οποία έχει ήδη διαμορφώσει η Τουρκία θεωρεί ενδεχομένως τον Ερντογάν ότι μπορεί να έχει πιο μεγάλη δυνατότητα άσκησης επιρροής. Σε αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια λογική και μια τακτική ανάσχεση εκ μέρους της χώρας μας. Υπάρχουν τα ευρωπαϊκά εργαλεία που μπορεί αυτό να γίνει πραγματικότητα. Εμείς δεν λέμε ότι δεν πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Εμείς θέλουμε καλές σχέσεις, αλλά έντιμες σχέσεις. Λέμε ότι πρέπει να διεθνοποιηθούν τα ζητήματα αυτά και επειδή ακριβώς είμαστε στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη στάση των Ευρωπαίων εταιρών μας.
0: Σε αυτό έρχομαι τώρα.
1: Άρχισε αυτή, πρέπει η κυβέρνηση να θέτει τα ζητήματα.
0: Έρχομαι τώρα. Όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις τεκτονικού χαρακτήρα, θα έλεγα, την Ευρωπαϊκή Ένωση την έχουν κλωτσοσκούφι. Τα θέματα ασφάλειας αμυντικής αλλά και ασφάλειας ενεργειακής, ακρίβεια, είναι στο κατακόρυφο. Τρώει σφαλιάρες και από τον Τραμπ και από τον Πούτιν ουσιαστικά, και η χώρα μας, ο πιο αδύναμος κρίκος, τα δεδομένα το δείχνουν, το ξέρουμε, και με ανοιχτά θέματα, όπως είπαμε, με αναθεωρητικό επιθετικό γείτονα, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν από εδώ και μπρος αυτή την πραγματικότητα που καθόλου αισιόδοξο δεν φαίνεται και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη χώρα μας. Και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σε αυτή την κατεύθυνση ποιες είναι, πότε θα τις πείτε πιο ολοκληρωμένα, στην έκθεση?
1: Το επόμενο, όχι, πολύ νωρίτερα. Αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει τις συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς. Και ήταν ήδη στην Κάσο, στην Κάρπαθο και στη Ρόδο και νομίζω ανέδειξε ζητήματα κεντρικά για εμάς σε σχέση με την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής. Και μέσα στον Ιούλιο, στην Θεσσαλονίκη, θα υπάρξει μια πρωτοβουλία όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα ξεδιπλώσει πλήρως τη στρατηγική μας για τα εθνικά θέματα. Και έπρεπε να αφορούν την ενεργειακή πολιτική και την αμυντική πολιτική και την εξωτερική πολιτική και τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Πάντα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, πάντα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Τα εθνικά θέματα είναι θέματα με τα οποία δεν μπορείς να παίζεις. Γι' αυτό και μας έκανε, ξαναλέω, εντύπωση χθες και η δήλωση του κυρίου Μπίστη, στελέχου της Ελλάς, και του κυρίου Σακαντάρη, συγγραφέα του πονήματος, του μανιφέστου, όπου έλεγαν ότι είναι μονομερείς ενέργειες οι αποφάσεις για την πόλη του Καλωδίου, ενώ είναι σε πλαίσια ευρωπαϊκά με αποφάσεις Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και περίπου μας είπαν ότι δεν πρέπει να ασκήσουμε δικαιώματα που έχει η χώρα μας για να μην έχουμε κακές σχέσεις με την Τουρκία. Εμένα αυτό μου θυμίζει σε μια πιο εξελιγμένη μορφή τα ήρεμα νερά, τα οποία όμως ήρεμα νερά εμείς τα θέλουμε, αλλά θέλουμε να είναι ήρεμα και από τις πλευρές. Όχι να είναι ήρεμα επειδή υποχωρεί η χώρα μας. Θέλουμε μια έντιμη σχέση με την Τουρκία.
0: Κύριε Πετρίτη, σήμερα ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός. Μέχρι τώρα βέβαια παρουσιάζεται ως αυτός ο σκοπό τα ήρεμα νερά. Απλώς όλα αυτά που συζητιούνται, ακούγονται, διαβάζονται για τα στρατηγία του ΝΑΤΟ, για τη νέα δομή, τη νέα διάταξη και τι ΝΑΤΟ θα έχουμε, αυτά που περιμένει να πάρει ως δωράκια και στους αμυντικούς εξοπλισμούς και στα στρατηγία ο Ερντογάν, το ΠΑΣΟΚ πότε θα διατυπώσει τις θέσεις για τα θέματα αυτά, γιατί από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση σιωπά, δεν μιλά, δεν ξέρουμε τι θα κάνει και τι θα πει.
1: Νέα στρατηγία προφανώς δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Πρέπει να έχουμε πλήρη ενημέρωση για να τοποθετηθούμε. Δεν είναι μια θετική εξέλιξη η ισχυροποίηση της Τουρκίας εντός του ΝΑΤΟ. Όχι της Τουρκίας επειδή είναι η Τουρκία, της Τουρκίας η οποία ταυτόχρονα ξεδιπλώνει μια αναθεωρητική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα. Εμείς θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας, δεν θέλουμε αναθεωρητισμούς. Προφανώς δεν θα συμφωνήσουμε στο ότι το Αιγαίο δεν είναι αυτό το οποίο θεωρούμε. Εμείς ξέρουμε ποια είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα που έχουμε στο Αιγαίο και ξέρουμε και ποια είναι και η μόνη μία διαφορά που έχουμε με την Τουρκία. Και αυτήν θέλουμε να την επιλύσουμε, αλλά αυτήν, όχι να ανοίξουμε άλλα 10 θέματα τα οποία ανοίγει η Τουρκία εδώ και μια 20ετία. Και ξέρετε, ο Πρωθυπουργός συνεχώς διαφημίζει ότι είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που έβαλε θέμα Κάζους Μπέλη, που δεν ισχύει, το είχε βάλει και ο Γιώργος Παπαδρέου το 2011, αλλά δεν μας λέει ότι αυτό που κάνει η Τουρκία τώρα με την εσωτερήκευση στο δίκαιο του αφηγήματος της γαλάς πατρίδας

0: 80% πρέπει να παράγεται από ΑΠΕ και απ' την άλλη μας μιλάει για κάθε τους άξονες, για LNG που θα φέρνει από την Αμερική και κάποιες δυτικές εταιρείες κάνουν πάρτι και υπογράφουν μελλοντικά συμβόλαια. Και διαβάζουμε στο Bloomberg ότι η Ελλάδα είναι η μόνη που συζητά μακροχρόνια συμβόλαια LNG από την Αμερική. Καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα, γιατί δεν θέλουν να δεσμευτούν, μάλλον δεν θέλουν να αποδεσμευτούν από τη Ρωσία και να δεσμευτούν από την ΣΥΠΑ και μάλιστα με προέδρους σαν τον Τραμπ. Θα κάνουν γεωτρήσεις, θα βγάλουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Η ExxonMobil έφυγε από τα διοικόπεδα, από τα τέσσερα που είχε νότια της Κρήτης και μας προπαγάνδιζαν τόσο καιρό ότι ξεκινάει το drill baby drill. Αυτά όλα δεν είναι αντιφατικά. Πώς τα αντιμετωπίζετε εσείς, ποια είναι η δική σας ενεργειακή στρατηγική?
1: Γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να ισορροπήσει στις επιλογές που έκανε με ακραίο τρόπο σε σχέση με την προηγούμενη αμερικάνικη στρατηγική και σε σχέση με τη νέα. Γι' αυτό και βλέπουμε εκεί που έλεγε ότι τα ορεικτά τελείωσαν, ξαφνικά δεν τελείωσαν, και έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν έχει δική του στρατηγική, αλλά έχει μια στρατηγική η οποία ετεροπροσδιορίζεται από τη στρατηγική των ΗΠΑ. Δεν παραγνωρίζουμε ότι προφανώς είναι ένας πολύ κορυφαίος παίχτης οι ΗΠΑ, ούτε λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν και ασκήσεις ισορροπίας. Δεν λέμε ότι είναι μια εύκολη κατάσταση η μετάβαση από την προηγούμενη γεωπολιτική σκακέρα στην τωρινή λόγω των αλλαγών της πολιτικής Τραμπ, και εμείς αναγνωρίζουμε τη δυσκολία των νέων συνθήκων. Τι λείπει από τη χώρα? Λείπει το βάθος και η στρατηγική. Όταν έχεις δική σου στρατηγική, μπορείς και προφανώς πρέπει ρεαλιστικά να βλέπεις και τις μεταβολές οι οποίες συμβαίνουν στην παγκόσμια σκακέρα. Όταν όμως δεν έχεις δική σου στρατηγική και είναι μόνο ετεροπροσδιοριζόμενη αυτή, εκεί αναγκαστικά φαίνεσαι σαν να προσπαθείς να τετραγωνείς τον κύκλο. Κάτι το οποίο φαίνεται, και δεν φαίνεται μόνο μέσα στη χώρα δυστυχώς, φαίνεται και προς τα έξω, και κινδυνεύεις να μην σε παίρνουν σοβαρά και οι εταιρείες σου.
0: Τώρα πάμε σε ένα άλλο πεδίο. Ο Πρωθυπουργός χθες, επειδή ήταν και η ημερομηνία που ολοκληρώνονταν υποτίθεται το προσωρινό πλαφόν κέρδους που είχε βάλει στις εταιρείες εμπορίας και διακίνησης στη Λιανική, ειδικά στα τρόφιμα, είπε ότι τελειώνει το πλαφόν και ότι υπάρχει μια συμφωνία πλέον κυρίων με τις αλυσίδες αυτές και ότι δεν θα προχωρήσουν σε αυξήσεις. Εν τω μεταξύ αρχίζουν και προβλέπουν μεγαλύτερα υπερέσοδα. Από πού θα προκύψουν αυτά τα υπερέσοδα, δεν προκύψουν από την ακρίβεια και τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα από την υπερφορολόγηση του κόσμου λόγω του υψηλού ΦΠΑ και σε συνδυασμό με την ακρίβεια? Αυτό εσείς πώς το αξιολογείτε σαν νέα επιλογή του Πρωθυπουργού?
1: Είναι η τρίτη φορά που κάνει την επιλογή για συμφωνίες κυρίων και τις προηγούμενες φορές που τις έκανε δεν φέραν κάποιο αποτέλεσμα. Άρα πάλι φαίνεται να μην υπάρχει στρατηγική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Όταν μάλιστα έρχεσαι και λες ότι θα ζητήσω από τις εταιρείες να παγώσουν τις τιμές, όχι να τις μειώσουν, να τις παγώσουν για 2 μήνες και μετά να δούμε αν μπορούν να μειωθούν, αναγνωρίζεις ότι οι τιμές είναι υπερβολικές σε σχέση με το αγαθό το οποίο πωλείται. Άρα αναγνωρίζεις ότι επί των ημερών σου υπήρξε τόσο μεγάλη διόγκωση υπερβολική των τιμών, η οποία έχει πνίξει στην ακρίβεια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αναγνωρίζεις δηλαδή και την αποτυχία σου. Όταν μάλιστα έρχεσαι και τελειώνεις με τα πλαφόν που έχεις βάλει έως τώρα και το οποίο διεφήμιζες ως πολιτική που θα δώσει λύσεις. Το οποίο πλαφόν όμως δεν το έκανε συνολικά, η αδική χοντρική, αλλά επιμέρους με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας. Και φτάνεις ξαφνικά πάλι να παρακαλάς κάποιες εταιρείες. Νομίζω ότι κυρίως, αν δούμε και την θυμολογία περί πρώων εκλογών, η κυβέρνηση προσπαθεί να αντλήσει κάποιες προσωρινές συνενέσεις για να μπορέσει η ίδια να βγει από τον κάβο για 2 μήνες και μετά προφανώς φαίνεται να μην έχει καμία διάθεση πραγματικά να λύσει το πρόβλημα. Εμείς είχαμε μιλήσει και για πλαφόνες στα δηληστήρια και για έλεγχο σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας και για έλεγχο στις εσωτερικές υπερτιμολογίες των πολυεθνικών, κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν θέλει καν να το ακούει, ενώ γνωρίζει ότι υπάρχουν τριγωνικές σχέσεις που δημιουργούν τις στρεβλώσεις στην αγορά και αυξάνουν τις τιμές, για μείωση του ΦΠΑ, όπως έγινε και σε άλλες χώρες, και μείωση στον πληθωρισμό, με παράδειγμα την Ισπανία. και βέβαια με πραγματική ενίσχυση και της τριτοβής αδαγωνισμού αλλά και των ενετικών μηχανισμών.

0: κυβέρνηση δεν έχει πραγματική πρόθεση. Δεν ξέρω αν μπορεί, φαίνεται ότι δεν θέλει πάντως πραγματικά να αντιφασίσει την ακρίβεια. Και αυτό γιατί κατά τη γνώμη μας εξυπηρετεί και συγκεκριμένα συμφέροντα. Υπάρχει μια έντονη κοινωνική μεροληψία και στο κομμάτι καταπολέμησης ακρίβειας, την οποία την έχει κάνει μηχανισμό κρατικής κερδοσκοπίας. Διότι όταν κρατάς την έμεση φορολογία τόσο ψηλά, ενώ οι τιμές απογειώνονται, αυτό το κάνεις μόνο και μόνο για να γεμίσεις με υπερέσοδα τα κρατικά ταμεία και μετά να επιστρέψεις με πολιτικές επιδοματικές και πελατειακές κάποια αντίδωρα. Το είδαμε την ίδια κοινωνική μεροληψία όμως και στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπου σήμερα λίγοι πρακτικά, διότι από εδώ και πέρα μόνο λογιστικές πράξεις μπορούν να γίνουν, όχι νέα έργα, εκτός και αν υπάρξει και το πρόγραμμα γέφυρα, που περιμένουμε να μας ανακοινώσει η κυβέρνηση. Και είδαμε πού διατέθηκαν τα κονδύλια για το Ταμείο Ανάκαμψης, σε άλλες χώρες, όπου πήγανε στη στέγαση, στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και πού πήγανε στη χώρα μας. Πού πήγανε κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις και αποκλείστηκαν οι περισσότερες.
1: Εδώ τώρα, κύριε Τσουκαλά, αγαπητέ Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω. Τα οικονομικά δεδομένα έχουν επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο από την περσινή ΔΕΘ μέχρι την φετινή. Αυτό είναι δεδομένο. Και ο τουρισμός, παρότι αρχικά εμφάνισε κάποια θετικά στοιχεία σε σχέση με πέρυσι, έδειξε κάποιες δηλαδή περισσότερες αυξήσεις, αφήξει αυτό οφείλεται στο ότι έπεσαν πάνω από 50% οι αφήξεις λόγω του πολέμου στον κόλπο, στην Τουρκία, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Και ένα κομμάτι αυτών ήρθε σε εμάς, στην Ιταλία και στην Ισπανία. Οι αρμόδιοι δεν βλέπουν συνέχεια αυτής της εξέλιξης. Άρα και τα έσοδα θα είναι χαμηλότερα. Μόνο στην ακρίβεια ποντάρει από ό,τι φαίνεται, γιατί και το Ταμείο Ανάκαμψης που ήδη έθιξες όσον αφορά τη διαχείριση και που κατευθύνθηκε κλείνει οριστικά φέτος και γι' αυτό σταματάει και η χρηματοδότηση των απογευματινών χειρουργείων που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα και εσείς φαντάζομαι ότι θα τα αξιολογήσετε αυτά και θα παρουσιάσετε μια προσαρμοσμένη, ας το πω, οικονομική και κοινωνική στρατηγική φέτος στην ΔΕΘ. Είστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο ή θα το δουλέψετε το καλοκαίρι?
0: Πάντα λαμβάνουμε υπόψη τα δημοσιονομικά δεδομένα, αλλά εμείς έχουμε και μια άλλη αντίληψη για το πώς η Ελλάδα μπορεί να είναι πιο παραγωγική, πώς μπορεί να μεγαλώσει η πίτα για να μπορέσει να υπάρξει και διανομή του πλούτου που παράγεται. Γιατί εδώ, ξέρετε, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης όταν διατέθηκαν κονδύλια που δεν είχε δει άλλη κυβέρνηση. Και δούμε σήμερα ποιο είναι το αποτύπωμα στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου ή στην κοινωνία αυτών των κονδυλίων. Θα δούμε ότι είναι πενιχρό. Και αν μάθα το συγκρίνουμε με το πώς διαχειρίστηκαν οι κυβερνήσεις του Πασόκ, το πακέτο Ντελόρ, τα ΜΟΠ, θα δούμε τι αποτύπωμα άφησαν αυτές οι επιλογές και τι θλιβερό αποτύπωμα, δυσανάλογα σε σχέση με τα κονδύλια, αφήνουν οι διαχειρήσεις της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κωνσταντίνα, και να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις μεγάλη πίεση μέρα που είναι από το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και πάλι σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας τέτοια ημέρα. Θέλω να σε ρωτήσω, πηγαίνοντας προς την έκθεση και στον βαθμό που δεν διαφοροποιηθούν τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων και έχουμε και την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, που θα είναι η απόλυτη επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει καμιά προοπτική αυτοδυναμίας από τη Νέα Δημοκρατία στις πρώτες, αλλά και σε επαναληπτικές εκλογές αν τις επιχειρείς. Κατά τη γνώμη σας, πρέπει να υπάρξει μια προσαρμογή πλέον της στρατηγικής σε αυτά τα νέα δεδομένα και ποια κομμάτια πρέπει να προσαρμόσετε σε αυτό το νέο πολιτικό περιβάλλον?
0: Η στρατηγική μας είναι να υπηρετηθεί ο στόχος της πολιτικής αλλαγής και πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν παραμείνει στη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία με οποιονδήποτε τρόπο. Άρα εμείς θέλουμε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει κυβέρνηση προοδευτική. Αυτό για να το εγγυηθούμε πρέπει το Πασόκ να είναι πρώτο κόμμα. Άρα παραμένει αυτός ο στόχος μας. Δεν αναγνωρίζουμε ότι ο στόχος αυτός δεν είναι ένας εύκολος στόχος. Εργαζόμαστε όμως πάνω σε αυτόν. Κατά τη γνώμη μας η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Και το Πασόκ, επειδή ξέρετε πολύ καλά, είναι ένα κόμμα εξουσίας, ένα κυβερνητικό κόμμα. Είναι δεδομένος ο στόχος πάντα της νίκης. Σε αυτόν είμαστε προσιλωμένοι, για αυτόν εργαζόμαστε και αλλάζουμε, μπορεί προφανώς βλέπουμε τα δεδομένα και αλλάζουμε ενδεχομένως κάποιες φορές την τακτική ή αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο στοχεύουμε, αλλά ο στόχος παραμένει ίδιος.
1: Τώρα αυτά σου εύχομαι καλή δύναμη, αφού σε ευχαριστήσω και πάλι. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σου και καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάντα ο Σταμάτης Κόκκινος με αυτή την καταπληκτική και μελωδική φωνή του, που άλλοι θα τη θυμούνται, είναι βέβαιο. Αυτό σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και μουσική του Απόστολου Καρδάρα μας τραγουδάει το «Σαν πλοίο που ναυάγησε», φίλες και φίλοι. Και θα υποδεχθώ τον αγαπητό φίλο, τον συμπολίτη μας, τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Απιθύτα, ανεξάρτητο βουλευτή, τον Μιχάλη τον Χουρδάκη. Αγαπητέ Μιχάλη, κύριε Χουρδάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στην καταπληκτική σου εκπομπή.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας, Μιχάλη, για μια ακόμη φορά, γιατί έχουμε να πούμε και σήμερα σπουδαία πράγματα και εσύ έχεις το θάρρος, την καθαρότητα της σκέψης, δεν στρογγυλεύεις τα πράγματα και δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω από τη δήλωση ανεξαρτητοποίησή σου την συζήτηση. Ρεκόρ ανεξάρτητων βουλευτών σε αυτή τη Βουλή. Πού οφείλεται αυτό καταρχάς το γενικό φαινόμενο, αγαπητέ Μιχάλη?
1: Έχω την αίσθηση, σχεδόν τη βεβαιότητα, ότι έχει μια πολυπαραγοντική προέλευση αυτό το φαινόμενο. Κυρίως προκύπτει από την παθογένεια σε πάρα πολλούς κομματικούς σχηματισμούς που εναλλάσσονται, διασπώνται και δημιουργούνται καινούργοι, με την απαξία που έχει προκύψει στο πολιτικό γίγνεσθε και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις για τη γνώμη των πολιτών, και πιθανώς ενδεχομένως για κάποιους και σε κίνητρα που σχετίζονται με την επανεκλογή του. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης του, πού οφείλεται η δική μου ανεξαρτητοποίηση, δεν πρόκειται για ανεξαρτητοποίηση, πρόκειται για αποχώρηση από το κόμμα των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο. Έτσι αλλιώς ήμουν ανεξάρτητος τυπικά για τη Βουλή, γιατί θέλει 10 βουλευτές για να...
0: Ήσουν ανεξάρτητος, αλλά ήσουν και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
1: Άρα αφορά αποχώρηση από το κόμμα. Πριν από 2 εβδομάδες είχε γίνει η αντικατάστασή μου από εκπρόσωπος τύπου μετά από δίμηνο σχεδόν έτοιμά μου. Γιάννη, όπως πολύ σας έπεσε, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου από τη μια. Από την άλλη, έχω και το χαρακτηριστικό ότι δεν βγάζω του οίκου προς τα έξω. Η δήλωσή μου ήταν σαφής. Νιώθω ότι ολοκληρώθηκε ένας κύκλος. Υπήρξαν αστοχίες και λάθη, πιθανώς και από τη δική μου τη μεριά. Συνολικά όμως έκρινα ότι δεν μπορώ να προσφέρω εγώ κάτι άλλο εκεί πέρα, ή ότι δεν θέλω να συνεχίσω να προσπαθώ. Και αποχώρησα με τρόπο πολύ διαφορετικό από ό,τι συνήθως συμβαίνει σε παρόμοιες αποχωρήσεις, και μάλιστα μου έκανε θετική εντύπωση και έκπληξη η ευχαριστήρια επιστολή του κόμματος για όλα όσα είχα προσφέρει σε αυτούς 18 μήνες που συμπορευτήκαμε. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να κυρώνεις τις κοινές προσπάθειες, ούτε να μειώνεις τους ανθρώπους. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι σταματήσαμε και η ζωή συνεχίζεται.
0: Επειδή όμως είσαι βουλευτής, εκπροσωπείς έναν κόσμο και ο κόσμος περιμένει από σένα, γιατί όπως είπα έχεις δουλέψει, έχεις δώσει δείγματα αξιοπιστίας, περιμένει. Γιατί ήταν παραπάνω, ας το πω, τα αρνητικά και σε οδήγησαν στην αποχώρηση από το κόμμα? Πρέπει να πεις τη βάση αυτών των διαφωνιών σου.
1: Εδώ πέρα μπαίνουν υποκειμενικά ζητήματα. Κάποιος, αν παρακολουθεί την πορεία που έχω αυτά τα 3 χρόνια ως βουλευτής, εκ των οποίων το 1,5 ως εκπρόσωπος τύπου και μέλος του κινήματος Δημοκρατίας Αθηνικά και των Δημοκρατών δευτερευόντως μετά την μετονομασία, ξέρει αυτά που λέω, αυτά που πιστεύω και αυτά που πρεσβεύω. Προφανώς, για να επιλέξω την αποχώρησή μου από έναν χώρο, ένα κομμάτι από αυτά δεν υπηρετείται όπως θα έπρεπε. Σαφώς και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η στροφή που έγινε στο κόμμα και με το καταστατικό συνέδριο, με την αλλαγή του ονόματος, για την οποία, και δεν το λέω πρώτη φορά, ούτε εγώ ούτε οι υπόλοιποι βουλευτές είχαμε ενημερωθεί. Έπαιξε ρόλο και μια προχθές πάλι ο Στέφανος Κασελάκης επιβεβαίωσε νεότερη μετακίνηση λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο, ένα πιο φιλελεύθερο χώρο. Δεν είναι αυτά για τα οποία βρεθήκαμε εκεί, δεν είναι αυτά για τα οποία συμφωνήσαμε. Και κυρίως δεν έχουν προκύψει μέσα από συζήτηση στα όργανα. Νομίζω ότι απαντώ πολύ διακριτικά και πολύ ξεκάθαρα ταυτόχρονα.
0: Ασφαλώς και κατανοητά, και αυτά που λες είναι πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει. Τώρα, χθες εγώ όμως άκουσα τον κύριο Κασελάκη σε μια συνέντευξή του στον Sky. Καταρχάς ήταν λαύρος κατά του κυρίου Τσίπρα, κυρίως κατά του κυρίου Τσίπρα, σε έναν βαθμό και κατά του κυρίου Ανδρουλάκη. Δεν ήταν τόσο λαύρος όμως κατά του Μητσοτάκη. Και όταν του είπαν μήπως θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, είπε όχι, διότι μας χωρίζουν μεγάλες διαφωνίες και πρώτα απ' όλα αυτά είναι ασυλίες. Εννοούσε ο τρόπος που διαχειρίζεται τις ασυλίες όταν προκύπτουν θέματα πιθανών και ποινικών ευθυνών κυβερνητικών στελεχών. Αυτό όμως τώρα ο Μητσοτάκης μπορεί να το ξεπεράσει, να πει ότι να κάνω μια πρόταση να αλλάξει το άρθρο 86 στη συζήτηση για το Σύνταγμα, οπότε μπορεί να ξεπεραστεί αυτό για τον κύριο Κασελάκη. Όταν το ρώτησαν τι θα κάνετε μετά τις εκλογές, είπε δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα, θα συζητήσουμε προγραμματικά. Εγώ τώρα και με την εμπειρία που έχω όλα αυτά τα καταλαβαίνω που οδηγούν εσύ εμέσως. Το υπενήθηκες αλλά αρχίζει και φωνάζει το πράγμα. Πώς γίνεται όμως να μπορεί να κάνει άνθρωπος ένα τέτοιο μεγάλο κύκλο και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αγαπητέ Μιχάλη?
1: Νομίζω ότι δεν είμαι ο πιο κατάλληλος να απαντήσω για το τι έχει ένας άλλος το κεφάλι του ή τι σκέφτεται ή ποια στόχευση έχει.
0: Για αυτά που είπε, εγώ δεν μιλάω για το κεφάλι του.
1: Ναι, ναι. Απλώς θα κάνω εικασίες. Ειδικά όταν δεν την έχει επικοινωνήσει ή συζητήσει μαζί μου. Αυτό όμως που πολύ σωστά περιέγραψες είναι μια διαρκής μετακίνηση, μετατόπιση. Να θυμίσω ότι και πριν τα Χριστούγεννα υπήρχε μια συζήτηση για την καλή Νέα Δημοκρατία. Μετά εστάλει μια πρόταση συνεργασίας προς τα προοδευτικά κόμματα. Εκ νέου προέκυψε πάλι μια αλλαγή ονόματος και ούτω καθεξής. Προφανώς και έχοντας αποχώρηση από τους δημοκράτες, δεν νομίζω εγώ να εικάζω τι έχει ο καθένας στο μυαλό του. Αυτό όμως που εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι αφενός σαφέστατα η χώρα χρειάζεται να έχει κυβέρνηση και την επόμενη μέρα. Μάλιστα, δική μου πεποίθηση είναι ότι δεν θα έπρεπε καν να συζητάμε για πρόορες εκλογές. Το Σύνταγμα προβλέπει πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες και προϋποθέσεις για τις πρόορες εκλογές, οι οποίες έχουμε κάνει λάστιχο και με κάθε αφορμή συζητάμε για πρόορες εκλογές. Θα έπρεπε οι εκλογές να είναι ξεκάθαρα στο τέλος τετραετίας και να βρίσκουν με αυτόν τον τρόπο τα υπάρχοντα κόμματα σε μια βολή την ανάγκη και τον τρόπο να συνεργάζονται ή να ανέχονται μια κυβέρνηση ενδεχομένως και μειοψηφίας. Νομίζω ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις ή απόλυτα πλειοψηφικές θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να τις ξαναδούμε και θεωρώ ότι ίσως και το να υπάρχουν περισσότερα τελώς κόμματα στη Βουλή να είναι και καλύτερο για την χρήση των δημοσίων πόρων. Με αυτόν τον τρόπο ξεκαθαρίζω ότι εγώ είμαι υπέρ της συνεργασίας, σαφώς σε επίπεδο προγραμματικής στόχευσης και όχι πού μας βολεύει ή ποιος μας δίνει περισσότερα ή ποιος ζητάει από εμάς λιγότερα.
0: Είπες προηγουμένως και είναι και γνωστό, εσύ δεν βιοπορίζεις από την πολιτική και με αυτή την έννοια δεν έχεις τέτοιου είδους, ας το πω έτσι, προβλήματα και δεσμεύσεις. Βρέθηκες όμως στην κεντρική πολιτική με ένα κόμμα, με την Πλεύση Ελευθερίας, αναξιοδοτοποίησες πάρα πολύ σύντομα, μεγάλο διάστημα ήσουν ανεξάρτητος, εντάχθηκες στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη και αποχώρησες τα προηγούμενα 24 ώρα. Θέλω να σε ρωτήσω, η εποχή έτσι όπως εξελίσσεται, έτσι όπως μέτρησες και τον εαυτό σου, προσωπικότητες με τη δική σου ταυτότητα θεωρείς ότι έχουν σε αυτό το κομματικό περιβάλλον και σκηνικό συνολικά, και ας το πω και από το προοδευτικό χώρο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι εκεί κάπου αυτοτοποθετήσει, έχουν το περιθώριο και με αυτόν τον εκλογικό νόμο να προσφέρουν, και με αυτή την έννοια εσύ θεωρείς ή μάλλον πιστεύεις ή θέλεις να συνεχίσεις αυτή τη θεσμική πολιτική που κάνεις?
1: Έχεις θέσει τρία ερωτήματα, θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Αν θέλω, θέλω, νομίζω ότι θα έχω πάει καλά αυτά τα τρία χρόνια και σε ό,τι αφορά το ποσοτικό σκέλος του κοινοβουλευτικού μου έργου και κυρίως και το ποιοτικό, και αυτό είναι κάτι που το εισπράττω από όλους όσοι συναντώ. Αλλά δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Τα δύο πρώτα σκέλη στα οποία αναφέρθηκε πραγματικά με έχουν προβληματίσει και εμένα, κατά πόσο ένας άνθρωπος που έχει δουλειά, που έχει υπάρξει πετυχημένος στον κλάδο του. Να θυμίζω ότι εγώ ως καθηγητής ιατρικής ήμουν πιο νέος, αν όχι ο νεότερος τακτικός εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με μια πορεία στο εξωτερικό κτλ. Νομίζω ότι στην εποχή της εικόνας, της γρήγορης πληροφορίας και του φαίνεστε, ο κόσμος λιγότερο έχει ανάγκη ή ψάχνει, αναζητά την ουσία και περισσότερο την γρήγορη απάντηση. Σε αυτό το περιβάλλον, άνθρωποι που είναι προβεβλημένοι είτε μέσα από μια τηλεοπτική παρουσία, είτε ως αθλητές, είτε ως τραγουδιστές, έχουν ένα προβάδισμα στις εκλογές που γίνονται. Αυτό βέβαια δεν
0: αξίες δηλαδή της σύγχρονης κοινωνίας και όχι...
1: Μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό. Και το βλέπουμε και στις ευρωεκλογές, όπου παλιότερα υπήρχε μια λίστα που είχε νόημα για να μπορέσουν να μας εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά άνθρωποι με σπουδές περγαμήνες, και κατέληξε με τη διαδικασία του Σταυρού, επειδή είναι πολύ δύσκολο το πανελλαδικό γήπεδο στις ευρωεκλογές, να εκλέγονται κυρίως άνθρωποι που είχαν προθύστερα άλλο πόστο, με πολύ μεγάλη δημοσιότητα, δημοσιογράφοι, αθλητές, καλλιτέχνες και ούτω καθεξής. Εγώ θλίβομαι, αγαπητέ Γιάννη, γιατί βλέπω στη Βουλή ένα πολύ χαμηλό επίπεδο μεταξύ των συναδέλφων μου. Ξέρω ότι δεν γίνομαι αρεστός λέγοντας αυτό και ότι όλοι νομίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τον διπλανό μας. Και βάζω και τον εαυτό μου στο κομμάτι ότι αυτό που πολλοί βλέπω και λένε μπράβο, τι ωραία που τα πας και ξεχωρίζεις, ότι σε σχέση με παλαιότερους βουλευτές είμαι νάνος πολιτικά μπροστά τους. Έχει πέσει το επίπεδο, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική, έχει απαξιώσει την πολιτική και τους πολιτικούς, με αποτέλεσμα και άνθρωποι σοβαροί και με προσόντα να μην θέλουν να γίνουν ένας από αυτούς που τους οποίους όλοι είτε τους λιδωρούμε είτε και κάποιοι τους βρίζουν.
0: Ποιος είναι ο λόγος που σου έκανα και αυτήν την ερώτηση συνδυαστικά? Το πολιτικό περιβάλλον, η συμπεριφορά των ΜΜΕ, της κοινωνίας και φυσικά οι δικές σου προσωπικές επιλογές. Δώσ' μου 2 λεπτά να πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε, Μιχάλη.
1: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δώσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Δερβέν στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Λυτή. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τη σωρό ενός άντρα αγνώστων στοιχείων σε δασική έκθεση στο Δερβέν, με τις αρμόδιες αρχές να ερευνούν τα αίτια του θανάτου του, ενώ την ίδια ώρα μια 40χρονη απεγκλωβίστηκε από τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού της και μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο σώμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν εμπνέει ανησυχία. Μετά από πολύ ωραία όμως αναζήτηση, εντοπίστηκε και η σωρός του 12χρονου αγοριού από την πυροσβεστική. Αδιανόητες είναι οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως από την έρευνα για την αιτία κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, όπου από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, αφού οι ένικοι των 7 διαμερισμάτων πρόλαβαν να την εγκαινώσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν λίγες μέρες είχαν γίνει κάποιες συστάσεις στους μηχανικούς για την ασφάλεια του κτηρίου, οι οποίες όμως δεν υλοποιήθηκαν εξαιτίας του υψηλού κόστους. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Μεγαλώνει ο απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 1943 έφτασαν οι νεκροί, πάνω από 10.500 τραυματίες. Και να περάσουμε στην Ισπανία, όπου πάνω από 1.000.000 μετανάστες έκαναν αίτηση νομιμοποίησης. Τους χρειαζόμαστε, λέει ο Σάντσεθ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, όπου ο καιρός στη χώρα μας θα είναι γενικά αίθριος, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ωστόσο, τις μεσηδρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας, όπου ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαινοι όφροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και έχουμε στη σύνδεσή μας τον αγαπητό φίλο, τον καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ανεξάρτητο βουλευτή, τον Μιχάλη τον Χουρδάκη. Αγαπητέ Μιχάλη, σε ευχαριστώ για τη μικρή αναμονή. Και αφού κλείσαμε τον πρώτο κύκλο, το πρώτο θέμα που αφορούσε τις προσωπικές σου επιλογές, πάμε τώρα και στα γενικότερα θέματα και η γνώμη σου έχει το δικό της βάρος. Και θέλω να σε ρωτήσω πρώτα από τα σε ένα τέτοιο πολιτικό και τοξικό περιβάλλον που προτίσω στη δημιουργία κυβέρνηση με τη συμπεριφορά αλλά και την πολιτική της. Θεωρείς ότι υπάρχει περιθώριο για να γίνει κάποια συνεδρική και σοβαρή συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος? Όλοι λένε όχι. Γιατί επιμένει ο Πρωθυπουργός, τι σκοπό έχει?
9: Πάλι, Γιάννη, με βάζεις να κάνω εικασίες.
0: Δεδομένου ότι θεωρώ και εγώ, όπως είμαι βέβαιος και πάρα πολλοί άλλοι, ότι η λογική του Πρωθυπουργού παρασάγκας απέχει από μια κανονική κοινή λογική προς το καλό της χώρας. Είμαι σχεδόν πεπισμένος ότι όλη αυτή η συζήτηση έχει από προσανατολιστικό σκοπό, από τα σημαντικά θέματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα, και δεν αναφέρομαι μόνο στο κομμάτι της ακρίβειας, το οποίο το βιώνουμε όλοι στο πετσί μας, δεν αναφέρομαι στο κομμάτι των σκανδάλων, των υποκλοπών, των καινούργιων δικογραφιών ή της του Ευρωπαϊκού Εντάλματος για σημαίνων πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας που ήρθε και που έχετε, για έρευνες που ξέρουμε ότι γίνονται για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για τα ηλεκτρονικά υδρόμετρα και ένα σωρό άλλα πράγματα. Αλλά επιπλέον και για αυτά που έρχονται με το διαφαινόμενο προτινόμενο σχέδιο στην Κύπρο. Όλα αυτά λοιπόν θέλει ο Πρωθυπουργός να περνάνε κάτω από το ραντάρ. Έχει μπει μια τύπης συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, η οποία δεν θα περάσει προφανώς. Μπήκε μάλιστα από τη δεύτερη πρόεδρο, στην οποία συμμετέχω, και όριο 2 μηνών, το οποίο από ό,τι έμαθα είναι η πρώτη φορά που μπαίνει τόσο σφιχτό όριο, και μάλιστα εν μέσω φέρους. Και γίνεται μια συζήτηση για το ΣΕΑΘΗΝΕ. Αυτές οι αλλαγές θέλουν συνένεση, η οποία συνένεση δεν μπορεί να χτιστεί σε μια Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Συνένεση χτίζεται μέρα με τη μέρα στη Βουλή, όπου προτάσεις νόμων και τροπολογίες που έρχονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να χαίρουν τις εκτίμησεις της κυβέρνησης, και πότε-πότε να υιοθετούνται για να δημιουργείται και ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και δυνατότητας συνένεσης. Και φέρνω σαν παράδειγμα την αλλαγή του εκλογικού νόμου για τις αυτοδιοικητικές, με την κατάργηση της δεύτερης εκλογής, που τους βρήκε όλους πλην της Νέας Δημοκρατίας αντίθετους, και ένα σωρό άλλες προτάσεις που έχουν κατατεθεί και από μένα προς τους Δημοκράτες και από άλλα κόμματα που γνωρίζω, που έχουν τρομερή λογική και οι οποίες δεν υιοθετούνται γιατί έρχονται από τρίτους. Άρα όταν δεν υπάρχει στα μικρά συνένεση, ή αν είναι αποκλείεται να υπάρξει συνένεση τα σημαντικότερα, και γι' αυτό είμαι βέβαιος ότι όλη αυτή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση δεν θα οδηγήσει πουθενά, και ούτε και θα κοροϊδευτεί κανείς να δώσει τώρα την απαραίτητη πλειοψηφία, ώστε στην επόμενη Βουλή να μην χρειάζεται παρά μόνο το 151.
4: Τώρα, αγαπητέ Μιχάλη, κατά τη γνώμη σου, τον απολογισμό που έκανε ο Πρωθυπουργός με τα 180-190, ας το πω έτσι, σημεία πολιτικές για τις οποίες δεσμεύτηκε προεκλογικά το 23 και είπε τις μισές έχει υλοποιήσει και άλλες μισές είναι σε στάδιο υλοποίησης. Ασφαλώς και μεταξύ αυτών υπάρχουν και θετικά πράγματα που έγιναν. Όταν κάποιος δρά και δουλεύει, έχει την κυβέρνηση, δεν είναι τώρα να μην δεν κάνει και κάποια αυτονόητα θετικά πράγματα. Κατά την εκτίμησή σου, μια συνολική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, ποια μπορεί να είναι? Είναι αυτή που αποτυπώνεται στην κοινή γνώμη κατά 70-75% ακόμη και 80% σε μερικές πλευρές, είναι αρνητική, ή ο Μητσοτάκης έχει εφεδρίες και μπορεί να επανακάμψει κάτι, γνώμη σου, με αυτά που θα εξαγγείλει στην έκθεση?
0: Το δεύτερο τέλος της ερώτησης δεν νομίζω ότι πραγματικά εξαρτάται από το πρώτο, γιατί κάποιος μπορεί να συνεχίσει να επανεκλέγεται μόνο και μόνο επειδή καταφέρνει να κοροϊδεύει καλά τους ψηφοφόρους, ανεξαρτήτως του έργου. Σε ό,τι αφορά το έργο αυτό καθεαυτό που έχει γίνει και στη δεύτερη θητεία, στα 3 χρόνια που διανύουμε, και συνολικά στην 7 ετία, εγώ θα το χαρακτήριζα, αν μπορούσα να επιλέξω μόνο μία λέξη, ως καταστροφικό. Και δεν είμαι καταστροφολόγος, θέλω να το επεξηγήσω. Μπορεί να έχουν γίνει πραγματικά βήματα σε ό,τι αφορά την γενικότερη εικόνα της Ελλάδας και την βελτίωση της αξιολόγησης από τους οίκους, αλλά όποιος ξέρει λίγα οικονομικά, και εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, γιατρός είμαι, αλλά φροντίζω λίγο και διαβάζω. Όποιος ξέρει λοιπόν λίγα οικονομικά, καταλαβαίνει ότι η βελτίωση της αξιολόγησης μιας χώρας εξυπηρετεί τη χώρα αν η χώρα αυτή έχει επενδυτικό χαρακτήρα και προσπαθεί να τραβήξει χρήματα, να τραβήξουν χρήματα οι εταιρείες της ή το δημόσιο, για να μπορέσει να κάνει το ένα βήμα παρακάτω. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια μπήκανε περίπου 70 δις λόγω των χρημάτων που ήρθαν στην περίοδο του COVID και του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι μόνο. Και όταν θα τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν θα έχει μείνει, δεν θα έχει κατασκευαστεί ούτε ένα φουγάρο από ένα καινούριο εργοστάσιο. Έχουμε αυτή τη στιγμή περισσότερα φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρες από ό,τι σηκώνει το σύστημα της χώρας και των γειτόνων χωρών, χωρίς να έχουμε μπαταρίες, φτιάχνουμε και κατασκευάζουμε έργα τα οποία είναι μέσα στα 100 εκ των 190 που λέει ο Μητσοτάκης, τα οποία δεν τα χρειαζόμασταν, και βάζω το flyover ως ένα από αυτά, διότι δεν ήταν η προτεραιότητα της πόλης και δεν κοστίζει όπως θα έπρεπε. Δηλαδή τα χρήματα που ξοδεύονται δεν θα αντικατοπτρίσουν την υπεραξία που θα έχουν οι πολίτες. Έπρεπε να γίνει και ακόμα, το πιστεύω αυτό, η εξωτερική περιφερειακή, η μετακίνηση του αεροδρομίου προς τη Χαλάστρα και πέρα. Αυτά είναι που θα αλλάξουν την πόλη για τα επόμενα 50 χρόνια και όχι το flyover. Με αποτέλεσμα τα σχεδόν τα μισά που λέει ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά να λένε την μισή αλήθεια. Αν μάλιστα σε αυτό βάλουμε και την απαξίωση στη δικαιοσύνη, στους δημόσιους λειτουργούς, όλα τα σκάνδαλα που ήρθαν, οι τραπέδες, οι χασάπεδες, οι Φεράρι, οι Πόρσε, η δυσκολία που αντιμετώπισαν δημόσιοι λειτουργοί όταν κατήγγειλαν σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο, προδήλως παράνομες πράξεις που γίνονται στο ελληνικό, που ξεκίνησε με πάρα πολύ μικρή οικοδομήσιμο εμβαδό και έχει καταλήξει να γίνει και λίγο πάρκο, ενώ αγοράστηκε σε υποπολαπλάσια αξία της τότε αντικειμενικής. Όλα αυτά δεν συνθέτουν μια εικόνα επιτυχίας για την Ελλάδα, που θα έπρεπε μετά από 7 χρόνια με τόσα λεφτά να έχουν εισρεύσει στην οικονομία, να είναι σε φάση εκτόξευσης. Και αντί να είμαστε σε φάση εκτόξευσης, χάσαμε 2 θέσεις στην αγοραστική δύναμη, χάσαμε 3 θέσεις σε ό,τι αφορά το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, και καταλήγουμε να είμαστε πρώτοι από το τέλος σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν σε αυτό μάλιστα συνυπολογίσει κανείς και υποχωρήσεις που έχουν γίνει στα εθνικά, την Αλβανία που από το 19 δεν προχωράει τον συνυποσχετικό για την Χάγη, όπου μας κορόιδεψε αφού τη βάλαμε βέβαια στο ΝΑΤΟ, και μετά το Συνταγματικό Δικαστήριο κατά την εντολή της Τουρκίας ακύρωσε όλα όσα είχαν συμφωνηθεί. Το καλώδιο που δεν μπήκε στην Κάσο, που δεν εφοντίστηκε, και ο Γεραπετρίτης μας λέει ότι δεν είδαμε καλά τα πάρκα, τα θαλάσσια που δεν ολοκληρώθηκαν πάλι κατά παραγγελία τρίτων χώρων. Νομίζω δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι και μπορώ να σου αναπτύξω μια σειρά από άλλες άστοχες ενέργειες, όπως το την αποθήκη του λειτουργίου του άνθρακα που θέλουν να βάλουν στον κόλπο της Καβάλας, το LNG που πρόσφατα ακυρώθηκε στον Παγασιτικό. Όλα αυτά δεν είναι προς όφελος της χώρας και δεν είναι επιτυχείς επιλογές.
8: Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι γενικότερο. Κατά την εκτίμησή σου, ποια είναι τα προβλήματα που ενοχλούν πιο πολύ και προβληματίζουν τον κόσμο και που θα καθορίσουν και τους κομματικούς συσχετισμούς στην πορεία για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές?
0: Είναι 2 οι απαντήσεις που θα σου δώσω. Ποια είναι τα προβλήματα και ποια θα έπρεπε να είναι τα προβλήματα. Δηλαδή πάρα πολλοί θα κρυφτούν ή θα τυφλωθούν πίσω από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, το οποίο είναι ψευδεπίγραφο δίλημα, πίσω από την τρομοκρατία σε εισαγωγικά λέξη Μητσοτάκης ή Τσίπρας, και πίσω από την ερώτηση ακυβερνησία ή τι θα κάνουμε. Τα πραγματικά προβλήματα όμως που θα έπρεπε να απασχολούν και τα ερωτήματα που θα έπρεπε να χρήζουν απαντήσεων είναι: έχει γίνει η ζωή μου καλύτερη τα τελευταία 7 χρόνια με αυτή την κυβέρνηση? Όποιος θεωρεί ότι έχει γίνει καλύτερη, καλά θα κάνει να ψηφίσει αυτούς που την κάναν καλύτερη. Νομίζω όμως ότι αυτή είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του ελληνικού λαού, ίσως το 5%. Άρα όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν λόγο να συνεχίσουν προς την ίδια κατεύθυνση. Ένα άλλο ερώτημα που θα πρέπει να τεθεί είναι: νιώθω ότι η χώρα μου γεωστρατηγικά έχει δυναμώσει? Εκεί νομίζω ότι έχουν γίνει και θετικά βήματα, θα μπορούσαν όμως να έχουν γίνει πολύ περισσότερα. Ένα τρίτο ερώτημα είναι: έχει βελτιωθεί η παιδεία? Σαφώς όχι. Ένα τέταρτο ερώτημα είναι το δημογραφικό, το οποίο αποτελεί τη βόμβα για το ελληνικό έθνος. Είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης και γίνεται κάτι γι' αυτό? Πάλι αφάτηση είναι όχι, όταν προχθές ή χθες ο Ταχιάος είπε: δεν θεωρώ τη Θράκη παραμεθόριο. Ίσως θεωρεί παραμεθόριο, δεν ξέρω, τη Θέρμη, τη Χαλάστρα, το Ορεόγραστρο. Τι είναι για αυτόν παραμεθόριος? Άρα θέλω να πω ότι τα πραγματικά ερωτήματα αφορούν την επιβίωση της Ελλάδας σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο παιδείας και σε επίπεδο γεωστρατηγικής. Σε όλα αυτά, κατά τη γνώμη και κατά τη γνώμη του 80 σχεδόν του ελληνικού λαού, η κυβέρνηση δεν τα έχει βελτιώσει. Και αυτό που με λυπεί ιδιαίτερα, Γιάννη, είναι ότι πάρα πολλοί ακόμα δυστυχώς εξακολουθούν και ψηφίζουν από εκλογική αναμέτρηση, εκλογική αναμέτρηση το ίδιο κόμμα, επειδή και αφού. Έτσι, για να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Γιατί ο παππούς τους κυνηγήθηκε από τους απέναντι, ή απέναντι κυνήγησαν τον παππού τους και τούμπαλεν, ή γιατί εμάς μας διόρισε στο δημόσιο, ή εμάς δεν μας διόρισε στο δημόσιο, και δεν κοιτάνε σήμερα το 2026-2027 που θα γίνουν εκλογές, ή πραγματικά είναι σημαντικό, ή φέραν τη χώρα εδώ πέρα, οι οποίοι έχουν ονοματεπώνυμο, οικογένειες επί οικογενειών και τζάκια στην Βουλή και στην Ευρωβουλή και όχι μόνο, και αντί να δώσουν την ευκαιρία σε ανθρώπους που έχουν αποδείξει ότι δεν είναι πιασμένοι από κάπου και που θα μπορούσαν ενδεχομένως να κάνουν την αλλαγή, και για τους δικούς λόγους αρκετοί μένουν κολλημένοι. Αυτοί θα αλλάζαμε αν αλλάξει το επίπεδο της παιδείας, και ευελπιστώ ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα πάμε χειρότερα, αλλά ίσως να πάμε καλύτερα.
8: Και για να ολοκληρώσουμε, αγαπητέ Μιχάλη, και σε ευχαριστώ και πάλι σε μια μέρα τόσο πιεστική για σένα, που είσαι και εσύ μαζί μας και συζητάμε τόσο σημαντικά θέματα. Θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει ένας εκλογικός νόμος που τον ψήφισε ο Μητσοτάκης. Κομμένος και ραμμένος, θα έλεγα, στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας και στη συγκυρία όπως εξελίσσεται. Βεβαίως το σκέφτηκε και πριν τις εκλογές του 23 να τον αλλάξει, να τον κάνει πιο πλειοψηφικό, αλλά και σε αυτή την τετραετία τελικά δεν το άλλαξε μέχρι τώρα, κρατώντας υποτίθεται τη θεσμικότητα, γιατί είδε τον βολεύει. Και τον βολεύουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχει η Νέα Δημοκρατία διατηρεί, παρότι έχει πέσει πάρα πολύ, τις πιο συμπαγείς εκλογικές ομάδες. Δεύτερον, υπάρχει ένας πολυκερματισμός μεγάλος και μεγαλώνει στον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Και τρίτον, μεγάλη απογοήτευση και μεγάλη αποχή του κόσμου. Και τα τρία την ευνοούν. Γιατί τα κόμματα, και σε αυτό που ήσουν και εσύ με τον κύριο Κασελάκη, αλλά και τα άλλα τα προοδευτικά, δεν θέτουν το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου? Τόσο πολλοί πιστεύουν στον εαυτό τους ότι θα κερδίσουν αυτά την αυτοδυναμία?
0: Θεωρώ ότι στην παρούσα φάση κανένας δεν μπορεί να έχει την αυτοδυναμία, και σίγουρα κανένας δεν έχει ελπίδες πλην πολύ λίγων της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε είναι εύλογο το ερώτημα, και διάβασα και ένα άρθρο σου χθες, αν δεν κάνω λάθος, στο Ποντίκι που αναφερόσουν σε αυτό. Πράγματι, θα ήταν πολύ χρήσιμο να άλλαζε ο εκλογικός νόμος. Ξαναγυρνάω όμως σε μια αρχική μου τοποθέτηση με την συνέντευξη που είπα ότι δεν υπάρχει κουλτούρα και θα έπρεπε να υπάρξει κουλτούρα στις εργασίες. Άρα, αν υπήρχε μεγαλύτερη αναλογικότητα στον εκλογικό νόμο, θα καθίστατο υποχρεωτικό να υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας ή ανοχής. Κάτι θετικό για μένα, αλλά όχι θετικό για τους άλλους. Και ίσως γι' αυτό δεν το βάζουν ψηλά στις προτεραιότητες. Ελπίζω ότι αυτό θα βελτιωθεί. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα πολύ σημαντικά που σχετίζονται με τον εκλογικό νόμο και με την αποτύπωση της εκλογικής προτίμησης των πολιτών, όπως το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτική η αλλαγή των εκλογικών δικαιωμάτων κάποιου ανάλογα με το που κατοικεί. Δεν μπορεί δηλαδή να αφήνουν τα εκλογικά δικαιώματα κάπου για να δίνουμε ζωή, ας πούμε, στο χωριό μας, νομίζουμε, ενώ πραγματικά η αυτοδιοίκηση δεν θα πάρει χρήματα, θα πρέπει να τα παίρνει έτσι κι αλλιώς, όχι με το βάση το πώς έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα, για να μπορούν να ψηφίζουν και να δημιουργούνται οι περιφέρειες και να είναι πραγματικά να αποτυπώνουν σωστά την πληθυσμιακή κατανομή. Νομίζω όμως ότι αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα, είναι άλλοι πιο κατάλληλοι να την αναπτύξουν και να την αποφασίζουν. Όταν θα μπει ψηλά στην προτεραιότητα, θα είχε νόημα να δούμε προς τα πού θα κινηθεί η κουβέντα.
8: Το κρατώ όλο αυτό. Σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλές επιλογές και ένα καλό καλοκαίρι.
0: Πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εσένα και τους ακροατές μας.
8: Γεια σου, Μιχάλη.

Κόκκουτας μας το τραγούδισε για τον φορο που μάθησε, το πλοίο που ναυάγησε, νοσταλγικό, ρομαντικό, αλλά και ο λίγο καταθλιπτικό, φίλες και φίλοι. Αυτά με τον Κόκκουτα. Συνεχίζουμε και τώρα δεν ξέρω αν έχουμε στη γραμμή μας τον αγαπητό φίλο, τον πρόεδρο του εμπορικού, ακόμα δεν τον έχουμε, μου λέει ο Χρήστος. Θα προσπαθήσουμε τον κύριο Φιλιππίδη, τον πρόεδρο του εμπορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης. Οπότε Χρήστο, πάμε στο επόμενο μουσικό μας κομμάτι.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, σε λίγο θα έχουμε τον αγαπητό μας φίλο, τον πρόεδρο του Μπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον Παντελή τον Φιλιππίδη. Επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος, τρέχει στη δουλειά του και καλά κάνει όπως και όλοι. Τώρα, δεν ξέρω αν καταλάβατε και με τη συζήτηση με τον κύριο Τσουκαλά, με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπο τύπου, αλλά και με τον κύριο Κουρδάκη, πλέον ανεξάρτητο βουλευτή. Παραιτήθηκε, έφυγε και αυτός μετά την κυρία Τζάκρη από το κόμμα του κυρίου Κασιλάκη. Το κόμμα του κυρίου Κασιλάκη τώρα έχει δύο βουλευτίνες. Δεν ξέρουμε αν θα μείνουν και αυτές. Και όπως είπατε, αν παραιτηθεί η κυρία Πόπη Τσαπανίδα από το επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στον Τζίπρα, τότε θα μπει στη βουλή ο κύριος Κασιλάκης. Δηλαδή θα χάσει όλους τους βουλευτές και θα γίνει βουλευτής ο ίδιος, αν παραιτηθεί η κυρία Τσαπανίδα. Θα έχει πλάκα. Γιατί αυτό που θα κάνει και η Τσαπανίδα, επειδή είναι και επικρατείας, ήταν και η τελευταία εκπρόσωπο τύπου του Τσίπρα, είναι βέβαιο ότι θα το συνηθεί με τον Τσίπρα. Τώρα, εάν τη δείτε να παραιτείτε, σημαίνει ότι τη έδωσε και το πράσινο φως ο Τσίπρας να μπει στη Βουλή ο κύριος Κασελάκης. Κοιτάξτε, είναι λίγο ηλαλοτραγικά όλα αυτά που συμβαίνουν, όπως καταλαβαίνετε. Μας άφη προηγουμένως και ο κύριος Κουρδάκης. 40, 41, πώς είναι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αξιωματική αντιπολίτευση είναι. Το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα όλοι μαζί. Βεβαίως δεν είναι το ίδιο πολιτικό υποβάθρο, αλλά η πλειοψηφία υποτίθεται και είναι έτσι, ανήκουν στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο, φίλες και φίλοι. Και αν δούμε και ότι μερικοί από αυτούς που είχαν ανεξαρτοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα, καταλαβαίνετε γιατί ρευστότητα υπάρχει. Έχουμε πει ότι έχουν αλλάξει τα παραγωγικά και κοινωνικά δεδομένα. Διαφορετικά πλέον εκφράζεται ο κόσμος, η κοινωνία. Βλέπει μπροστά διέξοδο, δεν είναι απογοητευμένη. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που διατηρεί κάποιες συμπαγείς ομάδες εκλογικές, πολύ μικρές βέβαια, και απλώς εκμεταλλεύεται, όπως τα είπαμε και προηγουμένως, εκμεταλλεύεται τον πολυκερματισμό κυρίως της προοδευτικής αντιπολίτευσης και το εκλογικό σύστημα που ψήφισε ο Μητσοτάκης μόλις εκλέχθηκε πρωθυπουργός το 19, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του και στις εξελίξεις. Οφείλω να πω ότι μαζί με τους συνεργάτες και τους αναλυτές του έκαναν μια πάρα πολύ καλή ακτινογράφηση των εξελίξεων. Φυσικά το φοβήθηκε. Δύο φορές πήγε να το αλλάξει. Το εκλογικό σύστημα το κάνει πιο πλειοψηφικό, ακόμη περισσότερο δηλαδή, γιατί φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να κάνει να πετύχει αυτοδυναμία. Μία πριν τις εκλογές του 23, το πήρε πίσω γιατί φοβήθηκε ότι θα δείξει το πάθεια και το κόστος θα ήταν πιο μεγάλο από το όφελος. Και μία τώρα, πέρσι το καλοκαίρι, πάλι, αν θυμάστε. Ποτέ δεν εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός αλλαγή εκλογικού νόμου. Συνεργάτες του βγαίνουν, διαρροές τον Ατάλο, φτιάχνονται κλίμα, μετράν και βλέπουν τις αντιδράσεις και ανάλογα. Επειδή όμως εντάθηκε και βάθαινε ο πολυκερματισμός της αντιπολίτευσης και πέφτει η συμμετοχή στις εκλογές, αυτοί οι τρεις παράγοντες συνδυαστικοί, εκλογικός νόμος που ευνοεί το πρώτο κόμμα, απαγορεύει τους συνασπισμούς κομμάτων, δεν παίρνουν μπόνους μετά τα 25%. Τρίτον, πολυκερματισμός ιδιαίτερα της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής, τοξικότητα και σύγκρουση μεταξύ των κομμάτων, των ηγεσιών. Και τέταρτον, α το πούμε σαν ξεχωριστή παράμετρο, υψηλή αποχή λόγω της εντυνόμενης απογοήτευσης, αυτά τα τέσσερα σημεία, τέσσερις προϋποθέσεις, είναι ακριβώς αυτό που κάνει τον Μητσοτάκη να ελπίζει. Με πολύ λιγότερους ψήφους από την προηγούμενη φορά, μπας και κάνει σε επαναληπτικές εκλογές, όπου εκεί λειτουργεί και ο πλειοψηφικός εκλογικός νόμος εκβιαστικά και ότι πρέπει να έχει κυβέρνηση η χώρα. Και γι' αυτό απορώ. Αυτά δεν τα αναλύουν, δεν τα διαβάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εγώ δεν λέω ότι για λόγους πολιτικούς, ιδεολογικούς, λόγους αρχών, επειδή πάντα τα πολιτικά κόμματα μίλαγαν για την απλή λογική, ο Τσίπρας μάλιστα την ψήφισε, αλλά ο τρόπος που την ψήφισε και η εποχή που την ψήφισε έδειξε ότι ήταν υποχρεωτική και γύρισε μπούμερακ. Και θα έλεγα ότι έκαψε σε ένα βαθμό και την αξία της απλής αλλονικής στον κόσμο. Όμως δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αφαιρέσουμε όπως είπαμε τη Βρετανία, πρώην χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει την παλιότερη κοινωνική δημοκρατία και έχει αυτό το ιδιόμορφο εκλογικό σύστημα με τις μόνο εδρικές, όπου το πρώτο κόμμα οριζόντια που βγαίνει πρώτο και 20% να πάρει, αν είναι πρώτο, γιατί αν υπάρχουν πολλά κόμματα, γιατί δεν υπάρχει πλέον ο δικομματισμός. Αν υπάρχουν πολλά κόμματα και με 20-25% φτιάχνει μια πολύ σκληρή αυτοδυναμία. Με 32% ο Στάρμερ. Το Εργατικό Κόμμα έκανε αυτή την αυτοδυναμία που πήρε το 70% περίπου των εδρών στο κοινοβούλιο. Δεν του ήταν αρκετά και κατέρευσε και παρετείται. Και για να μην πάνε σε εκλογές, προβλέπονται εκεί από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, θα πάνε σε νέον αρχηγό, ο οποίος ήταν παλιά βουλευτής και υπουργός, έφυγε, πήγε, έγινε δήμαρχος στο Μάντσεστερ, φαίνεται ότι και έκανε επιτυχίες, έχει την υψηλότερη δημοτικότητα και προσέξτε πώς λειτουργεί το εκλογικό σύστημα. Παρετήθηκε ένας βουλευτής εκεί σε μια εκλογική περιφέρεια μονοεδρική, στο Μάντσεστερ, από τις 30-40 που έχει το Μάντσεστερ. Υπέβαλε υποψηφιότητα αυτός, γιατί μέσα 40 μέρες πρέπει να γίνουν εκλογές. Κέρδισε με 60%, ξέρετε ποιον είχε αντίπαλο, το Φάραντζ. Αυτόν. Τον ακροδεξιό. Τον Brexiteer, τον πρωταγωνιστή. Αυτός ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στο να κερδίσει τις επόμενες εκλογές σε βρετανικό επίπεδο. Τον κέρδισε με 60-40. Και έτσι κατεβαίνει στο Λονδίνο, από το Μάντσεστερ, και είναι βέβαιο ότι το Σεπτέμβριο θα είναι αρχηγός του Εργατικού Κόμματος και πρωθυπουργός. Τι μπορεί να κάνει αυτός στη Βρετανία? Θα το δείξει. Είναι εύκολο να γυρίσει το κλίμα? Δύσκολο. Γιατί πρέπει να υπάρξουν πολλές ανατροπές και τομές. Η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Μεγάλης Βρετανίας κακό της έκανε, καλό δεν της έκανε. Παρ' όλα αυτά, η απογοήτευση σε ένα μέρος του κόσμου δεν γυρνάει ως θετική ψήφο στα κόμματα που ήταν κόντρα, ας το πω, όπως το εργατικό, το οποίο δεν ήταν ανοιχτά βέβαια και αυτό κόντρα, αλλά τα περισσότερα στελέχη ήταν κόντρα. Ακόμα και ο Κάμερον, ο κεντροδεξιός, τον Τόρις, αυτός που έκανε το δημοψήφισμα, γιατί το υποσχέθηκε στους Brexiteers για να τον ψηφίσουν το 15, να επανεκλεγεί πρωθυπουργός, το 16 τους έκανε το δημοψήφισμα, το έχασε και αναγκάστηκε να παραιτηθεί. 52-48 βέβαια το αποτέλεσμα, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα έχουν αλλάξει. Είναι 60-40, λένε οι κοινοί γνώμοι πλέον υπέρ της επανένταξης. Δύσκολο όμως να επανενταχθεί και δύσκολο να τους δεχθούν με τα προβλήματα που έχει πλέον και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει, τι είναι αυτό, μπες βιές. Αυτά λοιπόν. Και η απορία ξαναγυρνάω και μένει. Γιατί τα προοδευτικά κόμματα, δηλαδή ο Δουλάκης, ο Τσίπρας, αυτή, τι περιμένουν, ακόμα και οι άλλοι ρε παιδί μου. Της Νέας Αριστεράς, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το κουκουέ ακόμα. Αλλά το κουκουέ δεν το ενδιαφέρει. Βρέξει χιονίσει, αυτές τις ψήφους παίρνει, αυτές τις έδρες λίγο πολύ βγάζει, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Είναι κατά του συστήματος. Το δικό του σύστημα που έχει στη σκέψη του δεν γίνεται δεκτό. Εκεί που εφαρμόστηκε τουλάχιστον οδήγησε σε θεματικά θετικά αποτελέσματα σε πρώτη φάση, σε απολύτως τραγικά στη συνέχεια και κατέρευσε. Και έτσι πάμε. Γι' αυτό και όπως είπα και όπως έγραψα, δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές και θα πάμε σε κυβερνήσεις ειδικού σκοπού, πολυκομματικές και βραχίδες. Θα δείτε πράγματα που θα τρίβετε τα μάτια σας. Και όλα αυτά, τα μεγάλα λόγια, η τοξικότητα, θα πάνε περίπατο. Μόνο από αυτά δεν είναι λύσεις, δεν είναι διέξοδος για τη χώρα, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό προέχει η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Να μπορέσει ο κόσμος να εκφραστεί ελεύθερα. Βάλε και ένα κόφτη στο 4% από κάτω, 5% έχει το γερμανικό, μια προσαρμογή δηλαδή του γερμανικού εκλογικού συστήματος, να δεις κόμματα σοβαρά να πάψουν να σκοτώνονται μεταξύ τους, να είναι αναγκασμένα να ψάχνουν συνεργασίες και συνενέσεις και να το ξέρει ο κόσμος όταν ψηφίζει κάποια κόμματα ότι αυτά υπάρχει το ενδεχόμενο να συνεργαστούν και όχι ετερόκλητες συνεργασίες και συμφωνίες για να πάρουμε την εξουσία στο όνομα της σωτηρίας της πατρίδας όπως τις είδαμε μέχρι τώρα. Αυτά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά στον τελευταίο προσκεκλημένο μας.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Και τώρα πάμε στον αγαπητό φίλο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον Παντελή τον Φιλιππίδη. Αγαπητέ Παντελή, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Τι κάνει, αφόρητη και ζέστη και στη Θεσσαλονίκη και φαίνεται και τις επόμενες ημέρες.
1: Δυστυχώς.
0: Είναι στο κέντρο, στα μαγαζιά της πόλης.
1: Είναι ευρωπαϊκό το φαινόμενο μάλλον. Είναι δύσκολος. Ο καιρός είναι πάρα πολύ δύσκολος για να κατέβει κάποιος στην αγορά να δει ή να ψωνίσει προϊόντα. Έχω πει πολλές φορές ότι η αγορά είναι ένας ζωντανός οργανισμός και βάλλεται από όλα. Από το κρύο, από τη ζέστη, από τα χιόνια, από τη βροχή.
0: Υπερβολικό θα έλεγα βάλετε.
1: Έτσι ακριβώς είναι η
0: πραγματικότητα. Αν αυτά ο κόσμος στην τσέπη του, αυτή η υπερβολή είναι καλή για την αγορά.
1: Δεν έχει λεφτά στην τσέπη του κόσμου, είναι αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει σήμερα. Από την άλλη μεριά.
0: Η μόνη υπερβολή είναι τα πολλά λεφτά στην τσέπη. Όλα τα άλλα, πολύ κρύο, πολύ ζέστη, πολύ συγκέντρωση, πολλούς φόρους, όλα αυτά δεν κάνουν καλό.
1: Σίγουρα δεν κάνουν καλό. Αλλά είναι γεγονός πάντως ότι ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες ο κόσμος δεν επιλέγει την ημέρα την οποία είναι άσχημες οι ειδικές συνθήκες για να κατέβει στην αγορά. Τώρα από την άλλη μεριά του ότι δεν έχει λεφτά στην τσέπη του, αυτό είναι γεγονός. Και είναι γεγονός που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει πλέον κανείς. Άλλωστε, αν το αμφισβητούσε κάποιος όλα αυτά τα οποία λέμε ότι τελειώνουν τα λεφτά στις 15 του μηνός, ότι ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα και όλα αυτά, θα βλέπατε μια διαφορετική εικόνα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και παντού θα προσπαθούσαν να μας πείσουν για το αντίθετο.
0: Το πρώτο εξάμηνο του έτους.
1: Τουλάχιστον αυτό. Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι δεν φτάνουν τα λεφτά στη τσέπη του καταναλωτή και αυτός είναι ο κύριος λόγος που δεν κατεβαίνει και τις καλές ημέρες στην αγορά.
0: Άρα δηλαδή δεν ήταν καλό το πρώτο εξάμηνο του έτους.
1: Γιατί ήταν καλό το προηγούμενο εξάμηνο του έτους. Γιατί...
0: Να ρωτήσω όμως παρόλα αυτά συγκριτικά. Ήταν χειρότερο από το περσινό. Τα ίδια, καλύτερο δεν ήταν σίγουρα, τα ίδια ή χειρότερο.
1: Είναι χειρότερο, γιατί κοίταξε καθημερινά, βαδίζουμε σε χειρότερες μέρες. Γιατί βαδίζουμε σε χειρότερες μέρες, γιατί δυστυχώς συσσωρεύτηκε το πρόβλημα και το πρόβλημα μεγάλωσε και δεν μπορούν να το λύσουν. Εμείς φωνάζαμε από το 2020 για την σχολοκέντια, δεν μας ακούγε κανένας, μάλιστα μας κοιτούσαν και περίεργα κάποιοι περίεργοι τύποι, οι οποίοι αν μη τι άλλο δεν γνωρίζουν καν την αγορά. Το 2020 ξεκίνησε η αύξηση των τροφίμων. Το Σεπτέμβριο του 20, που δεν υπήρχε κανένας λόγος.

0: Μα αν κερδίζει κάποιος εκατομμύρια εκατομμυρίων, είναι δυνατόν να σκεφτεί το πρόστιμο, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση δεν το πληρώνει κιόλας γιατί το παίρνει στα δικαστήρια, το παλεύει καμιά δεκαετία και στο τέλος αθώνεται κιόλας. Δηλαδή κάπου πρέπει να καταλαβαίνουμε και τι συμβαίνει στην αγορά. Και δυστυχώς δεν το κατάλαβαν. Τα έχει ξεφύγει τώρα, έχει ξεχυλώσει και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Τώρα, γιατί όμως η κυβέρνηση έχει υπερπλεονάσματα στον προϋπολογισμό πολύ πιο πάνω και από αυτά που έχει προϋπολογίσει. Πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους και είναι περήφανη γι' αυτό. Οι αγορές διεθνείς του χρήματος την χειροκροτούν. Πού οφείλονται όλα αυτά όταν εσείς δεν πάτε καλά, επενδύσεις δεν έχουμε. Πού οφείλεται αυτός, στην ακρίβεια μόνο?
0: Στα εγχείρηση πέτυχε ο ασθενής, πέθανε. Αλλά θέλω να πω ότι αλίμονο αν δεν είχε υπερπλεονάσματα. Διότι πού βασίζεται, πού βρίσκεται η σκοκέρδη, ξέρουμε, δηλαδή να καταλαβαίνουμε και τι λέμε. Στην ενέργεια και στα πετρέλαια της βενζίνης. Μα ένα τεράστιο ποσοστό από αυτό που πληρώνουμε εμείς για τη βενζίνη είναι φόρος του κράτους. Πηγαίνει στο κράτος. Όσο αυξάνεται λοιπόν το λίτρο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, τόσο περισσότερο θα κερδίζει το κράτος. Αυτό είναι γεγονός. Άρα λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι πάρα πολύ... δεν χρειάζεται να μας παραξενεύει το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το υπερπλεόνασμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τρόφιμα. Παίρνουν περισσότερα χρήματα από τις πωλήσεις των ακριβών τροφίμων. Περισσότερο ΦΠΑ, περισσότερο χρήμα στο φόρο. Πάρα λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο, αυτό τους ενδιαφέρει.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και τα έχω πει και εγώ και τα έχω γράψει από 22 που έχουν εμφανιστεί αυτά τα φαινόμενα και είναι ο μηχανισμός, θα έλεγα, της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Υπερφορολογεί τον κόσμο. Λέει στον κόσμο, φτάνει η πόλεμη, δεν φταίω εγώ. Ανεξάρτητα αν έχει τον υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, όπως είπε, και τον υψηλότερο συλλογιστή φορολόγηση του 24. Αφού ξέρει περίπου πόσα θα είναι τα υπερέσοδά της, μπορεί να κατεβάσει λίγο το ΦΠΑ, να πιάσει τα πλεονάσματά της, αλλά τα υπερπλεονάσματα. Δεν το κάνει. Τα μαζεύει τα λεφτά, μετά λέει δεν μπορώ να τα δώσω γιατί υπάρχει κόφτης, δεν μου επιτρέπουν από τις Βρυξέλλες με βάση τη συμφωνία που υπέγραψα. Δηλαδή είναι κοροϊδία αυτό, απίστευτη κοροϊδία.
0: Μαζεύει 100, δίνει 10. Άρα λοιπόν, εδώ τώρα.
1: Δεν μπορώ να τα δώσω γιατί με αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί τα παίρνει, ρε φίλε. Κόψε λίγο κάτι.
0: Έτσι είναι.
1: Απ' την άλλη. Δεν μπορώ τα λεφτά να έχει ο κόσμος να πάει να ψωνίσει.
0: Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε σήμερα στην κυβέρνηση είναι το εξής. Ότι με αυτό που συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή από το 2020 ξεκίνησε η ιστορία. Με αυτό που συμβαίνει λοιπόν, φύγονται όλα τα προϊόντα δεύτερης ανάγκης. Δηλαδή, αυτοί που πουλάνε ρούχα, παπούτσια, προϊόντα δεύτερης ανάγκης στην κυριολεξία, δεν μπορούν να δουλέψουν. Γιατί δεν μπορούν να δουλέψουν? Γιατί τελειώνουν τα χρήματα του καταναλωτή. Προλαβαίνουν και τα παίρνουν η ενέργεια, η βενζίνη, το πετρέλαιο, τα τρόφιμα που είναι η καθημερινότητά τους. Και άρα λοιπόν δεν τους περισσεύει κάποιο κεφάλαιο για να πάει να αγοράσει ένα παντελόνι, ένα πουκάμισο από την αγορά για να στηθεί και η υπόλοιπη αγορά. Αν θα δείτε τα μαγαζιά τα οποία έχουν κλείσει στην οδό της Τσιμισκή, στον καλύτερο δρόμο της Ελλάδος, κατά την άποψή μου, άλλωστε όλες τις πολυεθνικές εταιρείες από εδώ ξεκινάνε, από τη Τσιμισκή προβάλλουν για να κατέβουν στην Αθήνα αργότερα. Λοιπόν, αν θα δείτε τι μαγαζιά κλείνουν, είναι όλα μαγαζιά με ρούχα και παπούτσια. Αν θα δείτε τι έχει κλείσει στη Μητροπόλεως, σχεδόν το ίδιο.
1: Βλέπω και περιφερειακά και στο Πέμπτο Διαμέρισμα και στη Τούμπα αυτά τα μαγαζιά ακριβώς που λες κλείνουν.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν αν δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει υπάρχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Ακόμη μεγαλύτερο, διότι αν δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Εσείς είχατε πάντα μεγάλους εχθρούς. Από καιρό, από χρόνια τώρα ήταν τα μεγάλα μόλ με τη συγκέντρωση η οποία εντείνεται. Που λένε ότι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη καινούργια μόλ χτίζονται, καινούργια οικοδομικά τετράγωνα ανακατασκευάζονται από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και γίνονται πλέον αγορές. Ακολουθεί και η Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω τι περιθώρια έχει ακόμα. Όπως είπες και εσύ, τα μεγάλα μαγαζιά της Τσιμισκή Μητροπόλεως εκεί κλείνουν και μόνο πολυεθνικές έρχονται και τα παίρνουν όσα έρχονται και τα παίρνουν. Αυτή λοιπόν. Είναι και μια τάση παγκόσμια, εδώ τρέχει ακόμη πιο πολύ. Έχετε αυτό τον εχθρό το τελευταίο χρόνο

0: την πολύ συγκεκριμένη αγοραστική δύναμη του κόσμου. Έχετε και από την άλλη το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση πριν 2 χρόνια για να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή και πλήττει κυρίως τους επαγγελματίες τους εμπόρους. Σας τα είχε πει αυτά η κυβέρνηση προεκλογικά, γιατί ο Μητσοτάκης στον απολογισμό που έκανε είπε ό,τι είπαμε τα κάνουμε. Αυτά τα είχε πει προεκλογικά όταν τον ψηφίζανε κατά πλειοψηφία οι μικρομεσαίοι.
1: Όχι βέβαια, γιατί μα ξέρουμε ότι θα βάλει φορολογία το τεκμαρτό εισόδημα και όλα αυτά, θα σκεφτόταν διαφορετικά ο κόσμος. Δεν υπόθηκαν αυτά. Αυτά είναι τα γεγονότα της επόμενης μέρας των εκλογών. Συνήθως πρώτων εκλογών όλα τα κόμματα λένε κάτι παραπάνω. Μετά τις εκλογές αλλάζει λίγο το σενάριο. Τώρα από την άλλη μεριά, επειδή μίλησες για μόλ που χτίζονται, που ετοιμάζονται και όλα αυτά, πρέπει να ξέρετε ότι όλοι θα την πληρώσουν στη διάρκεια του χρόνου αυτή την ιστορία, γιατί είναι λάθος πολιτική. Και γιατί θα την πληρώσουν? Γιατί δυστυχώς το χρήμα σταματάει σε τρία συγκεκριμένα προϊόντα. Στο πετρέλαιο, στην ενέργεια και στα τρόφιμα. Εκτός από τις τράπεζες που σταματάει μονίμως. Αλλά θέλω να σας πω ότι δυστυχώς θα την πληρώσουν οι πάντες. Δείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, όχι στους κεντρικούς δρόμους που ανέφερα προηγουμένως, αλλά σε κάποιους δευτερεύοντες δρόμους, οι οποίοι κάποτε σφίζαν από επαγγελματίες που κάποια δουλειά κάναν σε αυτά τα μαγαζιά. Όλα αυτά τα μαγαζιά πάνω από την, Βασιλής Σόβγας, όλα, αν όχι όλα τα περισσότερα για να μην είμαι υπερβολικός, έχουν κλείσει. Είναι κλειστά. Άλλα έχουν γίνει Airbnb, άλλα γίνονται πάρκινγκ αυτοκινήτου και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, όλη αυτή η επιχειρηματικότητα έχει χαθεί. Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Και εγώ σας λέω ότι αν θα γίνει μια έρευνα, την οποία θα την κάνω ίσως μάλλον μέχρι τη ΔΕΘ, αν θα γίνει μια έρευνα θα δείτε ότι τα κλειστά μαγαζιά, οι κλειστές εγκαταστάσεις καταστημάτων σε όλο το πολυοδομικό συγκρότημα είναι περισσότερο από τα μικρά. Και εδώ δεν
0: χρειάζεται. Όλοι βλέπουμε τα κλειστά γύρω μας, όλοι βλέπουμε αυτό που είπες, μερικά μετατρέπονται σε Airbnb, αλλά να φτάσουμε σε αυτό το σημείο δείχνει ότι πλέον έχουν ξεπεράσει τα όρια κάθε αντοχής ο κόσμος του εμπορίου και ο επαγγελματίας.
1: Ότι στο σύνολό τους τα μαγαζιά τα κλειστά είναι περισσότερα από τα ανοιχτά. Είναι 100% σίγουρο. Διότι εμείς βλέπουμε μόνο ή συνήθως μετράμε την εικόνα, την φανερή εικόνα, δηλαδή εκεί που περπατάμε, στη Βενιζέλου, στη Τζιμισκή, στο κέντρο της πόλης, δεν μπαίνουμε μέσα στα στενά να δούμε τι έγινε. Δεν μπαίνουμε λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω να δούμε τι έχει αλλάξει ή τι έχει γίνει. Ή δεν πάμε στη Βασιλής Σόλγας, πάνω από τη Βασιλής Σόλγας, να δούμε τι έχει συμβεί. Και που το βλέπουμε, το περνάμε απαρατήρητο. Εγώ λοιπόν θα μετρήσω πόσα είναι τα κλειστά μαγαζιά και πόσα είναι τα ανοιχτά. Και τότε δεν ξέρω τι θα καταλαβαίνουν αυτοί που έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, αλλά δεν θα έχουν τουλάχιστον το δικαίωμα να μιλάνε για ανάπτυξη και πρόοδο, τουλάχιστον για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Πρόεδρε, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, πάρα πολύ έντονο, είναι το στεγαστικό, και ιδιαίτερα εσείς οι έμποροι έχετε προβλήματα, γιατί ανεβαίνουν και τα ενίκια, ειδικά σε περιοχές όπως ήταν η Εγνατία, η οποία λόγω των εργοταξίων του μετρό για χρόνια δεν λειτουργούσε εκεί η αγορά ακινήτων, και ενώ περιμένατε να ανοίξει το μετρό, να φέρει κόσμο, να λειτουργήσει, να ανέβει η αγορά, ξαφνικά βλέπουμε εκεί τα μαγαζιά δεν ανοίγουν. Δηλαδή δεν βλέπουμε αυτή τη θετική αντίδραση που όλοι την εκτιμούσαμε. Αυτό έχει να κάνει και με τα ακριβά ενίκια που τώρα θέλουν να ρεφάρουν, όπως συνηθίζει να λες, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που δεν σκέφτονται καθόλου σωστά επιχειρηματικά.
1: Κοίταξε να σου πω, καταρχάς το μετρό δεν θα απέδιδε ούτε το πρώτο εξάμεινο ούτε τον πρώτο χρόνο. Αυτό αυτοί που ξέρουν λίγο από αγορά το ξέραν, το καταλάβαινε. Για ποιο λόγο δεν θα μπορούσε να αποδώσει? Γιατί καταρχάς το μετρό πρέπει να γίνει βίωμα στον κάτοικο της πόλης και να αρχίσει να το χρησιμοποιεί για να κάνει και άλλες δραστηριότητες στη ζωή του από αυτές που γίνει. Δηλαδή, αν πάρει το μετρό, να κατέβει κάτω να ψωνίσει, ξέρω εγώ, στην κεντρική αγορά ή να ψωνίσει, ξέρω εγώ, σε ένα μαγαζί με ρούχα στην Εγνατία ή οπουδήποτε. Μέχρι τώρα δεν το έκανα. Το πρώτο χρονικό διάστημα του μετρό, λοιπόν, Ο κόσμος ανέβηκε να δει ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο δεν είχε
0: ξανά. Είναι 3 δεκαετίες.
1: Έτσι, μπράβο. Ένα έργο το οποίο το περιμέναμε, άργησε και όλα τα άρθη, το χάρηκε, έκανε τις βόλτες του, άρχισε να το χρησιμοποιεί δειλά-δειλά. Τώρα το χρησιμοποιεί ένα κομμάτι της πόλης, δηλαδή το άνω κομμάτι της πόλης, δεν το χρησιμοποιεί, παραδείγματος χάρη, η Βασιλής Όλγας, δεν το χρησιμοποιεί η παραλία, αυτοί που μένουν σε αυτό το σημείο, γιατί θα πρέπει να περπατήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να πάει να βρει τη στάση του μετρό. Τώρα από την άλλη μεριά, εγώ πιστεύω ότι θα αποδώσει το μετρό. Αλλά είναι νωρίς ακόμη. Τουλάχιστον του χρόνου θα αρχίσει η απόδοση του μετρό. Από την άλλη μεριά όμως, οι ιδιοκτήτες βιάστηκαν, λάθος κατά την άποψή μου, ίσως και από ανάγκη ορισμένη, γιατί δεν θέλουν να χαλάσουν τον τρόπο ζωής τους λόγω της ακρίβειας, αλλά κάναν λάθος. Και φέρθηκαν τουλάχιστον αντιδεοντολογικά σε αυτούς τους οποίους είχαν μέσα. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν τόσα και τόσα επί 16 ολόκληρα χρόνια με τις λαμαρίνες μπροστά στα μαγαζιά τους, με κλειστό το δρόμο, με όλα αυτά, μπόρεσαν και επιβίωσαν και ήταν εκεί. Και ήταν εκεί έστω και με μειωμένο ενίκιο. Και από την πρώτη μέρα που μπήκε μπρος στο μετρό, τους ανεβάζαν τα ενίκια ή ζητήσαν να τα ανεβάσουν τα ενίκια. Αυτός είναι ένας λόγος που πολλά μαγαζιά τα εγκατέλειψαν τώρα πλέον, προς το διάστημα των 2 ετών του μετρό. Νομίζω ότι τα ενίκια παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Παίζουν ένα σημαντικό ρόλο γιατί όταν σήμερα δεν τα βγάζει πέρα ένα μαγαζί, σκεφτείτε να το ανεβάσεις και ένα μεγάλο ποσοστό στο ενίκιο του, τότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ξέρετε ότι παλαιότερα αυτά τα κόστη δεν τα μετρούσαμε εμείς οι επιχειρηματίες. Δηλαδή δεν ήταν το ενίκιο που μας βασάνιζε. Μην ξεχνάτε ότι στη Ζυμιστή υπήρχαν εκατομμύρια εκατομμυρίων αέριδες οι οποίοι πληρωνόταν, μεγάλα ενίκια και όλα αυτά.
0: Δεν θα τα έβγαζε αυτά.
1: Γιατί βγαίνουν τα λεφτά. Σήμερα δεν βγαίνουν τα λεφτά. Γι' αυτό εγκαταλείπουν τα μαγαζιά και δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε την αύξηση του ενοικίου την οποία ζητάνε οι ιδιοκτήτες. Λάθε εμένα κατά την άποψή μου, γιατί όλοι μαζί της είναι διακρίσεις ζούμε.
0: Τώρα, είστε κοντά σε εκπτώσεις, συνήθως κάνετε το καλοκαίρι εκπτώσεις.
1: Ξεκινάνε στις 13 του μηνός, με βάση τον νόμο στο δεύτερο, τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Είναι 13 του μηνός λοιπόν η μέρα που ξεκινάνε οι εκπτώσεις και τελειώνουν στις 31 Αυγούστου, με βάση τον νόμο πάντα. Τι να σας πω, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ελπίζουμε ότι κάτι ίσως να αλλάξει με τις χαμηλές τιμές. Δεν είναι σίγουρο ότι θα πάνε καλά και αυτές οι εκπτώσεις για το γεγονός ότι σας είπα ότι λείπει το χρήμα. Όταν λείπει το χρήμα και το 100 είναι πολύ και το 50 είναι πολύ.
0: Τώρα, ο τουρισμός φάνηκε τους πρώτους 3 μήνες πήγε καλά, καλύτερα από ό,τι περίμενα, γιατί είχαμε τον πόλεμο στο κόλπο και γιατί έπεσε 50-60% στην Κύπρο, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο και κάποιος κόσμος από εκεί, αντί για να πάει εκεί τα κύρωση, ήρθε στην Ελλάδα, στην Ιταλία και λοιπά, στην Ισπανία. Βέβαια, οι ειδικοί λένε ότι δεν θα έχει αυτή την συνέχεια, το πρόβλημα είναι μεγάλο και βασικά είναι αυτό το πρόβλημα της ακρίβειας που έθιξες και εσύ και που εσάς σας πλήττει ακόμη περισσότερο, γιατί εξαφανίζει κάθε δυνατότητα στην αγοραστική δύναμη του κόσμου, το δικό σας δηλαδή πελατών. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί η χώρα μας κάθε τέτοια εξωγενή κρίση, όπως την Ουκρανία, όπως η επανεκκίνηση οικονομίας παλιότερα μετά την καραντίνα, όπως τώρα ο κόλπος, την εισπράττει, την ενσωματώνει πιο επώδυνα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, σε όλα τα πεδία. Και ο πληθωρισμός τώρα σε τούτη τη χώρα με αυτή τη μικρή αγοραστική δύναμη που είπαμε προηγουμένως, είναι πιο πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς τα εξηγείς αυτά, Παντελή, πού οφείλεται?
1: Στην Ελλάδα, δυστυχώς, κατά την άποψή μου, έχουν ξεχυλώσει οι κανόνες. Σε άλλα κράτη υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν νόμοι, τους οποίους τους στηρούν είτε αναγκαστικά, γιατί δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι και οι ξένοι δεν θέλουν να εσχροκερδίσουν, αλλά τηρούν τους κανόνες. Εδώ δεν τηρούν τους κανόνες. Η διασκορκέρδια, παραδείγματος χάρη, δεν θέλει κανένας. Δεν πιστεύω ότι είναι η κυβέρνηση που θέλει να εσωκερδεί όποιος μεγάλο επιχειρηματίας. Ούτε η κυβέρνηση θέλει αυτή την εσωκερδεία. Απ' την άλλη μεριά, δεν μπορεί να την πολεμήσει. Ή δεν ξέρει να την πολεμήσει.
0: Τους μηχανισμούς. Και γιατί δεν τους κάνει.
1: Τι να του κάνει.
0: Γιατί δεν κάνει ηλεκτρικούς μηχανισμούς.
1: Είναι θέμα ηλεκτρικού μηχανισμού. Είναι θέμα προστίμου. Διότι αν η κυβέρνηση ήθελε να πολεμήσει την ισχοκέρδεια, την ίδια ώρα θα έβγαζε ένα νόμο ο οποίος θα έλεγε εάν διαπιστωθεί η ισχοκέρδεια, το πρόστιμο δεν είναι ούτε 1 εκατομμύριο, ούτε μέχρι 6 εκατομμύρια, ούτε πράσινα άλογα τα οποία ακούμε. Το πρόστιμο είναι 5 φορές επάνω από αυτό που θα ισχοκερδίσει. Να δούμε, θα ισχοκερδώσει κανένας. Όταν ανεβεί.
0: Η Παντελή να το κάνει αυτό, ειδικά απέναντι στα μεγάλα καρτέλ. Για παράδειγμα, τώρα ακούσαμε από τον κύριο Πρωθυπουργό. Ναι, είπε ότι έβαζε μέχρι τώρα πλαφόν κέρδους στα σούπερ μάρκετ, στα τρόφιμα, έκανε το ένα, έκανε τα καλάθια, τα πανέργια. Όλα αυτά λίγο έπιασαν.
1: Κάνουμε
0: συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ.
1: Δεν υπάρχουν αυτά στο εμπόριο, ούτε στην επιχειρηματικότητα. Γι' αυτό σου λέω ότι μάλλον δεν ξέρουν να το αντιμετωπίσουν και κάνουν σπασμωδικές κινήσεις. Μήπως αυτή η πλατφόρμα που έχει στηθεί αυτή τη στιγμή, υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί κανένας με αυτή την πλατφόρμα?
0: Πόσο κάνει, ε?
1: Το πόσο κάνει είναι χειρότερο από το καλάθι της νοικοκυράς, δεν είναι για γέλια αυτά. Δηλαδή τι θα κάνει ένας ο οποίος θέλει να ψωνίσει για το σπίτι του? Θα μπαίνει στην πλατφόρμα, θα ασχολείται από το πρωί στο βράδυ που πουλάνε το βούτυρο φθηνότερα, που πουλάνε το τάδε, το τυρί φθηνότερα.
0: Ά, θα εκπαιδευτεί καταρχάς στο διαδίκτυο και στις πλατφόρμες και μετά θα πάρει δρόμο.
1: Και θα γυρνάει γύρω-γύρω τα σούπερ μάρκετ να κάνει δηλαδή...
0: Τρελό ρε Παντελή. Και πληρώνουν λεφτά ρε, 700.000 για τους κόστησε αυτό το πόσο κάνει να πω.
1: Κάποιοι... Το σκέφτεται αυτά. Εμένα με εντυπωσιάζει πάρα πολύ το ποιο θα σκέφτεται αυτά τα πράγματα.
0: Έχει αυτά τα προγράμματα ρε Παντελή. Έχει κάποιο κρίκο εκεί. Πάει και λέει παιδιά σας κάνω εγώ ένα τέτοιο πράγμα, το πουλήσουμε να πούμε. Το πούμπιζα. 5 μέρες τα κανάλια όλα το παίζαν. Συνέχεια διαφήμιση. Πόσο κάνει, πόσο κάνει.
1: Μα ένας δεν σκέφτηκε να πει ότι καλά ρε παιδιά, τι θα κάνει ο κόσμος επιτέλους? Όλη τη μέρα θα ασχολείται με το πάνε αγοράσει ένα κιλό ντομάτες. Με αυτό θα ασχολείται όλη την ημέρα. Γιατί δεν αυξάνουμε το πρόστιμο να το σταματήσουμε στην πηγή το μάγκα που θέλει να ισχυροκερδίσει εις βάρος ξεργόλου του κόσμου.
0: Τελικά σε αυτή τη τετραετία έβαλε 25 εκατομμύρια πρόστιμα και εγώ λέω δισεκατομμύρια τζίρι έγιναν από αυτά τα καρτέλ. Τεράστια κέρδη. Έχασε ο κόσμος τα λεφτά του, τον υπερφορολόγησαν, τον ρήμαξαν, έκλεισαν μαγαζιά. Και μόνο 25 εκατομμύρια σε όλες αυτές τις πολυεθνικές τις εταιρείες.
1: Νόμοι οι οποίοι είναι τελείως παράλογοι για τα φαν και του παίρνουν τα σπίτια. Που τα φαν ελωνίζουν στην Ελλάδα και έχουν πάρει τα μισά σπίτια, μάλλον όχι τα μισά, αλλά έχουν πάρει πάρα πολλά σπίτια από τον κόσμο. Ο οποίος το κάτω-κάτω της γραφής θα θέλει την άποψή μου, δεν έφταιγε κιόλας γιατί η Ελλάδα πτώχευσε. Δεν είχε καμιά μεγάλη συμμετοχή.
0: Με τη συζήτηση, Παντελή. Το Ταμείο Ανάκαμψης κλείνει το φιλόδοξο του κύκλο σε λίγες ημέρες. Πολλά δισεκατομμύρια. Τι έγινε, από αυτά ακουμπήσατε τίποτα, είστε εσείς μικρομεσαίοι?
1: Δεν ξέραμε ούτε καν που ήταν αυτά, διότι ήμασταν απέξω από αυτή την ιστορία. Και ήμασταν απ' έξω, αν θέλεις και δικαίως, διότι ένα τεράστιο ποσοστό της επιχειρηματικότητας είναι στον διδεσία. Όταν λοιπόν έπρεπε να περάσει μέσα από την τράπεζα, εμείς εκεί κοβόμασταν. Αλλά από την άλλη μεριά δεν προτιμηθήκαμε κιόλας για να περάσουν αυτοί οι οποίοι μπορούσαν να περάσουν. Άρα λοιπόν κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την ιστορία και με το Ταμείο Ανάκαμψης μας έβγαλε στην απόξω. Μάλλον για να μπορέσει να υλοποιηθεί η πρόταση Ψαρίδη που ήθελε τις 100.000 επιχειρήσεις κλειστές για να αναπνεύσει η οικονομία.
0: Κάνετε αυτό το νούμερο του Ψαρίδη, δηλαδή τα μαγαζιά που κλείνουν, οι επαγγελματίες που κλείνουν, οι μικρομεσαίοι που κλείνουν, φτάνετε όλοι μαζί? Πόσες εκατοντάδες χιλιάδες είναι όλα αυτά για να φτάσετε στις 100.000?
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή με το επιχειρήν ασχολούνται 860.000 επιχειρήσεις, επιχειρηματίες όλων των ειδών. Έτσι, άμα κλείσουν οι 100.000, τουλάχιστον κατά την πρόβλεψη του κυρίου καθηγητού, αν κλείσουν οι 100.000, αναπνεύσει η οικονομία, θεωρώντας πάντα ότι το τζίρο των 100.000 θα το μοιραστούν οι υπόλοιποι. Αγνοεί φυσικά ο κύριος καθηγητής ότι το 85% του τζίρου το παίρνουν πολυεθνικές εταιρείες. Άρα λοιπόν δεν ήταν καλή η πρόβλεψη. ούτε ήταν μια σοφή ενέργεια η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Τα κρατάω όλα αυτά, Παντελή. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλές δουλειές, καλές εκπτώσεις και φυσικά καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά και εμείς ελπίζουμε σε καλές εκπτώσεις, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολη η περίοδος για να πετύχουμε ένα τέτοιο στόχο. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ θέλω να πω στους καταναλωτές, ό,τι έχουν να ξοδέψουν, αν έχουν να ξοδέψουν στην περίοδο των εκπτώσεων, να προτιμήσουν τα ελληνικά μαγαζιά, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για να μπορέσουν να τη συντηρήσουν, να την έχουν την επόμενη μέρα, γιατί δυστυχώς, εάν φύγουμε κι εμείς, τότε θα καταλογιστούν και τα ρούχα και ούτε ρούχα δεν θα μπορεί να αγοράσει ο Έλληνας μετά από 3-4 χρόνια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή σε μια πολύ ζεστή μέρα, φίλες και φίλοι, στο φιλόξενο ραδιόφωνο του Flash 9,4. Εκπομπές Flash μεταδίδεται από το διαδίκτυο. Και μόλις τελειώσει κάθε εκπομπή, ανεβαίνει στο YouTube, στο κανάλι του Flash, flash94.gr. Τις δικές μου συνομιλίες, τις δικές μου εκπομπές και την αρχική μου ανάλυση μπορείτε να τα ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε εκεί, γράφετε. Πάτε στο YouTube, δηλαδή γράφετε μας αφορά τίτλο της εκπομπής, Γιάννης Μακρύτης, πατάτε και έχετε προσταλώ το μένου. Ακούτε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή συνέχεια και προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Εμείς αύριο πάλι. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις πολεοδομικές. 2 μήνες μετά τη σοβαρή δοκιμασία που πέρασε με την υγεία του, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να ευχαριστήσει το προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο συνέπαλε στην νοσηλεία και την αποκατάστασή του. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί το βράδυ της Παρασκευής σε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καμπάλας και Κατερίνης θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Κατσιμίδη, ενώ τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων. Η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται διαμέσου του κέντρου της πόλης. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός στη χώρα μας θα είναι γενικά αίτριος, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας, όπου ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο ρυθμιστή Ισραήλ.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
7: Πλαστικά.
6: Ναι.
7: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Κοίτα λίγο.
1: Σιγάρα, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, και τι έχω εγώ.
2: Τι έχεις.
1: Ρίμα, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.
2: Ω.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Γράφω ένα γράμμα, όχι.
1: Flash 99,4.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
7: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
11: Με τον Bubby Μπατσάρα.
10: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Κι απαντάς εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

0: στην καρδιά μου άλλη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας είναι η ζωή μεγάλη.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στην καρδιά μου

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
12: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
13: 8 με 9 το πρωί
12: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

αυτό ακριβώς να συμβεί. Ας διώξει ο μήνας αυτός κάθε θλίψη μακριά, ας μας φέρει χαμόγελα, ας μας φέρει όμορφες στιγμές. Καλό μήνα σε όλους μας, 1η του Ιούλη σήμερα. Βέβαια, η μέρα ξεκινά με ειδήσεις από αυτές που δεν μας αρέσει πάρα πολύ να μεταδίδουμε. Εδώ είμαστε στον Flash και στους 99,4. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Θα σας κρατήσω συντροφιά και σήμερα, όπως συμβαίνει εξάλλου καθημερινά. Και σήμερα θα δούμε πολλά, και σήμερα θα μάθουμε πολλά, και σήμερα θα περιηγηθούμε σε όλα αυτά τα νέα και τα δρόμενα της πόλης μας. Σίγουρα μας δίνει πολλά χαμόγελα το γεγονός ότι θα μας τιμήσει με την παρουσία του ένας σπουδαίος κύριος του θεάτρου, σπουδαίος Δημήτρης Καταλφός, θα βρίσκεται εδώ στην ραδιοφωνική φιλοσοφία, για να μιλήσουμε για τους υπέροχους Πέρσες που έρχονται την ερχόμενη εβδομάδα στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη και θα μπορέσουμε να τους απολαύσουμε στο θέατρο Δάσους. Σίγουρα, όπως σας είπα, η επικαιρότητα είναι σκληρή τη σημερινή ημέρα. Διότι ο απολογισμός της φωτιάς στην Λυτή είναι 2 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδάκι 12 ετών και μια γυναίκα η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Και φυσικά η είδηση της ημέρας που μας έρχεται εδώ από την Θεσσαλονίκη και από την ανατολική πλευρά της πόλης είναι το τριπλό τρομοκρατικό επί της ουσίας χτύπημα, το τριπλό εμπριστικό χτύπημα σε 3 ανθρώπους πολιτευθέντες της Νέας Δημοκρατίας. Το πρώτο χτύπημα έγινε στην Οδό Περεβού, στο κέντρο της Τούπας, στον πρόεδρο της Δικούσας, στον κύριο Ζήση Ιωακίμοβιτς. Υπήρχε δεύτερο χτύπημα στο σπίτι του κυρίου Σάβα Αναστασιάδη, στην Οδό Τσιαπάνου, στα όρια της Τούμπας με την Πηλαία. Είναι μια κάθετη οδός κάτω από την 17η του Νοέμβρη. Αλλά το πιο σοβαρό από τα χτυπήματα ήταν στο σπίτι της πολιτευθύσας, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, στην Οδό Γραβιάς, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Διότι από το χτύπημα τραυματίστηκε η κυρία Νέστορα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά και η μητέρα της, η οποία νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά με την υγεία της μητέρας της, πάνω απ' όλα της κυρίας Νέστορα. Ξέρετε, πραγματικά με θλίβει το γεγονός της βίας, γιατί ακόμα και αν διαφωνείς με κάποιον πολιτικά, σίγουρα η βία δεν είναι λύση, υπάρχει η διαδικασία της ψήφου, η διαδικασία του να μιλήσεις, η διαδικασία του να κάνεις οτιδήποτε. Με θλίβει διπλά το γεγονός ότι την χάνει να γνωρίζω την κυρία Νέστορα και προσωπικά την έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή και κυρίως και για τις φιλανθρωπικές της δράσεις και είναι πραγματικά πολύ λυπηρό κάποιοι άνθρωποι να στοχοποιούνται πολύ περισσότερο να τραυματίζονται και να κινδυνεύει η ζωή δικών τους ανθρώπων επειδή απλά και μόνο ανήκουν σε κάποιον χώρο πολιτικό που κάποιος άλλος μπορεί να μην συμπαθεί, να διαφωνεί, ότι όπως θέλετε πείτε το. Είναι τρομερό το ότι είχαμε ένα τριπλό χτύπημα βίας εδώ στην πόλη μας Θεσσαλονίκη και στην καρδιά της Θεσσαλονίκης ουσιαστικά, στην περιοχή της Τούμπας, της Πηλαίας και στην περιοχή στην Οδό Γραβιάς. Νομίζω τα λόγια είναι περιτά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε μια μικρή ανάσα, έτσι, για να υποδεχτούμε τον εκλεκτό καλεσμένο μας, να υποδεχτούμε τον κύριο Δημήτρη Καταλφό, ο οποίος σε πάρα πολύ λίγο θα βρίσκεται εδώ, στον αέρα της πόλης.

0: Εδώ είμαστε στον Φλάσ και στους 99,4 και θέλω να σας πω ότι είναι μία από τις στιγμές που νιώθω την καρδιά μου να χτυπά πάρα πολύ δυνατά, γιατί νιώθω απίστευτη τιμή, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πραγματικά σπουδαίος. Είναι ίσως ο σπουδαιότερος θεατράνθρωπος της χώρας μας, ένας άνθρωπος με απίστευτο θεατρικό ήθος, ένας άνθρωπος που όταν τον βλέπεις να ερμηνεύει επί σκηνής, είναι αδύνατο να μην σε πάρει μαζί του, να μην σε συγκινήσει, να μην σε μετατοπίσει τελικά ως προς τον τρόπο σκέψης, γιατί πάντα ερμηνεύει ρόλο οι οποίοι είναι βαθείς, είναι συγκλονιστικοί. Τσέχοφ, Μίλλερ, Ίψεν είναι μερικοί μόνο από τους συγγραφείς, τους ήρωες των οποίων έχει υποδηθεί. Φυσικά μας έχει χαρίσει μαγικές στιγμές και στην μεγάλη οθόνη. Ενδεικτικά αναφέρω τα Πέτρινα χρόνια του Παντελή Βούλγαρη, αλλά και το Έτερος εγώ φυσικά. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε πολύ είναι ότι εκτός από πολύ βραβευμένος ηθοποιός, είναι και βραβευμένος ποιητής, γιατί μας έχει χαρίσει 3 υπέροχες ποιητικές συλλογές. Είχαμε τη χαρά να τον απολαύσουμε στην πόλη μας το χειμώνα με το συγκλονιστικό πριν ανοίξουμε φτερά και θα έχουμε την δυνατότητα να τον απολαύσουμε σε μια πραγματικά συγκλονιστική θεατρική παράσταση στην αρχαιότερη σωζόμενη αρχαία τραγωδία. Σε ένα έργο του Εσχύλου το οποίο μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ, μιλά για την εξουσία, για την κατάχρησή της, για την ενσυναίσθηση, για πράγματα τα οποία όχι μόνο δεν έχουν αλλάξει αλλά γίνονται πιο επίκαιρα από ποτέ και είναι πιο επιτακτική η συζήτησή τους ως προς αυτά. Όπως έχετε καταλάβει ίσως, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο σπουδαίος κύριος Δημήτρης Καταλήφος. Κύριε Καταλήφε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάτε και είστε εδώ.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ εγώ πολύ για τα τόσο ζεστά λόγια που με τα οποία με προαναγγείλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινήσατε.
0: Εσείς μας συγκινείτε, κύριε Καταλήφε, κάθε φορά επί σκηνής με τόσο δυνατές, τόσο υπέροχες ερμηνείες και έρχεστε με τους Πέρσες, με την αρχαιότερη σωζόμενη τραγωδία, το αριστούργημα αυτό του Εσχύλου, που νομίζω ότι μοιάζει πιο επίκαιρο πραγματικά από ποτέ. Εσείς λοιπόν ως Δαρίος επιστρέφετε από τον κάτω κόσμο για να μιλήσετε για την αλαζονία της εξουσίας.
1: Ναι, όπως είπατε και εσείς, είναι μια σπουδαία τραγωδία, είναι ένα ποιητικό αριστούργημα και φυσικά έχει αυτό το διαχρονικό χαρακτήρα επειδή μιλάει για τον πόλεμο, γιατί αυτό που είναι συγκλονιστικό είναι ότι ο Εσχύλος, ενώ ήταν στη μεριά των νικητών, δηλαδή των Αθηναίων, γράφει με φοβερή ανθρωπιά και ενσυναίσθηση και αξιοπρέπεια ένα έργο για τους ιτημένους που είναι οι Πέρσες, και αυτό δείχνει ας πούμε ένα βαθύ επίπεδο πολιτισμού, αντί να είναι έτσι ένα δημαγωγικό νικητήριο έργο μετά από ένα τέτοιο θρίαμβο όπως ήταν η Μαγεία της Αλαμίνας. Αντιθέτως, ο Εσχύλος είχε την ευγένεια και την λεπτότητα να γράψει ένα έργο για να καταλάβει πώς νιώθουν οι ιτημένοι και με έναν τρόπο επίσης να διδάξει τους συμπατριώτες του Αθηναίους ότι δεν πρέπει να έχουν αλαζονία επειδή νίκησαν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει η μοίρα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει πάντα αυτό το περίφημο μέτρο σε όλα τα πράγματα, είτε στις νίκες μας είτε στις ήττες της ζωής μας.
0: Αισθάνομαι, κύριε Καταλήφε, ότι αυτά που είπατε τότε ως Δαρίος στους Έλληνες μοιάζουν να μην τα έχουμε ακούσει οι σύγχρονοι Έλληνες, και αισθάνομαι κατά μία έννοια ότι διαπράττουμε διαρκώς ύβρις.
1: Ναι, και όχι μόνο οι Έλληνες, γιατί εμείς το κάτω-κάτω είμαστε και μια χώρα, ας το πούμε, μικρή και τα λοιπά. Αυτό που είναι το πιο, έτσι, πιο ενδεικτική αντιστοιχία, ειδικά με αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, είναι η Αμερική και ο Τραμπ, ας πούμε, οι οποίοι κάνουν αυτή τη στιγμή ένα πόλεμο που τα έχουν κάνει μαντάρα, γιατί πιστεύουν ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Ο Τραμπ έχει αυτή την αλαζονία που θα μπορούσε κανείς να τη συγκρίνει με την αλαζονία του Ξέρξη, ας πούμε, πούμε, στους Πέρσες. Δηλαδή είναι αυτό που ο άνθρωπος χάνει πια το μέτρο, νομίζει πως γίνεται θεός και τότε η θεή, η μοίρα, το σύμπαν, δεν ξέρω τι απ' όλα, έρχεται και σε τιμωρεί για αυτή την ύβρη, όπως είπαμε.
0: Ξέρετε,
1: θέλω να πω, ναι, τώρα για την Ελλάδα, επειδή είπατε, ναι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι αλαζόνες, κάνουν και αυτοί, και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ, αυτών οι οποίοι ασκούν συνήθως την εξουσία, οι οποίοι χάνουν κάποια στιγμή το μέτρο, τυφλώνονται, νομίζουν πως είναι, ας πούμε, θεοί και τελικά οδηγούν τους λαούς σε μία καταστροφή. Και κάπως έτσι το έχει δει και ο σκηνοθέτης, ο Χρήστος Θεοδωρίδης, στο δικό μας έργο. Δηλαδή στην παράσταση αυτή έτσι τονίζεται πιο πολύ πόσο θύμα είναι ο λαός, ας πούμε, εν ονόματι των πολέμων που διεξάγουν οι ηγέτες τους για να επεκτείνουν, ας πούμε, την χώρα και τα λοιπά, και τελικά αυτοί που υφίστανται τις πιο ολέθριες συνέπειες είναι οι ίδιοι οι λαοί που χάνουν τους δικούς τους ανθρώπους, τα παιδιά τους, τους συζύγους τους, τους αγαπημένους τους, σκοτώνονται δηλαδή σε πολέμους, και αυτό συμβαίνει επί αιώνες. Ότι τελικά οι μεγάλοι τιμένοι είναι οι λαοί. Κάπως έτσι την βλέπει την παράσταση ο σκηνοθέτης μας.
0: Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι και συμφωνώ πολύ ότι η μεγάλη τιμένη τελικά είναι η λαή. Απλά ξέρετε, διερωτώ με, και ίσως είναι και ρητορικό το ερώτημα, δεν μπορούμε να κάνουμε και εμείς κάτι η λαή για να σταματήσουμε αυτή την ύβρη, ίσως αν θέλετε πάνω στο άλλο θέμα το οποίο θέτει ο Εσκύλος και θέσατε κι εσείς, ως προς το να έχουμε περισσότερη ενσυναίσθηση για τον αντίπαλο, για τον εχθρό.
1: Ναι, βέβαια. Οι λαοί, όπως αυτό που λέμε λαοί, βέβαια είναι μια πολύ γενική έννοια, αλλά όσο πιο όριμος είναι ένας λαός, όσο πιο συνειδητοποιημένος, όσο πιο παιδεία έχει, όσο πιο πώς το λένε, την αίσθηση του μαζί μπορεί να αναπτύξει, μπορεί να κάνει, έχει μια τεράστια δύναμη ο λαός, μόνο που συνήθως, ας πούμε, επειδή υπάρχει αυτό το διέρη και βασίλευε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, να ενωθούν οι άνθρωποι για να απαιτήσουν κάτι από τους ηγέτες, γι' αυτό και βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε διεθνώς. Γιατί δυστυχώς οι λαοί είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, να ενωθούν σε κάτι. Αυτά τα θέματα, νομίζω, έχει αντιληφθεί και ο σκηνοθέτης στη συγκεκριμένη παράσταση, γι' αυτό και ο χορός στην συγκεκριμένη παράσταση παίζει ένα πολύ καθοριστικό ρόλο, γιατί έχει αυτή την, ας το πούμε, παρακολούθηση των γεγονότων που κάνουν οι εξουσιαστές, και σιγά σιγά αρχίζει να ξυπνάει, ας πούμε, μια συνείδηση για το τι τραβάνε. Κάπως έτσι δηλαδή θα είναι το ανέβασμα, οπότε μακάρι και ελπίζω να έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο.
0: Πραγματικά είναι, εγώ να σας πω την αλήθεια, την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε και το γεγονός ότι ανακοινώθηκε κιόλας ότι θα υποδηθείτε τον Δάριο, ο οποίος έρχεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο ως φάντασμα επί της ουσίας από τον κάτω κόσμο, έχοντας αποκτήσει τη σοφία, το ότι έχει ζήσει ήδη τη ζωή, όχι να λυπηθεί, αλλά ουσιαστικά να μέμψει το γιο του για την ύβρη, διατηρώντας έτσι τη φωνή της δικαιοσύνης.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί και με τα θάνατα, τουλάχιστον στο δικό μας ανέβασμα, διατηρεί και την υφή του πολιτικού, γιατί στο τέλος της σκηνής αυτής, μία σκηνή έχει ο Δαρίος όλο το έργο, στο τέλος αυτής της σκηνής προσπαθεί να απομακρύνει τις ευθύνες του γιού του απέναντι στον λαό και να τον αποκαταστήσει ως είχε. Δηλαδή υπάρχει και ένα στοιχείο στο Δαρείο αντιφατικό, γιατί ο Εσχύλος τον χρησιμοποιεί όπως θέλει. Δηλαδή, αντιφατικά, από τη μία πλευρά έχει μεν κατανοήσει πράγματα όντας στον κάτω κόσμο, αλλά ανεβαίνοντας στον απάνω διατηρεί και τα συμφέροντα του πολιτικού βασιλιά και πατέρα. Οπότε έχει μια διπλή υφή, δεν είναι μόνο σοφός, είναι και πολιτικός που κοιτάει και την επικράτηση, την επιβίωση μάλλον της δυναστείας τους. Έχει μια αντίφαση δηλαδή ο ρόλος.
0: Είναι
1: Τουλάχιστον
0: δηλαδή.
1: στο δικό μας ανέβασμα, αλλά βγαίνει από το κείμενο, δεν είναι αυθαίρετο.
0: Είναι δηλαδή, διερωτώ με τώρα, είναι δηλαδή το τέλος της ζωής του ουσιαστικά που τον κάνει σοφό και όταν επανέρχεται ξανά στην ζωή.
1: Βγαίνουν και πάλι τα ανθρώπινα ελαττώματά του. Αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Η όλη αντίληψη δηλαδή, του ανεβάσματος είναι ότι έρχεται από τον κάτω κόσμο, ξανασυναντάει μια περιπέτεια της ζωής, στην οποία αναπτύσσονται πολλές αντιφάσεις ανθρώπινες και μετά επιστρέφει πάλι στον κάτω κόσμο, ας πούμε, με την απόλυτη επίγνωση του πόσο ωραία τελικά είναι η ζωή και πόσο ζωφερός είναι ο κάτω κόσμος. Είναι και το μόνο πρόσωπο μέσα στο έργο που ενώ είναι ένα έργο που μιλάει για το θάνατο των πολεμιστών, είναι ένας που έρχεται κατευθείαν από το θάνατο και αυτό δημιουργεί ένα ιδιαίτερο χρώμα στο έργο αυτό. Το
0: Βέβαια.
1: οποίο έργο αυτό είναι τόσο αριστουργηματικό και πολύπλευρο, γιατί μιλάει για τα όνειρα, ας πούμε η Βασίλισσα βλέπει όνειρα που προαισθάνεται το τέλος των Περσών, έχει το φάντασμα αυτού του Δαρίου που βγαίνει από τον κάτω κόσμο. Δηλαδή είναι μια ιδιότυπη τραγωδία, γιατί ουσιαστικά δεν έχει όπως άλλες τραγωδίες τα γεγονότα, τα φοβερά ή τις φοβερές συγκρούσεις. Είναι πιο πολύ ατμόσφαιρες, πότε ονείρων, πότε αυτό της ανόδου από τον Άδη, πότε της επιστροφής του ηττημένου Ρακέντη του Ξέρξη. Και μέσα σε όλο αυτή το πένθος και τη συντριβή υπάρχει και ένας χορός που αρχίζει και ξυπνάει. Αυτό είναι βασικά το μοτίβο των ατμοσφαιρών που προσπαθώ να σας μεταδώσω.
0: Ο δικός μας ο χώρος, οι πολίτες του κόσμου, γιατί αναφερθήκατε και στον Τραμπ λίγο πριν και η αλήθεια είναι ότι και εγώ διαβάζοντας έτσι το κείμενο μέσα στο μυαλό μου έκανε τον συνειρμό απέναντι με τον Τραμπ και την αλαζονία του. Πιστεύετε ότι είστε αισιόδοξος ότι μπορούμε να ξυπνήσουμε κι εμείς σιγά σιγά σαν το χορό?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο το ερώτημα, γιατί ο κόσμος είναι πια τρομακτικά περίπλοκος. Έχει προστεθεί και όλη αυτή η τεράστια αλλαγή που ζούμε στις μέρες μας, που είναι αυτή η τρομερή μετάβαση, ας πούμε, σε αυτό που λέμε ηλεκτρονική εποχή, και όλα αυτά μαζί, συν τους πολέμους που γίνονται, συν αυτή την τεράστια αλλαγή, συν το AI που αρχίζει και θριαμβεύει και κυριαρχεί παντού, είναι τόσο, ο κόσμος δηλαδή πια ακολουθεί δηλαδή χωρίς να προλάβει να αντιδράσει σε όλες αυτές τις τρομερές αλλαγές που συμβαίνουν, συνοδευμένες και από μια τρομερή οικονομική δυσκολία και κρίση.
0: Βέβαια.
1: Οπότε όλο αυτό μαζί, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η ανθρωπότητα είναι πολύ σαστισμένη και ακολουθεί σακοπάδι τα πράγματα. Δεν ξέρω πότε και πώς θα μπορέσει, ας πούμε, να φανεί ένα φως, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αγαπάμε την τέχνη και βλέπουμε ότι από την τέχνη πάντα έρχεται ένα φως, ελπίζω ότι κάποια στιγμή κάπως θα βρεθεί κάτι που θα μας αφυπνίσει. Αλλά αυτό πότε θα γίνει και πώς είναι ένα μεγάλο ερώτημα που απασχολεί τους πάντες.
0: Ξέρετε, θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σας και για την τεχνητή νοημοσύνη που είπατε που και προσωπικά και την χρησιμοποιώ γιατί αναγκαστικά πλέον
1: Οι
0: μπαίνουμε σε...
1: περισσότεροι πια το κάνουμε.
0: Αλλά...
1: Από απλά μέχρι σημαντικότερα ζητήματα έχουμε μάθει πια να καταφεύγουμε και σε αυτήν. Δηλαδή έχει αλλάξει μέσα σε, δηλαδή από το 21 που είχαμε την πανδημία και έπειτα, οι αλλαγές έρχονται με έναν σαρωτικό ρυθμό που γι' αυτό λέω ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή απλώς ακολουθεί, δεν έχει προλάβει ακόμα να χωνέψει τι γίνεται, απλώς ακολουθούμε
0: Και εγώ το πιστεύω
1: τα
0: αυτό.
1: πράγματα και αυτό είναι μια περίεργη φάση. Κάποια στιγμή, όταν σταθούμε λίγο, ίσως εκεί στοχαστούμε και αναλογιστούμε, ας πούμε, πού πάει όλο αυτό το πράγμα. Προς το παρόν πάμε.
0: Γενικότερα, για να σας είμαι ειλικρινής, σας λέω, με τρομάζει κατά μία έννοια η τεχνητή νοημοσύνη, μάλλον η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως ως προς τις τέχνες. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα ποίημα, για παράδειγμα, γιατί δεν έχει το συνέστημα που αποτυπώνεται σε ένα ποίημα.
1: Καλά, φυσικά μπορεί μπορεί να συναγωνιστεί την ανθρώπινη ευαισθησία, δεν γίνεται. Είναι απλώς χρήσιμο, πρακτικό για κάποιες οδηγίες, για κάποιες γνώσεις, αλλά όχι για να γίνει και καλλιτέχνης. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ με τίποτα. Και
0: Βλέπουμε
1: ειδικά
0: βέβαια.
1: στο θέατρο που απαιτεί, ας πούμε, και τη ζωντανή παρουσία του ανθρώπου, ελπίζω να αργήσει πολύ να βάλει και εκεί το χεράκι της η τεχνητή τη νοημοσύνη. Στο κινηματογράφο ήδη το έχει κάνει, στις εκφωνήσεις κειμένων γίνεται, στις απαγγελίες γίνεται, στις φωτογραφίες γίνεται. Στο θέατρο ακόμα προς το παρόν, ας πούμε, υπάρχει ένα στοιχείο που έχουμε γλιτώσει και αυτό είναι ο ζωντανός άνθρωπος.
0: Και ξέρετε κάτι, είναι η ενέργεια του ζωντανού ανθρώπου. Δηλαδή αυτό το οποίο εισπράττουμε και εμείς ως θεατές πάντα έχει να κάνει με την ενέργεια του κάθε καλλιτέχνη.
1: Βέβαια. Οι ανάσες των θεατών και οι ανάσες των ηθοποιών είναι ό,τι πιο ιερό σε αυτό που λέμε θέατρο. Ότι συναντιούνται τόσοι άγνωστοι, ας πούμε, σε έναν χώρο και μετά από 2 ώρες με κάποιο τρόπο έχουν γνωριστεί. Αυτό είναι συνταρακτικά σημαντικό. Δηλαδή κάνει την τέχνη του θεάτρου τόσο σπουδαία τέχνη.
0: Είναι σπουδαία τέχνη, πραγματικά είναι σπουδαία τέχνη, γιατί μπορεί όντως μια θεατρική παράσταση να μας μετατοπίσει ως προς τον τρόπο σκέψης και νομίζω ότι αυτή είναι και η δύναμη του θεάτρου.
1: Βέβαια.
0: Πού θα θέλετε να μας μετατοπίσει ως προς τον τρόπο σκέψης το συγκεκριμένο έργο «Οι Πέρσες»?
1: Θα ήθελα, επειδή είναι αυτό το πολύπλευρο, ας πούμε, ποιητικό έργο και έχει πολλές αναγνώσεις που θα μπορούσε κανείς να κάνει, αυτό που θα μου άρεσε θα ήταν έτσι να κάνει τους θεατές να σκεφτούν, ίσως να συγκινηθούν, να το διαβάσουν και μόνοι τους, να σκεφτούν επάνω για όλα αυτά τα ζητήματα που θίγει. Θα ήθελα να είναι κάτι ζωντανό το οποίο, ας πούμε, να μην το δουν σε μια παράσταση και λέω okay, και φύγανε, να το πάρουν μαζί τους και να σκεφτούν. Άλλωστε αυτό το που τα λέμε είναι και το ζητούμενο της κάθε παράστασης που κάνουμε στο θέατρο, δηλαδή να μπορέσει να συναντήσει το θεατή και αυτό το πράγμα να μην τελειώσει αμέσως, να το πάρει μαζί του, ας πούμε, και το κάνει κάτι.
0: Νομίζω ότι θα το πάρουμε μαζί μας, αυτό είναι το μόνο.
1: Μακάρι, αυτό είναι η επιθυμία όλων μας. Πάντως πρέπει να σας πω έτσι και για την παράσταση ότι είναι με έναν χώρο από 18 νέα παιδιά, τα οποία είναι πολύ ταλαντούχα, τα οποία αυτό σε συγκινεί να βλέπεις με την όρεξη και την κούραση που τραβάνε όλα αυτά τα παιδιά. Γιατί όπως σας είπα, σε αυτή την παράσταση πραγματικά το κυρίαρχο στοιχείο είναι ο χορός. Οπότε, ας πούμε, με συγκινεί που βλέπω έτσι 18 νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να λένε τους στίχους του Εσχύλου, να έρχονται σε επαφή με την αρχαία τραγωδία. Κάποιοι από αυτά παίζουν για πρώτη φορά στην επίδαυρο και αυτό τους δίνει μεγάλη χαρά. Ξέρετε, μαζί με τα παιδιά νιώθω και εγώ μια συγκίνηση, ας πούμε, από όλο αυτό.
0: Είστε ένας άνθρωπος που αγαπάτε πάρα πολύ τη νέα γενιά, πάρα πολύ τα νέα παιδιά και όλοι όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί σας, αυτό ακριβώς λένε, το πόσο πατρικός, πόσο προστατευτικός είστε, πόσο τους μεταλλεμπαδεύετε πράγματα και ξέρετε αυτό είναι πολύ σπουδαίο να συμβαίνει από σπουδαίους ανθρώπους του θεάτρου όπως είστε εσείς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα συναισθήματά σας στην Επίδαυρο, γιατί είστε από τους ανθρώπους που το έχετε πατήσει το Ιερό Θέατρο της Επίδαυρου πάρα πολλές φορές.
1: Όχι και πολλές, εντάξει, κάποιοι, ναι. Ήταν πριν από κάποια χρόνια που κάναμε τον Ιδίποδο επικολωνό. Να δούμε τώρα. Και πάντα σου προκαλεί αυτό το δέος, τη μαγεία, αλλά και την αγωνία. Τώρα είναι σε λίγες μέρες η παράσταση, θα δούμε.
0: Να πούμε ότι κάνετε πρεμιέρα την Δευτέρα που μας έρχεται, 6 Ιουλίου, από το Αρχαίο Θέατρο του Δίων, στην
1: ναι.
0: Πιερία, στο Φεστιβάλ της Πιερίας, οπότε είναι πολύ κοντά από Θεσσαλονίκη και
1: ναι.
0: κάποιοι που μας ακούνε μπορούν να έρθουν και στην Πιερία και μας ακούνε και από την Πιερία. Ότι στην πόλη μας θα είστε την ερχόμενη 5η 9 και την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους, στον υπέροχο χώρο αυτό που έχουμε.
1: Ναι. Θα χαρώ πολύ που θα έρθω στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχω μεγάλη αγάπη στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα είναι πολύ ωραία η συγκυρία.
0: Νομίζω ότι και εμείς θα ανυπομονούμε πάρα πολύ να σας απολαύσουμε, να πούμε ότι επί σκηνής, εκτός από εσάς κύριε Καταληφέ, θα είναι η κυρία Μαρία Ναυπλιώτου, ο κύριος Αναστάσης Ροϊλός και ο κύριος Σταύρος Μπίγκος και φυσικά ο 18 μελής χορός που σας πλαισιώνει.
1: Ναι.
0: Τι θα θέλατε να πάρουμε μαζί μας μετά το χειροκρότημα?
1: Αυτό το πόσο υπέροχο έργο είναι η Περσής και πόσο υπέροχα θέματα ανθρώπινα θίγει. Αυτό.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα πάρουμε και πολλά πολλά ακόμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ, κύριε Καταλήφα,
1: Και
0: που
1: εγώ
0: ήσασταν εδώ.
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ έτσι που μιλήσαμε πάλι και εύχομαι όλα να πάνε καλά για όλους μας το καλοκαίρι.
0: Σας ευχαριστώ
1: Ένα
0: πάρα
1: ωραίο
0: πολύ.
1: καλοκαίρι.
0: Να
1: Να είστε
0: είναι.
1: καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
10: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
13: Και ραδιοφωνικά.
12: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
13: Συντονιστείτε.
14: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

0: Flash 99,4.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
10: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
11: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
14: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
15: 8 με 9 το πρωί.
14: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
16: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
17: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ανάδος μου, για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο,

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

μεθυσμένα, δυο μικρές προσευχές για βράδια μεθυσμένα, ερωτευμένη αυτού του κόσμου, στην Αθήνα εσύ το φως μου.

Ποιος το ξέρει που γυρνάς τη νύχτα αυτή, ποιος καημός και ποιο νυχτερεί.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Ίντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ίντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ίντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
12: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας πολύ, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στο Φανφλάς. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Καλό μήνα σε όλους. Είναι Τρίτη, είναι Τετάρτη. Είναι 1 του Ιούλη. Είμαι ο Λέσταρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρως.

των δύο θυμάτων στην πυρκαγιά στη Λιτή, στην οικογένεια της φίλης πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, και στην οικογένεια του αγαπητού φίλου του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, του Βασίλη του Λεβέντη.

would be. Τους κώδικες της εκπομπής. Ας ξεκινήσω από τον καιρό. Στους 31 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στους 34 φτάσαμε σήμερα. Πρώτη μέρα του Ιούλη. Στα ίδια επίπεδα και αύριο. Η θερμοκρασία μένει τον ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

0: cunning cottage that we could share. The world will pardon my mush, 'cause
1: πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Τραγική κατάληξη είχε η εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, τις πρώτες πρωινές ώρες. Η 72χρονη μητέρα της κυρίας Νέστορα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτιο, δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα. Η 72χρονη έφερε εσωτερικά και εξωτερικά εγκάβματα, έδινε πολύ δύσκολη μάχη. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα το Ιπποκράτιο, τόσο η κυρία Νέστορα όσο και ο πατέρας της νοσηλεύονται με εγκαύματα, καθώς και άλλους δύο εγκαυματίες από την ίδια πολυκατοικία. Θα τα πούμε όλα για τη συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, και μάλιστα σε διάστημα μόλις μισής ώρας.

Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού, κύριε Πανάρη, δεν είναι εύκολο? Ναι, ας πάμε να τον ακούσουμε, καθώς έσπευσε στη Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκε τους εγκαυματίες στο Ιπποκράτειο ο κ. Μητσοτάκης. Ελάτε. Όχι, όχι, έχει πάρα πολύ κακό ήχο, κύριε Πανάρη, αφήστε το, δεν πειράζει, θα... Κοντολογήσω ο Πρωθυπουργός αυτό το οποίο ξεκαθάρισε, ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Αυτοί οι οποίοι ενδύονται το μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός.

Καμία ενοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την απώλεια της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης.

Δεν θυμίζετε τώρα, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οι δράστες τοποθέτησαν εμπριστικούς μηχανισμούς στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, του Ζήσιο Ακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή της στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, του Σάββατο Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας στην Αλφα Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Μετά την έκρηξη, κυρία Νέστορα, με τους γονείς της και άλλους νίκους της οικοδομής, κατέβηκαν για να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε στην πιλωτή. Η μητέρα της πολιτεύτριας υπέστη σοβαρά εγκάβματα και διασωληνώθηκε αμέσως, ενώ με εγκάβματα νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο τόσο η ίδια όσο και ο πατέρας της, και οι δύο φέρεται να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και αναμένεται να λάβουν εξιτήριο, ενώ καλή είναι και η πορεία της υγείας και των άλλων δύο ενίκων που επίσης νοσηλεύονται. Η αντιτρομοκρατική έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει πλούσιο υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο ήδη βρίσκεται υπό επεξεργασία, με τις αρχές να εκτιμούν ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα έχουν τα πρώτα κρίσιμα στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών.

Συλληπιτήρια ανακοίνωση για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Εξέδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως αναφέρει, εκφράζω την οδύνη και τη βαθιά μου θλίψη για το χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Και πρόσθεσε ότι οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταδικάζοντας το γεγονός.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας επικοινώνησε με τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Σάββα Αναστασιάδη. Εξέφρασε τη συμπαράστασή του και αποδοκίμασε τις πράξεις βίας που εκδηλώθηκαν τόσο εναντίον τόσο και εναντίον άλλων πολιτών και στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. Ο ίδιος ο Σάββας Αναστασιάδης δήλωσε ότι απουσίαζε από το σπίτι της Θεσσαλονίκης, πληροφορήθηκε για τα καζάκια στις 3 τα ξημερώματα. Όπως είπε, έχουν σπάσει οι τζαμαρίες της εισόδου και έχει αρπάξει και λίγη φωτιά. Συμπλήρωσε ότι υπάρχουν κάμερες, υπάρχει από ό,τι μου λένε ένα πρόσωπο που μπήκε από το δάσος και άφησε τα καζάκια και ελπίζουμε, όπως αναφέρει, ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί. Ήταν ταυτόχρονα χτυπήματα, δήλωσε ο Σάββας Αναστασιάδης. Δεν μπορώ να καταλάβω την επίθεση στη δική μου οικοδομή. Έχει ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Προφανώς η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της, κατέληξε ο πρώην βουλευτής.

Για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη τοποθετήθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, χαρακτηρίζοντας την απολύτως καταδικαστέα. Ο ίδιος τονίζει ότι το να τίθε σε κίνδυνο η ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής είναι αποτρόπαιο, εκφράζοντας παράλληλα την ειλικρινή συμπαράστασή του προς τα στελέχη των ανθρώπων που δέχτηκαν την επίθεση και προς τις οικογένειές τους. Ενώ καταλήγοντας υπογραμμίζει ότι η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία, σημειώνοντας πως αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους.

Στην απερίφραση καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας σε σχετική ανακοίνωση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διελεύκαση της υπόθεσης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής Ζήσης Ιωακιμόβιτς σχετικά με τις εμπριστικές επιθέσεις, θύμα των οποίων έπεσε και ο ίδιος, αναφέρει ότι το κακό νέο για τους θρασίδηλους τραμπούκους είναι ότι δεν μας τρομοκρατούν, ούτε μας εκφοβίζουν, απέναντίας μας εισπυρώνουν, μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο αποφασιστικούς στον αγώνα που δίνουμε με μπροστάρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ελλάδα του 2030. Άλλη μια φορά που η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο στόχαστρο των γνωστών αγνώστων. Το αποτέλεσμα της σημερινής δολοφονικής επίθεσης είναι 5 τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένικη μία εκ των πολυκατοικιών που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Προφανώς η δήλωση αυτή έγινε πριν την ανακοίνωση του θανάτου της μητέρας της κυρίας Νέστορα.

για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως δήλωσε, οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως, ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμη και όταν παίζεις με τα γκαζάκια κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, δήλωσε ο Υπουργός. Όπως είπε, επειδή στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα, τελείωσαν στα πανεπιστήμια και όλα αυτά τα οποία έκαναν, είχαν καταλάβει οι αίθουσες, χώρους στα πανεπιστήμια, οι οποίοι έγιναν βιβλιοθήκες, τελείωσαν οι συναυλίες μέσα στα πανεπιστήμια, τελείωσε κάθε ανομία μέσα στα πανεπιστήμια και έχει περιοριστεί πλέον η δράση τους. Τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις σαν τις σημερινές. Τους αξίζει, όπως είπε, μόνο ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί πέρα μια δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με ανθρώπινες ζωές.

Θα ήθελα να σχολιάσω κάτι. Ναι, ναι, ναι, κύριε Πανάρετε, θα το πω. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το αφήσω ασχολία σε αυτό το πράγμα τώρα. Καλό θα ήταν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Βεβαίως, ναι, θα το πω, κύριε Πανάρετε. Καλό θα ήταν να ξεκολλήσουν τα μυαλά τους. Μια αθώα ηλικιωμένη γυναίκα εξέπνευσε. Καλό θα ήταν να βγάλουν όλα τα κόμματα ανακοινώσεις. Δεν είναι ντροπή να πεις συλληπιτήρια, ούτε να εκφράσεις τη συμπαράστασή σου σε στελέχη πολιτικά αντίπαλου κόμματος που δέχτηκαν επιθέσεις. Ξεκολλήστε τα μυαλά σας επιτέλους. Δεν μπορεί να έχουν εκδώσει ανακοινώσεις μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ δια του Προέδρου του και δια του εκπροσώπου τύπου του και οι υπόλοιποι να τηρούν αφωνία. Τι πράγματα είναι αυτά? Ντροπή.

Να εξαιρέσω το ΚΚΕ, το οποίο καταδικάζει με ανακοίνωσή του τις εμπριστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα και κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται, όπως αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα, για εγκληματικές ενέργειες, τις οποίες με απαράδεκτο τρόπο αξιοποιεί η κυβέρνηση για την ένταση της καταστολής και την συκοφάνιση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται και από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το αναφέρει αυτό το ΚΚΕ. Δεν έχουν αναλάβει τα ΜΑΤ να βρουν τους υπευθύνους εκεί στο ΚΚΕ. Την υπόθεση την έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική. Με εξοργίζουν κάτι τέτοια, ειλικρινά. Τα υπόλοιπα κόμματα ξεκολλήστε. Να ξεκολλήσετε τα μυαλά σας. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
10: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
14: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
11: Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα σε όλους. Είναι μαζί μου ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, ο Μιχάλης ο Χουρδάκης, με τον οποίο πρέπει να πω ότι είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε σήμερα από προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα σας, κύριε Χουρδάκη. Ευχαριστώ πάρα
1: καλησπέρα.
0: Πολύ που είστε κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πράγματι,
0: είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε πριν. Παραιτηθείτε ή μετά, τώρα. Δεν θυμάμαι κιόλας. Δεν σας προλαβαίνω.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Όχι εσάς προσωπικά. Όχι εσάς προσωπικά.
1: Τις εξελίξεις λέτε, ε?
0: Κάπως έτσι. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε
1: κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ για το τυπικό. Επειδή αναφερθήκατε στο πρόσωπό μου ως ανεξάρτητο, πλέον να σας πω ότι έτσι κι αλλιώς ήμουν ανεξάρτητος και πριν, διότι τυπικά η Βουλή, αν δεν έχει μια κοινοβουλευτική δύναμη 10 βουλευτές, δεν τους θεωρεί ως επίσημη κοινοβουλευτική ομάδα. Απλώς ήμουν ανεξάρτητος, ανήκων στους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο και αποχώρησα από τους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, παραμένω ανεξάρτητος.
0: Δεν βλέπω καμία διαφορά σε αυτό το οποίο λέτε. Όντως, δια των τυπικών, και εφόσον οι Δημοκράτες δεν είχαν εκ των πραγμάτων κοινοβουλευτική ομάδα, ο τίτλος σας ο βουλευτικός δεν ήταν βουλευτής των Δημοκρατών. Αυτό είναι δεδομένο. Τέλεια. Αυτό το ξέραμε έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι ότι επί της ουσίας ήσασταν στέλεχος του κόμματος και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Από την πρώτη μέρα της ένταξής μου, τον Ιανουάριο του 25, ήμουν εκπρόσωπος τύπου. Μέχρι πριν από 2 εβδομάδες περίπου, κάπου ότι είχα ζητήσει να αντικατασταθώ πριν από αρκετό καιρό. Έγινε αυτό και το επόμενο βήμα ήταν αυτή η λυπή ανακοίνωση που απέστειλα, ενημερώνοντας τον πρόεδρο και το εκτελεστικό γραφείο για την ολοκλήρωση της πορείας μου στους Δημοκράτες. Το θετικό που κρατάω εγώ και νομίζω όλους πρέπει να, όλοι πρέπει να το υπογραμμίσουν, είναι ο πολιτισμένος τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό. Με ευχαριστίες εκατέρωθεν και ευχές για συνέχιση και καλή πορεία.
0: Τώρα συγγνώμη, καλά, έχω ενστάσεις αυτά τα οποία λέτε, κύριε Χουρδάκη, ευχαριστίες εκατέρωθεν και τα λοιπά. Δεν είχατε υπογράψει καμιά σύμβαση για προσφορά υπηρεσιών για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, θα έρθω στις ενστάσεις μου. Μισό λεπτό, κύριε Χουρδάκη, παρακαλώ, κύριε Χουρδάκη, παρακαλώ πολύ, παρακαλώ. Θέλω πρώτα το σχόλιο σας για τις σημερινές εμπριστικές επιθέσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θέλω οπωσδήποτε πρώτα να ξεκινήσω από αυτό και μετά θα πάμε στα δικά σας. Επιτρέψτε μου.
1: Δικαίως. Εγώ ήδη από το πρωί έβγαλα σχετική ανακοίνωση καταδικάζοντας αυτές τις επιθέσεις. Δεν έχει καμία σημασία το πολύ σοβαρό γεγονός που υπήρξε και τραυματισμός. Ακόμα και χωρίς να υπήρξε τραυματισμός.
0: Υπήρξε θάνατος. Υπήρξε θάνατος. Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η κυρία
1: Δεν είχα ενημερωθεί γι' αυτό και λυπάμαι ακόμα περισσότερο. Είναι καθιστά το γεγονός ακόμα πιο τραγικό, διότι αυτό με τα γκαζάκια δεν ήταν ιδιαίτερα σπάνιο και αρκετοί ίσως το είχαν θυμηθεί, το θεωρούσαν μια κανονικότητα, το οποίο προφανώς και δεν είναι καμία κανονικότητα και είναι κάτι που όλοι το καταδικάζουμε και δεν μπορεί να παραμένει έτσι. Εύχομαι να αναζητηθούν, να βρεθούν οι δράστες και να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει.
0: Μάλιστα. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι, με βάση αυτά τα οποία έχουν γίνει γνωστά, έχει αναλάβει την υπόθεση η αντιτρομοκρατική, κύριε Χουρδάκη, γεγονός που καταδεικνύει και τη σοβαρότητα της καταστάσεως. Εδώ μιλάμε για μια συντονισμένη επίθεση μέσα σε διάστημα μισής ώρας σε τρία σημεία. Το έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική και δεν υπάρχει καταστολής των προσπαθειών του λαού που αναφέρει το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του. Τη διάβασα πριν. Και σηκώθηκε η τρίχα μου την ανακοίνωση του ΚΚΕ.
1: Κύριε Λαζάρου, όποιοι και αν είναι οι αγώνες του λαού, κανένας τέτοιος τραυματισμός όπως ήταν μέχρι από λίγες ώρες, πόσο μάλλον δεν θάνατος, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Δεδομένου ότι η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει την διαλεύκανση, θα ευχηθούμε να υπάρξουν τα δεδομένα εκεί. Να διάβαζα νωρίτερα ότι υπάρχουν στοιχεία από κάμερες. Ελπίζω σύντομα οι δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως προβλέπει ο νόμος. Αυτό φυσικά δεν θα φέρει πίσω την μητέρα του κυρίας Νέστορα, την οποία την είχα δει μάλιστα πριν από 2 μέρες σε μια εκδήλωση την Αφροδίτη. Λυπάμαι πάρα πολύ για την απώλειά της και να μην συμβεί κανένα τίποτα παρόμοιο σε κανέναν δικό σας και δικό μας άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθω λιγάκι στα δικά σας. Είναι βαρύ το κλίμα το σημερινό, είναι η αλήθεια. Δηλαδή θα... ενώ είχα άλλα πράγματα υπόψη να μιλήσω σήμερα, να βάλουμε και το θέμα της ακρίβειας τα λοιπά, δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θέλω να έρθω λιγάκι στο θέμα των πολιτικών εξελίξεων, να μιλήσουμε για το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, το προεκλογικό αυτό κλίμα, το οποίο δεν ξέρω γιατί καλλιεργείται από τώρα, ενώ υποτίθεται ότι εκλογές έγινε την άνοιξη. Θα ήθελα όμως να σας δώσω το λόγο να απαντήσετε σε αυτό το οποίο σας είπα πριν, ότι αυτές οι από κοινού ευχαριστίες και τα λοιπά και ολοκλήρωση της πορείας, πώς το είπατε, ολοκλήρωση, να διαβάσω...
1: ολοκλήρωση του κύκλου.
0: Ναι. Ολοκλήρωση του κύκλου, πιανού κύκλου, κύριε Χουρδάκη.
1: Λοιπόν, εσείς, κύριε Λαζάρου,
0: εσείς καταρχήν πόσο καιρό καθίσατε, πόσο καιρό κάτσατε στο κόμμα.
1: Ενάμιση χρόνο ήμουν εγώ στο κόμμα.
0: Λέτε λοιπόν στην ανακοίνωσή σας: πιστεύω ότι στην πολιτική υπάρχουν στιγμές όπου η συνέπεια επιβάλλει να αναγνωρίζεις με καθαρότητα ότι ένας κύκλος ολοκληρώθηκε. Καλά, άλλοι είναι βουλευτές στο ίδιο κόμμα 30 χρόνια, κύριε Χουρδάκη. Χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις.
1: Αυτό, κύριε Λαζάρου, τι ακριβώς σημαίνει
0: μισό λεπτό,
1: ότι
0: μισό λεπτό.
1: 30 χρόνια, όχι επειδή το σχολιάζει.
0: Μισό λεπτό, να διαβάσω την ανακοίνωσή σας.
1: Διαβάστε την και μετά με χαρά την αναδείξουμε.
0: Χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις, θα κάνουμε αντιπαράθεση μαζί μετά, χωρίς χαρακτηρισμούς και χωρίς την ανάγκη να ακυρώνεις ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύτηκες. Παράλληλα, ο κύριος Χουρδάκης ευχαρίστησε τον πρόεδρο, τα στελέχη των Δημοκρατών, διαβάζω εδώ, για τη συνεργασία, αναφέροντας ότι οι κοινές προσπάθειες και οι σχέσεις που δημιουργήθηκαν αποτελούν μέρος της πολιτικής του πορείας. Τώρα, εγώ πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό το κλείσιμο.
1: Θέλετε να το κλείσουμε το κύκλο.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Κατά πρώτον, το ότι κάποιος μπορεί να είναι βουλευτής 30 χρόνια σε ένα κόμμα, δεν το θεωρώ κακό, δεν το θεωρώ και καλό. Ένα κόμμα μέσα σε μια 30-ετία αλλάζει σημαντικά. Αν οποιοδήποτε υποτιθέμενος βουλευτής θεωρεί ότι και ο ίδιος έχει παράλληλη πορεία και τα παρόμοιες αλλαγές με το κόμμα του, καλά κάνει και μένει. Αν θεωρεί ότι διαφοροποιούται σε αυτή την 30-ετία την υποθετική που αναφέρθηκατε, καλό θα έκανε να φύγει και να αναζητήσει κάτι άλλο ή τίποτα. Το γεγονός ότι εγώ στους 18 μήνες και όχι στα 30 χρόνια αντιλήφθηκα ότι ενδεχομένως έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, δεν το καθιστά ούτε καλύτερο ούτε χειρότερο. Προφανώς και νομίζω δεν είμαι ο μόνος και το βλέπετε κι εσείς ότι έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές από την έναρξη λειτουργίας του κινήματος δημοκρατίας που μετονομάστηκε μετά από ένα περίπου χρόνο σε Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο και πρόσφατα ανακοίνωσε ο Στέφανος Κασελάκης και άλλη μετατόπιση. Άρα κάποιος μπορεί γρήγορα να τις αντιληφθεί αυτές τις αλλαγές, να ζυγίσει αν συμφωνεί ή αν διαφωνεί και να πράξει ό,τι κρίνει ορθότερο για τα δικά του ή τα δικά της, πιστεύω. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που σας ξενίζει ή με ποιο πράγμα διαφωνείτε από όλα αυτά που αναφέρετε.
0: Όχι, μα έτσι όπως το αναφέρετε, λέω εδώ πέρα, δηλαδή υπογράψατε καμία 18μηνη σύμβαση και έκλεισε ο κύκλος και φεύγετε τώρα. Όχι, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Δεν υπάρχει σύμβαση, αλλά επειδή όταν ξεκινάει κάποιος μια κοινή προσπάθεια, όσο δε μάλλον σε ένα καινούριο πολιτικό φορέα, να μένετε, και εγώ θα το ανέμενα αυτό και το είχα στο μυαλό μου και για τον εαυτό μου, να είναι παρόν και παρούσα όσο δυνατόν περισσότερο. Άρα όταν θεωρηθεί ότι κλείνει ο κύκλος, ξέρετε, είναι άλλο πράγμα ο κύκλος και άλλο η θητεία η προκαθορισμένη. Ο κύκλος μπορεί να κλείσει και επειδή άλλαξαν κάποια δεδομένα, κάποια
0: γεγονότα. Μη σας τα βγάζω με το τσιγκέλι, αγαπητέ φίλε, μη σας τα βγάζω με το τσιγκέλι τώρα, έτσι. Αυτά καλά κάνατε και τα γράψατε στην ανακοίνωσή σας, αλλά από εδώ δεν φεύγετε αν δεν μας πείτε γιατί φύγατε από το κόμμα σας.
1: Έτσι, ξεκάθαρα τώρα. Σας το είπα ήδη 2 φορές.
0: Προφανώς και είσαστε δυσαρεστημένος από κάποια πράγματα τα οποία και άλλαξαν μέσα στο κόμμα. Αυτό είναι πάρα πολύ αόριστο. Θα μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας δυσαρέστησε.
1: Κύριε Λαζάρου, εγώ έχω μια αρχή. Κρατάω τα του οίκου μέσα στον Νίκο και τα του Δήμου στο Δήμο. Δεν αναφέρομαι ποτέ περισσότερα από όσα πρέπει να ξέρει ο καθένας. Αν ο σκοπός μου ήταν να δημιουργήσω πρόβλημα, Θα θέλετε, να το κάνω, λοιπόν, δεν το κάνω.
0: Το σέβομαι αυτό, δεν θέλετε να δημιουργήσετε
1: να δημιουργηθεί κάποια αναστάτωση. Νομίζω
0: υπήρχε,
1: ήδη
0: υπήρχε, η, να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα, να το πάμε λίγο ανάποδα. Υπήρξε κάποιο θέμα ανάδειξης των υπολείπων στελεχών πλην του Προέδρου? Εγώ πάντως δεν αντιλήφθηκα κάτι τέτοιο. Δηλαδή θέλω να πω
1: ούτε εγώ έχω αντιλήφθει κάτι τέτοιο.
0: Από τότε που δημιουργήθηκαν οι Δημοκράτες, έχω βγάλει μία φορά τον κύριο Κασελάκη και 50 εσάς. 50, όχι 50, αλλά καμιά 50 δεκαριά.
1: Σχήμα λόγου.
0: Καμιά δεκαριά. Υπήρξε όμως κάποιο θέμα γενικότερα σε ό,τι αφορά την ανάδειξη στελεχών?
1: Όχι, κάτι που να είναι σε γνώση μου, όχι. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι ένας καινούριος φορέας όπως είναι οι Δημοκράτες,

0: Είκατε και όχι μόνο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε συζήτηση ένα προτινόμενο υποδιαμόρφωση σχέδιο για την Κύπρο, που καθόλου δεν ακούγεται στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τις επόμενες μέρες. Υπάρχουν ένα σωρό άλλα θέματα που φεύγουν από την επικαιρότητα, γιατί ασχολούνται κυρίως τα συστημικά μέσα με τριτοτέταρτα θέματα. Και φυσικά και η συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ουδόλως θα προχωρήσει, γιατί δεν υπάρχει καμία διάθεση συνένεση από την κυβέρνηση.
1: Εγώ έχω ασχοληθεί με όλα αυτά τις τελευταίες ημέρες, μια και το αναφέρατε. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου, απλά το αναφέρω. Διότι καταρχήν εκ των πραγμάτων ασχολούμαι με τα εθνικά θέματα, το γνωρίζετε αυτό. Οπότε δεν θα μπορούσα να αφήσω να προσπεράσει το θέμα της Κύπρου, ούτε η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να συμβεί αυτό. Από εκεί πέρα, κύριε Χρουδάκη, τώρα εγώ θα επιμείνω λίγο με εσάς, διότι...
0: Όσο θέλετε.
1: Διότι είσαστε εκλεγμένος βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκης, εκπροσωπείτε ένα κομμάτι των ψηφοφόρων της Α Θεσσαλονίκης και βεβαίως το επόμενο ερώτημα είναι τι θα κάνετε από εδώ και πέρα.
0: Προφανώς με το υπάρχον εκλογικό σύστημα, οποιοδήποτε θέλει να συμμετέχει στις εκλογές πρέπει να αποτελεί μέρος ενός αναγνωρισμένου κομματικού σχηματισμού, πράγμα που σημαίνει ότι εγώ και ο κάθε άλλος ανεξάρτητος, για να ξαναμπεί στην κρίση των πολιτών, πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο κόμμα. Αν η ερώτησή σας υπονοεί σε ποιο κόμμα θα πάω ή
1: αν θα πάω... Δεν υπονοεί, ξεκάθαρη. Τι θα κάνουμε?
0: Να σας πω ότι δεν είναι κάτι που το έχω αποφασίσει. Θυμίζω στους ακροατές που ίσως δεν το γνωρίζουν ότι εγώ είμαι καθηγητής στην ιατρική, έχω δουλειά και θα ξαναγυρίσω στην ιατρική από όπου έχω πάρει άδεια και άμεσα κάνω μαθήματα τα τελευταία 3 χρόνια κάθε Δευτέρα και ένα Σαββατοκύριακο το μήνα στο μεταπτυχιακό. Παραμένω ενεργός, αν και δεν πληρώνω από το πανεπιστήμιο, με μεγάλη μου χαρά, γιατί εκεί είναι το επαγγελματικό μου σπίτι. Και τις επόμενες εβδομάδες θα λάβω τις αποφάσεις μου για το αν θα συνεχίσω και με ποιον τρόπο. Ειλικρινά μου σας το λέω, δεν είναι κάτι το οποίο το έχω αποφασίσει και καθόλου δεν είχε προαποφασιστεί πριν την αποχώρησή μου από τους Δημοκράτες, γιατί θα ήταν άλλωστε και όχι η σωστή σειρά των πραγμάτων.
1: Συνεπώς δηλαδή αφήνετε και ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάτε σπίτι σας?
0: Βεβαίως, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλό και πιθανό αυτό το ενδεχόμενο. Να σας θυμίσω ότι είμαι πρόεδρος στην Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού. Υπήρξα και παραιτήθηκα λόγω της βουλευτικής μου ιδιότητας σε Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Φορέων της επιστήμης μου. Έχω ενασχόληση με τα κοινά με άλλον τρόπο. Δεν είναι κάτι που μου λείπει. Η ενασχόληση με την πολιτική ήρθε ως αποτέλεσμα της προσπάθειας να βοηθήσω. Αν αυτό θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε ή ότι δεν συνεχίζεται, ήταν ένα καλό ταξίδι και προχωράμε. Θέλω να σας πω ότι βλέποντας 3 χρόνια τώρα, γιατί σε μια εβδομάδα κλείνουμε και 3 χρόνια, ή μάλλον σε 2 μέρες, 3 Ιουλίου είχαμε οργιστεί, την πορεία ενός βουλευτή, να σας πω, κύριε Λαζάρο, ότι ο βουλευτής στην Ελλάδα δυστυχώς έχει ελάχιστη έως καθόλου δύναμη. Έχω κάνει πάνω από 360 δικές μου ερωτήσεις.
1: Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Αν με ρωτούσατε πριν βάλετε την υποψηφιότητα, γιατί γνωριζόμασταν τότε.
0: Θα με αποτρέπατε.
1: Όχι, αν με ρωτούσατε ποια είναι η δύναμη του βουλευτή στην Ελλάδα, θα σας το έλεγα. Μπορούσατε να με ρωτήσετε. Ναι, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι κάθε νέος άνθρωπος ο οποίος πρώτο ασχολείται με την πολιτική θέλει να αλλάξει τον κόσμο. Έτσι, είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Ακούστε, εγώ δεν είμαι θεροβάμων, δεν μπήκα για να αλλάξω τον κόσμο, μπήκα για να βοηθήσω να διορθωθούν κάποια πράγματα. Όμως, με τον τρόπο που λειτουργεί η Βουλή, όπου αυτή τη στιγμή ψηφίζουν μόνο 257 βουλευτές τυπικά, διότι 40 ανεξάρτητοι αποκλείονται από τις ψηφοφορίες, ενώ δεν προβλέπεται κάτι τον κανονισμό και είναι μια πολύ κακή πρακτική σε όλη την μεταπολίτευση, αλλά επειδή ήταν λίγοι ανεξάρτητοι, κανείς δεν το είχε υπογραμμίσει και τονίσει, κάτι που το κάνω εγώ τα τελευταία 3 χρόνια. Και 3 θέσεις έχουν παραμείνει καινές, να θυμίσω, μετά την έκπαιση του αξιώματος των 3 βουλευτών των Σπαρτιατών. Ακόμα όμως και αυτοί οι 257 βουλευτές, κύριε Λαζάρου, δεν χρειάζεται να είναι εκεί. Οι 8 εισηγητές των κομμάτων ψηφίζουν εξ ονόματός τους, είτε αυτοί το θέλουν είτε όχι. Και αυτό δεν αποτελεί, αν θέλετε, δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας. Επιτείνει το αίσθημα που έχουν οι πολίτες ότι και εκεί τι κάνετε, όλα τα συμφωνείτε και όλοι οι ίδιοι είστε. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι ίδιος και γι' αυτό σας λέω δεν θα με πειράξει να πάω σπίτι μου. Και τελικά, αν κάποιος βουλευτής θέλει κάτι να διορθώσει, πρέπει να πάει να πιάσει έναν υπουργό.

0: και υπουργό, έναν γενικό γραμματέα, για να προωθήσει, ας πούμε, έναν δρόμο στην περιοχή του που έχει λακκούβες ή ένα άλλο θέμα της περιοχής του που πρέπει να διορθωθεί. Και δεν αναφέρομαι καθόλου σε ρουσφέτια, έτσι, αναφέρομαι σε δίκαια αιτήματα.
1: Δεν
0: θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, θα έπρεπε η αυτοδιοίκηση να έχει χρήματα, θα έπρεπε οι δήμοι να έχουν χρήματα, θα έπρεπε οι δρόμοι να είναι διορθωμένοι. Έχουν περάσει από τη χώρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια τα τελευταία αρκετά χρόνια, 70 μόνο περίπου στην 7ετία διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όταν θα λήξει η διά του Μητσοτάκη, δεν θα έχει μείνει στην Ελλάδα ούτε ένα καινούριο φουγάρο από ένα καινούριο εργοστάσιο, γιατί δεν έχει δημιουργηθεί τίποτα. Πηγαίνουν χρήματα σε απογευματινά χειρουργία, πηγαίνουν χρήματα σε δράσεις της UNICEF, πηγαίνουν χρήματα για τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, ενώ δεν έχουμε τις μπαταρίες για να συλλέξουμε το υπερπλεώνασμα ενέργειας που παράγεται. Και τελικά θησαυρίζουν 10-15.
1: Για να έχουμε τις μπαταρίες θα πηγαίναν και εκεί χρήματα, διότι είναι αρκετά ακριβές, ίσως πιο ακριβές και από τις δόγες. Ανεμογεννήτριες οι μπαταρίες, κύριε Φουρνάκη.
0: Να σας δώσω ένα
1: απλά
0: παράδειγμα.
1: Το αναφέρω, επειδή το αναφέρατε το διευκρινίζω.
0: Να σας το απαντήσω όμως. Αν είχαμε 100 ευρώ για ξόδεμα, θα είχε νόημα τα 50 να τα δώσουμε για ανεμογεννήτριες και τα 50 για μπαταρίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει 100 για ανεμογεννήτριες και 0 για μπαταρίες. Άρα το συνολικό αποτέλεσμα, το αποτύπωμα που παραμένει είναι μία τρύπα στο νερό, διότι το ρεύμα τις ώρες αιχμής που χρειάζεται πρέπει να το εισάγουμε και τις ώρες υπερπλεονάσεως παραγωγής το εισάγουμε σχεδόν δωρεάν στις γειτονικές χώρες από τις οποίες το επανεισάγουμε το βράδυ. Άρα πρόκειται για μια πολύ στρεβλή στρατηγική, δεν το λέω εγώ, ακόμα και ο αντιπρόεδρος της σχετικής αρχής διαχείρισης ενέργειας σε μια συνέντευξή του πριν από λίγες εβδομάδες το είπε. Υπάρχει δηλαδή μια πάρα πολύ κακή, αν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, στρατηγική σε ό,τι αφορά την μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, όπως υπάρχει κακή στρατηγική ή έλλειμμα στρατηγικής κατά τη γνώμη μου και σε πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την καθημερινή ζωή και τη ζωή των πολιτών.
1: Για πείτε μου τώρα, κύριε Χουρδάκη, εσείς βέβαια είπατε ότι το σκέφτεστε και δεν έχετε αποφασίσει ακόμη τι θα κάνετε, αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω, από τη στιγμή που αποδεσμευθήκατε από τους Δημοκράτες, σας ενόχλησαν από κανένα άλλο κόμμα?
0: Να ξεκαθαρίσω ότι δεν θα ήταν ενόχληση, θα ήταν τιμή να θεωρηθεί ότι κάποιο άλλο κόμμα.
1: Μ' αρέσει πώς πιάνεστε, γιατρέ, μ' αρέσει πώς πιάνεστε από τις λέξεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ξέρετε,
1: αυτό.
0: Κύριε Λαζάρου, εγώ στο Πανεπιστήμιο διδάσκω μεθοδολογία έρευνας και evidence-based medicine. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ακριβολόγοι και τις λέξεις να
1: τις είσαστε ακριβολόγος. Απλά εγώ είπα ότι μου αρέσει, δεν το είπα για κακό.
0: Δεν έχω ενοχληθεί, ούτε με έχει προσεγγίσει.
1: Σας προσέγγισε κάποιος. Λοιπόν, να το πούμε έτσι,
0: όχι,
1: σας προσέγγισε.
0: Όχι, όχι, δεν με έχει προσεγγίσει κάποιος. Θέλω να σας πω ότι τέτοιες προσεγγίσεις είχαν γίνει το διάστημα των ένα χρόνο που ήμουν ανεξάρτητος πριν ενταχθώ στο κίνημα τότε Δημοκρατίας, αλλά προς όλους ευγενικά είχα αρνηθεί. Δεν ξέρω τι θα κάνω τώρα που πλησιάζει και η λήξη της.
1: Εννοείται στο μεσοδιάστημα από τότε που
0: μετά το 2024,
1: μετά που αποχωρήσατε από την Πλεύση Ελευθερίας και πριν προσχωρήσατε στον κύριο Κασελάκη.
0: Ναι, αυτό ήταν 15 μήνες περίπου το διάστημα και τότε υπήρξαν προσεγγίσεις, όχι όμως ούτε συζητήσεις ούτε κάτι άλλο. Και μάλιστα και από πάρα πολύ ξένους πολιτικούς χώρους, τους οποίους και εγώ αναρωτήθηκα και είπα, μα πώς το σκέφτεστε, ευχαριστώ, με τιμά αυτό που λέτε, αλλά δεν έχει καμία βάση και δεν μπορεί φυσικά να συζητηθεί.
1: Μάλιστα. Μια γνώμη θέλω, για πείτε μου, για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θέλω τη γνώμη σας. Θα πηγαίνατε? Τώρα είσαστε ανεξάρτητος. Και ρωτώ τη γνώμη σας.
0: Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το οποιοδήποτε κόμμα του κυρίου ή της κυρίας Τάδε, για μένα δεν είναι ένας προορισμός που θέλω να φτάσω σε αυτόν. Προτιμώ να μιλάμε για κόμματα με όνομα, με πρόσωπα και με θέσεις. Αυτό που στείνει ο κύριος Τσίπρας ακόμα δεν έχει συγκεκριμένα πρόσωπα, τώρα τα επιλέγει. Δεν έχει εντελώς συγκεκριμένες θέσεις, έχει μόνο γενικολογίες και γενικότητες. Προσπάθησα να ακούσω την εναρκτήρα ομιλία του που είδανε στο Θησείο και πολύ σύντομα βαρέθηκα, γιατί δεν άκουγα κάτι καινούριο. Και επιπλέον να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας, κατά τη δική μου πολιτική γνώμη και ως πολίτης να σας το πω, είχε την ευκαιρία του, δεν τα πήγε καλά. Είχε την ευκαιρία του και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτε εκεί τα πήγε καλά. Είχε την ευκαιρία του μετά και ως βουλευτής, δεν μίλησε ούτε μία φορά στα δύο χρόνια που ήταν στο κοινοβούλιο όταν και συνυπάρξαμε. Και τώρα ξαφνικά θυμήθηκε ότι κάτι θέλει να διορθώσει.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό.
1: Είστε.
0: Βλέπω ότι τις δημοσκοπήσεις υπάρχουν αρκετοί που πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει την αλλαγή ο κύριος Τσίπρας, αλλά εγώ δεν ανήκω σε αυτούς τους 13-15% αυτή τη στιγμή. Πιστεύω θα ξεφουσκώσει, κύριε Λαζάρου, σύντομα. Και δεν θα το συζητάμε τόσο πολύ. Ακόμα είναι δηλαδή, επειδή δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλει να πει και ποιος θα έχει. Μόλις δείτε και την πλήρη εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω 11 Ιουλίου έχουν την επόμενη πολιτική γραμματεία. Εκεί θα πέσουν οι μάσκες. Ήδη είναι φανερό ότι όλο αυτό ήταν μια στόχευση και ένα σενάριο το οποίο είχε πλάσει ήδη και το εφαρμόζει τώρα.
1: Μάλιστα. Είστε σαφείς, σαφέστατος. Θα δούμε και κατά πού θα βάλετε πλεόριο. Δεν θέλετε να μας πείτε. Προφανώς και είναι δικαίωμά σας αυτό. Θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Θα σας είμαι ειλικρινής. Αν το είχα αποφασίσει, θα σας το έλεγα.
1: Ναι, το πιστεύω αυτό. Έχουμε κάνει πολλές ωραίες και ειλικρινές συζητήσεις παρέα. Οπότε δεν έχω κανένα λόγο να μην σας πιστέψω.
0: Είστε καλά. Λοιπόν, ξέρετε, δεν κρύβομαι.
1: Το γνωρίζω αυτό. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Δεν λέω καλό καλοκαίρι, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Μακάρι, θα χαρώ.
1: Διότι θα ήθελα να τα πούμε έτσι σε μια μέρα που δεν είναι τόσο βαριά φορτισμένη από κακές ειδήσεις. Και θα ήθελα έτσι να κάνουμε μια χαλαρή πολιτική κουβέντα. Τώρα στον καιρό που είσαστε τελείως ανεξάρτητος, θα ήθελα να κάνουμε μια ωραία χαλαρή πολιτική κουβέντα οι δυο μας.
0: Οπότε, θα είναι χαρά μου και θα περιμένω την προσπάθεια.
1: Οπότε θα μιλήσουμε σύντομα. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Κύριε Πανάρετε, τι ωραίο τραγούδι. Να το ρίξετε από την αρχή για να πάμε με αυτό στις διαφημίσεις. Τι λέτε? Τέλεια, ευχαριστώ.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Καλό μήνα σε όλους. Είναι Τετάρτη, είναι 1 Ιουλίου. Αυτό είναι ένα ωραίο καλοκαιρινό μαθητικό τραγούδι, παρακαλώ. Είναι μαθητικό αυτό το τραγούδι.

Θα ήταν πολύ ωραία, κύριε Πανέρετε, να πλακωθούμε στα καλοκαιρινά τραγούδια σήμερα, να δημιουργήσουμε και ωραίο κλίμα, αλλά δυστυχώς τα γεγονότα μας προσπερνούν, θα έλεγα, οπότε μην το συνεχίσουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.

Στο Ρεόκαστρο βαριά θλίψη από τη φωνική φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Άφησε πίσω τους δύο νεκρούς, συλληπίθηκα από την αρχή της εκπομπής, ανάμεσά τους ένα 12χρονο παιδί. Η τοπική κοινωνία στη Λυτή παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήθηκαν τα δραματικά γεγονότα. Θύμα της φωτιάς, όπως είπαμε και χθες, ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός έξω από το σπίτι του, και λίγες ώρες αργότερα οι διασώστες εντόπισαν μέσα στα συντρίμμια και δεύτερη απανθρακωμένη σωρό, η οποία ανήκει. Εκτιμάται ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του. Ωστόσο, η οριστική ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει μέσω εξετάσεως DNA. Η σωρός φέρεται να ανήκει στον ανήλικο εντοπίστηκε κουλουριασμένη σε μια γωνιά κάτω από ένα παράθυρο σε δωμάτιο που είχε καταπλακωθεί από την καθάρευση της στέγης. Η 40χρονη σύζυγος και μητέρα του παιδιού τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της φωτιάς στο σπίτι εκεί στο Ρεόκαστρο και νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου. Φέρει εγκάβματα στα χέρια, το πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματος. Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν εντοπίστηκε και απομακρύνθηκε από το σπίτι, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και επαναλαμβάνε συνεχώς το παιδί, καθώς ο 12χρονος αγνοούνταν από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά.

0: θέση θεατής. Μα εγώ στην ίδια θέση θεατής.
1: Από χορτολιβαδική περιοχή στο Καλαπόδι εκδηλώθηκε το μεσημέρι μεγάλη πυρκαγιά που εξακολουθεί να μένεται στη Λωκρίδα, προκαλώντας έντονη ανησυχία καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές. Λόγω της επικίνδυνης εξέλιξης του μετώπου, η πολιτική προστασία απέστειλε διαδοχικά μηνύματα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Σφάκα και Κατάλημα να απομακρυνθούν άμεσα και να κατευθυνθούν προς την Ελάτια. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Λοκρών, Θανάση Ζεκεντές, σε ένα σπίτι και μια αποθήκη που βρίσκονταν στην άκρη του χωριού Σφάκα παραδόθηκαν στις φλόγες. Από αυτή την ώρα η φωτιά εξελίσσεται σε δύο μεγάλα μέτωπα. Το πρώτο κινείται προς την περιοχή της Ελάτιας, ενώ το δεύτερο και πιο επικίνδυνο έχει επεκταθεί στο βουνό κάτω Στάρα, απειλώντας άμεσα τους οικισμούς Σφάκα και Κατάλημα. Την ίδια στιγμή υπάρχουν φόβοι ότι οι φλόγες ενδέχεται να κινηθούν και προς τον Έξαρχο. Σε 40 ανήλθαν οι αγροτοδιαδραστικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη περίπου 7. Τα κατατόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών, ενώ η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρχών.

Να ευχηθώ σιδεροκέφαλος στον Σπύρο τον Φούγια, ο οποίος επανεξελέγει πριν από λίγο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης με 28 θετικές και 12 λευκές ψήφους, παρόνιδες 40 δημοτικούς συμβούλους. Λευκό ψήφισαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης του Κωνσταντίνου Ζέρβαρου, Σπύρου Πέγκα, του Νίκου Νικήσιανη και της Λαϊκής Εισπύρωσης, ενώ υπέρ ο επικεφαλής Στέργιος Καλόγυρος, οι ανεξάρτητοι Χάρης Αιδωνόπουλος και Μιχάλης Κούπκας, οι οποίοι μάλιστα προσφάτως κατέστησαν ανεξάρτητοι. Ο μεν κύριος Αιδωνόπουλος διαγράφει, ενώ ο κύριος Κούπκας αποχώρησε. Υπέρψήφισε και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Κώστα Ζέρβα, ο Σωκράτης ο Δημητριάδης.

Είχαμε συναγερμό για φωτιά πριν από λίγο στα Κουφάγια. Η πυροσβεστική έλαβε κλίση γύρω στις 6 για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία και η χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα. Δεν απειλείται οικισμός.

Μέχρι εδώ, μέχρι νεότερας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω να σας κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά. Αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα δεν είχαμε πολλές συζητήσεις εδώ. Η επικαιρότητα επισκίασε τα πάντα, όπως αντιλαμβάνεστε. Και πάλι θα ήθελα να στείλω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια των δύο συνανθρώπων μας που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Ιδίως δε στη μητέρα, η οποία νοσηλεύεται με εγκάβματα. Τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και προσωπικά στην ίδια. Την κυρία Φρόδη την Έστωρα για το χαμό της μητέρας της. Και τα συλληπιτήρια στον παλιό καλό μου φίλο, στην οικογένεια του παλιού καλού μου φίλου, του Βασίλη του Λεβέντη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε 70, στην ηλικία 75 ετών σήμερα.

Αύριο δεν θα μπορέσουμε να είμαστε παρέα. Αύριο Πέμπτη θα είμαστε ξανά μαζί τη Δευτέρα στις 8. Λέω πανέρωτος επίτηδες το κάνεις για να τους λείψεις. Έχει κάτι, βρίσκει κάτι ώρες έτσι για να πει τα πετυχημένα του πανέρωτος. Γιώργης Πανέρωτος στη ρύθμιση του ήχου, Λαζάρος Λαζάρος στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλους.

Φτερό στον άνεμο η σχέση μας κι εσύ. Σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί. Σε κυβερνάει

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Άμα με ξέρεις, το ξέρεις, δεν παίζουμε και στη γειτονιά δεν αρέσαμε. Ξέρω στη θέση μου αυτή δεν θα αντέχανε. Μα δεν θα μιλήσω για αυτούς. Κάθονται σπίτι τους και εμείς δουλεύουμε. Κι ίσως μια μέρα να ανέβουμε. Μα δεν πουλήθηκα για λίγα views.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
7: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

είναι να μη σου τύχει. Λες πως πρέπει να είμαι ευαίσθητος και αλήτης, μήπως να είμαι φασίστας και αναρχικός μαζί. Λες πως πρέπει να έχω χιούμορ να μην πλήττεις, μα αν δεν είχα χιούμορ δεν θα τα είχαμε χαζεί.

0: Flash 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Το Bubby News τώρα και ραδιοφωνικά.
14: Και ραδιοφωνικά.
13: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4 με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
14: Συντονιστείτε.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Vlas 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Αυτός ο καιρός κουβαλάει φωτιές του Αυγούστου, βροχές του Νοέμβρη. Αυτός ο σκληρός με έχει μάθει το επόμενο ραπ που θα χώσω μαντεύει. Αυτή η γειτονιά με κοιτάει στραβά, τους αληθινούς δεν χωνεύει. Κι αυτή η μουσική δεν χωράει τα βατζίδες κι ας έγινε το μπασοντέφι. Αυτή η κοινωνία δουλεύει σκληρά για να δίνει λεφτά στον αφέντη. Κι αυτός ο εργάτης πεθαίνει για να έχει ο πλούσιος καλά να ανέβει. Αυτή η κοινωνία βρωμάει, όσο το beat μου μιλάει. Πολίτης νεκρός περπατάει, σαν NPC χαιρετάει.

Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά πιο παλιά, εμείς παλιά. Πιο παλιά, πιο παλιά. Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά πιο παλιά, εμείς παλιά.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
7: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
11: Με τον Bubby Μπατσάρα.
10: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
13: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
14: 8 με 9 το πρωί
13: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
15: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Δε φταίει κανείς

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
6: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

προχώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
7: Μες στα χαράματα.

εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά μας

Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Θα με λυμία, παιδιά.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονία Στράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.